Κυριακή, η 7η από το Πάσχα. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή, 7η από το Πάσχα, την εννικαία πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον εορτάζομεν των 318 Θεοφόρων Πατέρων, πόλου νοητού αστέρες ελασφόρη, ακτήσιν ημών φωτίσατε μη φρένας, ξένων των ιών πατρός ουσίας λέγον, Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αποστόλων το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα, τη εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσα τις αληθείες των υφαντών, εκ της άνω θεολογίας ορθοτομεί και δοξάζει τις ευσεβίες το μέγα μυστήριον. Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού εκκλησίας ακούσομεν βοώσεις, ο διψών ερχέστο και πεινέτο, ο κρατήν, ο κρατήρ ον φέρω, κρατήρ εστί σοφίας, τούτου το πόμα αληθείας λέγω και κέρακα, είδωρ ου προχέων αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πίνων ονήν Ισραήλ, Θεόν οραφθενγόμενον, είδετε, είδετε, ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι, εγώ ο Θεός πρώτος, εγώ και με τα ταύτα, και πλήνε μου άλλος ου και στην όλος. Εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουσι τις ευσεβίες το μέγα μυστήριον.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Κυριακή 7η από του Πάσχα και την ενικαία πρώτην Οικουμενική Σύνοδον εορτάζομεν τον

να ίδιον πρώτον αιώνων όντα της πάσινε δίδαξαν ομολογήν εν το της πίστεως συμβόλο ακριβώς και ευσεβώς τούτο εκθέμενη. Όθεν και ημείς της θείς αυτών δόγμα συνεπόμενη, βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν συν πατρί των Υιών και το πνεύμα το Πανάγιον εν μια θεότητη τριάδαν ομοούσιον.

Κύριε, το μυστήριο το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός, ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχουν την τεκούσαν σε τον ποιητήν και πάντων δημιουργών. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις, απολαύσε χαράς. Εις και εμείς μετασχόντες, τι εις ουρανούς ανόδος σου δέσποντα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός, δοξάζομεν.

Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, η 7η από του Πάσχα, Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Ενικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού, άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται ον εν κόλπης έχει συναίδιον το πνεύμα του Άγιον και λέβει πάση της αγγέλης αυτού. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον. Κύριε, τι σύ αναλήψη, εξεπλάγησαν τα χερουβήμ, θεωρήσαντα σε τον Θεόν επί νεφελών ανερχόμενων, των επ' αυτών καθεζόμενων, και δοξάζομεν σε ότι Χριστόν το έλεό σου δόξασι. Τας μυστικά σήμερον του Πνεύματος Σάλπιγγας, τους Θεοφόρους Πατέρας ανεφημίσομεν, τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας μέλος εν αρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν απαράλλακτον ουσίαντε και θεότηταν, τους καθερέτας αρίου και ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

φωστήρες υπέρλαμπροι της αληθείας Χριστού. Το κόσμο εδείχθητε επί της γης αληθώς, πατέρες μακαροί. Τίξαντε στα σαιρέσεις των δυσφήμων γλωσσάλγων, σβέσαντε στα σφλογώδεις των βλασφήμων συγχύσεις. Διός ιεράρχε Χριστού, πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς.

Κυριακή, η 7η από του Πάσχα. Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Ενικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου των Νικαέων η Λαμπρά Πόλης, σήμερον εκ πάσης γης προς εαυτήν συνεκάλεσε 318 αρχιερείς κατά του λαλίσαντος βλασφημίαν αρίου και κατασμικρίναντος της τριάδος των έναν ιών και λόγων όντα του Θεού, ον καθελώντες την πίστην εκράτηναν.

την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Είναι παρμένο από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 20, στους στίχους 16, 18, 28, 36.

Εντες ημέρες εκείνες έκρινεν ο Παύλος παραβλέψε την Έφεσον όπως μη γέννητε αυτό χρόνο τριβή σε ενδιασία. Έσπευδε γάρι δυνατόν είναι αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής γενέσθε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ως δε παρεγένοντο προς αυτόν είπεν αυτής: «Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφιξήν μου λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ούκε παυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού δεν ως επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τες ούσι μετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων μνημονεύεντε των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε: «Μακάριον εστι μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Και ταύτα υπόν θυς τα γόνατα αυτού συν πάσιν αυτής προσήυξαντο.

ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, και την μετάφραση της Αποστολικής Περικοπής. Εκείνο των καιρών, ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας και βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα, αν του ήταν δυνατόν, την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν, τους είπε: «Εσείς ήδη ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλων των καιρών, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε. Σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε σας λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να μου θετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα, αδελφοί, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους εκείνους που έχουν γίνει δικοί Του. Ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό ποτέ δεν ζήτησα. Εσείς ήδη ξέρετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού, που είπε: «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Αφού τα είπε αυτά, γονάτισε αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκαν.

Αυτό που ακούστηκε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή, την 7η από του Πάσχα, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δούμε και το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται την Κυριακή, την 7η από του Πάσχα, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Είναι παρμένο το Ευαγγέλιο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το βρίσκουμε στο 17ο κεφάλαιο, στους στίχους 1-13.

το καιρό εκείνο. Επάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασον σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω. Και νυν δόξασον με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη η ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σιγήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα δεδοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβαν και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμι ότι σύ εσύ, και τα αιμά πάντα σά εστί και τα σά αιμά, και δε δόξας με εν αυτής, και ουκέτι ημί εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοκάσμι, ή να όσιν εν καθώς ημείς, ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι, εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής.

Να ακούσουμε την μετάφραση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, της υπέροχης αυτής ευαγγελικής περικοπής των καιρών εκείνων. Ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε την δόξα του Υιού σου, ώστε ο Υιός να φανερώσει την δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι θα δώσει και αυτός την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες». Και να ποια είναι η αιώνια ζωή: να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνον αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησούν Χριστόν. Εγώ φανέρωσα την δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασε με κοντά σε σένα, με την δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεκτεί τον λόγο σου. Τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που εσύ μου έδωσες τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησε τους την πίστη με την δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να είναι, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με την δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απολίας, ώστε να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν την δική μου την χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της».

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, στην αρχιερατική του προσευχή, προκειμένου να μιλήσει για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, την ενότητα των χριστιανών, φανερώνει μερικές πλευρές της δικής του ενότητας με τον Πατέρα. Ο Πατέρας απέστειλε στην γη των Υιών. Οι άνθρωποι του Χριστού δόθηκαν από τον Πατέραν στον Υιόν. Μέσω δε του Χριστού γνώρισαν το όνομα του Πατέρα. Εξάλλου ήδη έμαθαν ότι ο Χριστός προέρχεται από τον Πατέρα και πίστεψαν ότι ο Πατέρας τον απέστειλε. Τέλος έμαθαν ότι όσα έδωσε ο Πατέρας στον Υιόν, παρά αυτού του Θεού εστίν. Αν εμβαθύνουμε, αγαπητοί φίλοι, στην περικοπή, θα διαπιστώσουμε την αγωνία του Ιησού να πείσει τους αδύνατους, ακόμα στην πίστη μαθητές του, πρώτον για την προέλευσή του από τον Πατέρα, δεύτερον για την ενότητα και ισότητά του με τον Πατέρα, και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά. Πατέρας και Υιός είναι ίσοι. Διαφορετικά δεν θα ήσαν τα του ενός κτήματα και του άλλου κτήματα. Και τρίτον, προσπαθεί να πείσει τους μαθητές για την άμεση σχέση αυτών των ιδίων με τον Πατέραν διαμέσου αυτού του Ιησού. Η ναώσιν εν καθώς ημείς. Απόλυτη ενότηση επικρατεί μεταξύ Πατέρα και Υιού. Η ίδια πρέπει να επικρατεί και ανάμεσα στους χριστιανούς. Η ενότητα αυτή δεν καταργεί την πολυμορφία της ζωής, δεν καταστρέφει την ομορφιά της ποικιλίας, δεν αντίκειται στην διαφοροποίηση των εκδηλώσεων και των επιτευγμάτων του πολιτισμού. Ενότητα σημαίνει κοινωνία αγάπης μεταξύ των χριστιανών. Η κοινωνία αυτή δεν συμβολίζεται μόνο στη Θεία Ευχαριστία. Με την κοινή συνάντηση στο ποτήριο της ζωής ουσιαστικοποιείται, βιώνεται. Ενότητα λοιπόν μεταξύ των χριστιανών σημαίνει ίδια γνώμη, ίδια θέληση και συνάμα βίωμα της αγάπης. Η ίδια γνώμη σημαίνει νου καθαρό και ξάστερο στη διάκριση της αλήθειας από το ψέμα. Σημαίνει ορθή κρίση και φωτισμένη σκέψη. Η ίδια θέληση σημαίνει την θέληση που απορρίπτει το κακό σαν ξένο σώμα και αποδέχεται το καλό σαν φυσική κατάσταση της συνειδήσεως. Παρερμηνίες στο θέμα της ενότητας έγιναν και γίνονται πολλές. Η κοσμοθεωρία και η βιοθεωρία των χριστιανών πρέπει να συμφωνεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι μια μηχανή ίδια και απαράλλακτη σε όλους που βγάζει πάντα τα ίδια προϊόντα. Διαφοροποιείται και των χριστιανών η σκέψη, γιατί το έργο του Θεού δεν είναι ομοιομορφία και στατικότητα, είναι αρμονία στην πολυμορφία και στη διαρκή δημιουργία. Εξάλλου, συνθήκες κλιματολογικές, πολιτιστικές, φυλετικές και άλλες επιδρούν πάντα στη σκέψη και στον χαρακτήρα των ανθρώπων. Όλα όμως αυτά, αντί να καταργούν, δυναμώνουν την ενότητα, αν υπάρχει η αγάπη. Εκείνο που διασπά τους χριστιανούς δεν είναι οι ιστορικές συνθήκες, οι κλιματολογικές και οι εθνολογικές διαφορές. Είναι η αμαρτία και ο διάβολος. Η ενότητα του Υιού με τον Πατέρα διατηρήθηκε γιατί δεν μπόρεσε ο διάβολος να επηρεάσει τον Ιησούν. Νικήθηκε στην έρημο. Οι άνθρωποι όμως δεν τον νικούν πάντα. Αρκετά πράγματα μηχανεύεται ο διάβολος και καταφέρνει να χτυπά την αχίλιο πτέρνα του κάθε ανθρώπου.
με ιδιαίτερη μανία μάχεται πάντα την ενότητα του ανθρώπου με τον Θεό, και αυτό γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να αγαπήσει. Η αγάπη είναι κάτι ξένο για αυτόν, δεν την εννοεί, δεν την αισθάνεται. Γι' αυτό και όταν ο χριστιανός μιλά σωστά με τον Θεό, αυτός απομακρύνεται, γιατί εκείνη η κοινωνία είναι κοινωνία αγάπης. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι τα σχίσματα και κάθε διασπαστική προσπάθεια στους κόλπους της Εκκλησίας είναι καρπός του μίσους. Οι πληγές της Εκκλησίας μας οφείλονται στο μίσος. Η παντοδυναμία της εν Χριστώ έγινε αδυναμία εξαιτίας του καταραμένου μίσους. Οι σχέσεις εξάλλου της αγάπης βασίζονται στην αλήθεια. Γι' αυτό και κάθε προσπάθεια για ενότητα που χτίζεται στο ψέμα είναι καταδικασμένη εκ των προτέρων να αποτύχει. Η ιστορία της Εκκλησίας το μαρτυρεί. Πάνω στην αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, είναι ανάγκη να οικοδομήσουμε την ενότητα των χριστιανών. Μόνη η αλήθεια θα μας απαλλάξει από προκαταλήψεις αιώνων και θα μας φυλάξει από επικίνδυνους συμβιβασμούς. Ενότητα λοιπόν, δηλαδή αγάπη, ζητάει από τον Πατέραν ο Κύριος μας για τους μαθητές του. Αυτήν ζητούμε και εμείς από τον Ιησούν. Τήρησε Κύριε και εμάς εν το ονόματί σου, για να είμαστε ενωμένοι όπως είσαι εσύ με τον Πατέρα.

μεταδώσαμε για σας ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα που ακούγονται σε όλους τους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς μας, τον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο, την Κυριακή την 7η από του Πάσχα, την Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, της εν νικαία πρώτης Οικουμενικής Συνόδου.

ένας χαρισματούχος υποτακτικός, γέροντας Εφρέμ ο Κατουνακιώτης. Κείμενα γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδίνου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Ένας από τους αδελφούς της συνοδείας μας τον επισκέφτηκε μετά τη ρασοευχή για να πάρει την ευχή του. Μετά τις ευχές, τις νοθεσίες και τον ασπασμό του, είπε στο μοναχό: «Εσύ, παιδάκι μου, έγινες μοναχός από τις ευχές που έκανε το αδελφάκι σου, που είναι αγγελούδι στον ουρανό. Να προσέχεις τώρα στη ζωή σου για να κερδίσεις το δώρο του ουρανού». Ο αδερφός απόρησε, γιατί ποτέ δεν άκουσε από τους δικούς του ότι είχε αδερφό που δεν ζούσε. Όταν ήρθε ο πατέρας του, πληροφορήθηκε ότι πράγματι ένα παιδάκι που γεννήθηκε νωρίτερα από αυτό δεν έζησε πολύ και μετά το βάφτισμά του πέθανε. Ο ίδιος αδελφός, όταν έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, πήγε πάλι να πάρει την ευχή του γέροντος. Τον αγκάγιασε και τον ευχήθηκε. Αφού το ρώτησε πώς εκλήφεις, αδελφέ, και είπε το όνομά του, το συμβούλευσε να κάνει υπακουή στο γέροντά του. Μετά ο γέροντας, για να διδάξει στο μοναχό πρακτικά την αυταπάρνηση και υπακοή, του έδωσε ένα ποτήρι και του είπε: «Φέρε μου λίγο νερό, αλλά πιο κάτω από το μισό». Όταν ο μοναχός έφυρε το ποτήρι με το νερό, του είπε με ύφος επιβλητικό: «Χύσε το κάτω». Ο μοναχός δεν κατάλαβε το νόημα και ξαφνιασμένος έμεινε ακίνητος. Ο γέροντας με αυστηρό ύφος επανέλαβε: «Σου είπα, άδειασε το κάτω». Το έχισε στο πάτωμα χωρίς να καταλαβαίνει την εντολή του γέροντος, αν και είχε κάπως γνώση της υπακοής. Αμέσως δέχτηκε ένα χαστούκι από το γέροντα που με αυστηρή φωνή του είπε: «Βρε, τρελάθηκες και έχισες το νερό». Ξύπνησε τότε ο μοναχός από τον ύπνο της αυταρεσκίας και είπε: «Γέροντα, ευλόγησον». Αυτό ήταν. Αυτό ήθελε να ακούσει ο γίγαντας αυτός της υπακοής. Με ήπιο ύφος του είπε: «Θεός συγχωρέσεσαι, παιδί μου, την ευχή μου να έχεις. Αν έλεγες, μα εσύ μου είπες, γέροντα, να το χύσω, θα έχανες τον κόπο σου». Τον ευλόγησε πατρικά, διδάσκοντάς τον την πρακτική αρχή της μετανοίας. Ο παραπάνω αδελφός, όταν επισκέφθηκε το γέροντα λίγο πριν του συμβεί το εγκεφαλικό επεισόδιο, μας είπε: «Ενώ βρισκόμαστε μόνοι στο κελί του γέροντος και με νουθετούσε, μου αποκάλυψε ότι από το πρωί δεν είχε πιει νερό και διψούσε πολύ. Εγώ αμέσως προθυμοποιήθηκα να του φέρω και εκείνος μου είπε: «Όχι, παιδί μου, μη μου φέρεις. Στο λογισμό μου φέρνω τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο που βάδιζε στην εξουσία προς τα κόμμανα μέσα στον ήλιο. Ήταν άρρωστος, τον ταλαιπωρούσαν και υπέφερε από τη δίψα, γιατί δεν του έδινα νερό. Να μην υποφέρω κι εγώ λίγο τη δίψα που κάθομαι ήσυχος μέσα στο κελάκι μου. Και πίστεψέ με ότι αισθάνομαι τη χάρη του μεγάλου μας πατρός να βρίσκεται κοντά μου. Μην πεις όμως τίποτα στη συνοδεία μου, γιατί θα στεναχωρηθούν. Βλέπετε, αδερφοί μου, την πρόθεση του μεγάλου αυτού ήρωος. Δεν έπαβε, παρόλον το γύρας του, να επινοεί τρόπους φιλοπονίας και ασκήσεως, διατηρώντας έτσι τον αρχικό ζήλο που πάντοτε τόνιζε στους νεοτέρους ότι είναι η βασική προϋπόθεση επιτυχίας του μοναχού. Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί ότι κάποιοι γιατροί αποφάνθησαν πως έπαθε το εγκεφαλικό επεισόδιο από αφυδάτωση που προκλήθηκε από έλλειψη νερού στον οργανισμό του, ίσως εξαιτίας της ασκήσεως, αλλά και των πολλών δακρύων του. Κάποιος άλλος αδελφός της συνοδείας μας, όταν ήταν δόκιμος, επειδή είχε μεγάλο πόλεμο λογισμό, αν έκανε για μοναχός, επισκέφθηκε τον παπά Εφραίμ για να το συμβουλευθεί. Ο γέροντας, όταν τον είδε, του λέει: «Εσύ κάνεις για μοναχός». Και αμέσως βεβαιώθηκε η καρδία του αδερφού ότι αυτό πράγματι ήταν το θέλημα του Θεού.

Το έτος 1977, αγιορείτης ηγούμενος κατηγορήθηκε από γονείς ότι προσιλητίζει τα ανήλικα παιδιά του στο μοναχισμό. Του υπέβαλαν μήνυση και αρχικά το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 6 μήνες φυλάκιση. Κινδύνευε να χάσει την ηγουμενία. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Όλοι τον απογοήτευαν. Επισκέφθηκε τον παπά Εφραίμ για να ζητήσει τις προσευχές του. Ο γέροντας του είπε: «Μην ανησυχείς. Ο προστάτης Άγιος της μονής σου δεν θα σε αφήσει. Θα καταστρέψει τα σχέδια και τις πανοργίες του διαβόλου». Πράγματι, στο εφετείο δικαιώθηκε πανηγυρικά. Κάποιος ιερέας από τη Χαλκιδική επισκέφθηκε τον γέροντα για να τον συμβουλευθεί. Ο γιος του ήθελε να γίνει μοναχός. «Μετά την αυριανή λειτουργία θα σου απαντήσω», είπε ο γέροντας. Την άλλη ημέρα απευθύνθηκε στο γιο του ιερέα και του είπε: «Όχι, δεν θα γίνεις μοναχός. Θα γίνεις έγγαμος ιερέας στον κόσμο». Πράγματι, αυτό έγινε, αλλά μετά από 15 χρόνια. Κάποτε ο γέροντας επισκέφθηκε μία μονή του Αγίου Όρους και μιλούσε σε σύναξη της αδελφότητος. Ξαφνικά σταμάτησε τον λόγο και απευθυνόμενος σε κάποιο αδελφό που δεν ακολουθούσε το πρόγραμμα του κοινοβίου αλλά έκανε ιδιορυθμίες, του είπε: «Αν δεν κάνουμε υπακοή, θα βλέπουμε το μοναστήρι από μακριά». Ο λόγος του γέροντος επαληθεύτηκε. Μετά από λίγο καιρό ο μοναχός εγκατέλειψε το μοναστήρι για να ζήσει μόνος του. «Μας έλεγε μοναχός, ο παπά Εφραίμ ήρθε κάποτε στο μοναστήρι μας και μαζί με το γέροντά μας επισκεφθήκαμε ένα μεγάλο ιδιόρυθμο μοναστήρι για το οποίο κυκλοφορούσαν κακές φήμες. Ο γέροντας Εφραίμ πήρε άνωθεν πληροφορία για την κατάσταση που επικρατούσε στη μονή και φεύγοντας μας είπε χαμηλόφωνα: αυτά που λένε για το μοναστήρι αυτό είναι αληθινά». Σε κάποιο μοναχό που τον επισκέφθηκε για να το συμβουλευτεί, διάβασε ιδιαίτερη ευχή και του είπε: «Πω πω, έφορο χωράφι, αλλά γεμάτο χόρτα και ζυζάνια. Συμβολισμός των παθών του παλαιού ανθρώπου που οφείλουμε να εκριζώσουμε». Ηγούμενος από την περιοχή της Μακεδονίας, επισκέφθηκε τον γέροντα με 2 θεολόγους και 1 φοιτητή. Ένας από τους θεολόγους ζήτησε να τους εξηγήσει την ευωδία των Αγίων Λειψάνων. Ο γέροντας έσκυψε το κεφάλι του στο μέρος της καρδίας του, αποξενώθηκε από τους συνομιλητές του και προσευχόταν. Ξαφνικά γέμισε ο τόπος όλος ευωδία. Αυτοί αλληλοκοιτάζονταν και έκλαιαν. Μετά από λίγα λεπτά ο γέροντας τους είπε: «Επειδή δεν μπορούσα να σας εξηγήσω με λόγια, ζήτησα να σας το δείξει ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς προσωπικά διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι έβγαινε ευωδία από το στόμα του όταν μιλούσε και έλαμπε το πρόσωπό του όταν λειτουργούσε. Τα χέρια του και όλο το σώμα του ευωδίαζαν. Επίσης, πολλοί ομολογούσαν ότι όταν τους ευλογούσε αισθανόταν την καρδία τους να φλέγεται». Ένα πνευματικό μας παιδί, όταν τον επισκέφθηκε, τον βρήκε άρρωστο και οι υποτακτικοί του του είπαν να πάρει μόνο την ευχή του επειδή ο γέροντας δεν μπορούσε να μιλήσει. Θέλοντας να υπακούσει στην επιθυμία των υποτακτικών, ο νέος αυτός θέλησε να φύγει αφού πήρε την ευχή. Ο γέροντας όμως τον κράτησε 1 ώρα και 20 λεπτά, νουθετώντας τον και αποκαλύπτοντας τα κρύφια της καρδίας του. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της συναντήσεως, μια υπερφυσική ευωδία έβγαινε από το στόμα του γέροντος Εφραίμ. Επισκέφθηκαν τον γέροντα 2 δόκιμοι. Έφτιαχνε τότε σφραγίδες. Κάθισαν κοντά του και παρακολουθούσαν. Ενώ σκάλιζε μια σφραγίδα, γύρισε και επιτιμητικά τους είπε: «Γιατί δεν ακούτε το γέροντά σας και κάνετε παρακοές?» Πράγματι, όπως έλεγε ο γέροντάς τους, ήταν κακοί υποτακτικοί. Όταν κάποτε είχε έρθει ένας δεσπότης και έκανε τρισάγιο στον τάφο του γέροντος Νικηφόρου, ο νους του παπά Εφραίμ είχε αρπαγεί σε θεωρία και ενώ πέρασε δίπλα του ένας γείτονας μοναχός, αυτός δεν κατάλαβε την παρουσία του.
Τι έβλεπε την ώρα εκείνη αυτή η ευλογημένη ψυχή, τι, πού και πώς προσευχόταν, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με την ανθρώπινη λογική. Ένας ιερέας τον επισκέφθηκε για πρώτη φορά με δύο λαϊκούς ενορίτες του. Τους υποδέχτηκε με χαρά και είπε στους λαϊκούς, «Γιατί δεν φέρατε μαζί σας και τον αδερφό σας, τον Δημήτρη?» Ο προηγούμενος ιερέας βρισκόταν φιλοξενούμενος με ένα γιατρό σε μια συνοδεία της μικρής Αγίας Άννας. Ο γιατρός επιθυμούσε πολύ να δει το γέροντα. Όταν έφτασαν στην καλύβη, ο γέροντας τους υποδέχτηκε και τους είπε, «Πάτερ, σας είδαμε τον νοερό της ψυχής μου, ότι ξεκινήσατε και σας περίμενα».

Ένας ιερέας επισκεπτόταν συχνά τον γέροντα. Όταν επισκέφθηκε μία φορά τον γέροντα, ανησυχούσε για δύο πνευματικοπαίδια του που πρόσφατα είχαν πάει να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά δεν είχε να αναφέρει τίποτε ακόμη στον παπά Εφραίμ. Ο γέροντας όμως, από μόνος του, είπε: «Έχεις δύο νέους που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Να μην ανησυχείς. Θα πάρουν τα πτυχία τους και θα γυρίσουν πίσω καλά». Έγινε βέβαια σύμφωνα με την πρόρησή του. Κάποιος ιερέας από την Καστοριά είχε δυσκολία στην ομιλία. Επισκέφθηκε τον γέροντα και είπε το πρόβλημά του: «Μη σε νοιάζει. Σε μερικά χρόνια θα μιλάς τόσο καλά που θα απορείς». Σε διάστημα 7 ετών η ομιλία του ιερέα αποκαταστάθηκε. Ένας μοναχός μας αφηγείται: «Ήμουν παρών όταν ο γέροντας επέπληξε έντονα ένα μοναχό άλλης συνοδείας που δεν έκανε υπακοή στο γέροντά του. Μου έκανε εντύπωση από το μία στον τρόπο του, παρόλο που γνώριζα την αγάπη που έτρεφε για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Πράγματι ο αείμνηστος, μολονότι ήταν έμπλεος αγάπης, δεν συγχωρούσε τον μοναχό που με επίγνωση έκανε το δικό του θέλημα. Γνώριζε ο γέροντας από την πείρα του πόσο έντονα λυπεί το πνεύμα του Άγιο ο μοναχός που κάνει το ίδιον θέλημα». Μοναχός που τον επισκέφθηκε τον ρώτησε για τους Αγίους Μάρτυρες πώς άντεξαν όταν τους έκαιγαν τους ζωντανούς. Ο γέροντας απάντησε: «Αυτό δεν είναι τίποτα. Νομίζεις ότι είναι δύσκολο να υπομείνεις 5 με 10 λεπτά και ύστερα να πας αιωνίως στον παράδεισο? Το δύσκολο είναι να ζεις εδώ στη γη τόσα χρόνια ένα διαρκές μαρτύριο. Δέχομαι να καώ ζωντανός και να πάω αμέσως στον ουρανό». Όταν είχα πάθει παλιά κύλη, δεν ήθελα να βγω στον κόσμο για εγχείρηση. Ήρθε τη νύχτα η Αγία Παρασκευή. Ακούμπησε το χέρι της πάνω στην κύλη, την κούνησε και μου είπε: «Άντε, δεν έχεις τίποτε». Το πρωί σηκώθηκα εντελώς καλά. Τώρα όμως με την τύφλωση. Δεν θέλω να παρακαλέσω το Θεό. Ας γίνει όπως θέλει εκείνος. Κάτι μεγάλο ετοιμάζει», είπε σε ιερομόναχο της συνοδείας μας, στον οποίο έλεγε τα μυστικά του. Ο γέροντας μας τόνιζε ότι εκείνος που δέχεται αντιλήψεις από τη Θεία Χάρη αντιμετωπίζει μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς. Γι' αυτό έλεγε: «Εχ πείρας ομιλώ. Οι μεγάλες αντιλήψεις της Χάριτος στοιχίζουν πολύ». Έλεγε: «Η Παναγία είναι πάντοτε μαζί μας. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν συμφέρει να τη δούμε γιατί θα υπερεφανιστούμε. Αυτός όμως την έβλεπε. Κάποτε είδε τη δέσποινά μας να διασχίζει τα δωμάτια της καλύβης του και να φανερώνει την ευαρέσκειά της για όλη τη συνοδεία του. Όσοι αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και θλίψεις, τους έστελνε στη Μονή Δοχιαρίου να προσευχηθούν στη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Γόργο Υπηκόου. Ο ίδιος είχε πολλές αντιλήψεις και δεχόταν άμεση λύση στα προσωπικά του προβλήματα από αυτή την εικόνα. Στο πνευματικό μας παιδί, που τε ρώτησε για τη δύναμη των προσευχών των μοναχών του Αγίου Όρους, είπε ότι παρακάλεσε τον Θεό να του δείξει αυτή την δύναμη. Έτσι ένα βράδυ στην προσευχή του είδε πύρινα βέλη να φεύγουν από τη γη στον ουρανό, από τα μοναστήρια δε έφευγε πύρινος ποταμός. Ένας αδελφός από τη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής μας αφηγήθηκε. Αν θυμάμαι καλά ήταν το έτος 1977-78 και αδελφοί της Μονής Σίμωνος Πέτρας μας ειδοποίησαν να πάμε να φτιάξουμε μια δεξαμενή νερού στον παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Όλη η αγία συμπεριφορά του γέροντος μας εντυπωσίασε. Κάθε πρωί μας ευλογούσε και εμείς με πραγματικό θαυμασμό παίρναμε την ευχή του και αρχίζαμε τη δουλειά. Μία ημέρα δεν είχαμε ψωμί και έστειλε τον υποτακτικό του στους γείτονες για να πάρει δανεικό. Δυστυχώς όμως και αυτοί δεν είχαν. Τότε λέγει: «Δεν πειράζει, εγώ θα ζυμώσω και το μεσημέρι θα βγάλω ψωμί». Η ώρα ήταν 12 παρά. Ζύμωσε χωρίς μαγιά.
με την προσευχή του και τον σταυρό που έβαλε πάνω στο ζυμάρι. Το ζυμάρι φούσκωσε, λες και είχε μαγιά. Αμέσως άναψε το φούρνο και η ώρα μία ήταν το ψωμί στο τραπέζι. Πραγματικά μείναμε όλοι έκπληκτοι. Άλλο ένα θαύμα του θα μας μείνει αξέχαστο. Σηκωθήκαμε ένα πρωί που θα ρίχναμε την πλάκα της δεξαμενής. Ο ουρανός ήταν μαυρισμένος και άρχισε λίγο να ψυχαλίζει. Τότε πήγα στην κουζίνα που εκείνη την ώρα μαγείρευε ο παπά Εφραίμ και του λέω «Γέροντα, ψυχαλίζει». Εκείνος μου λέει «Μη φοβάσαι, δεν θα βρέξει. Θα τελειώσει η πλάκα της δεξαμενής και αύριο που θα βγείτε θα κατεβείτε στο μουράγιο και όταν θα μπείτε στο καράβι τότε θα αρχίσει να βρέχει». Πράγματι έγινε έτσι όπως προείπε ο Όσιος Γέροντας.

0: τάφος του. Μας συμβούλευσε να λέμε την ευχή συνέχεια, να διάγουμε όσο πιο αγνά γίνεται και να κοινωνούμε συχνότατα. «Και πού θα με τα βείτε τώρα?» μας ρώτησε. «Στον πατέρα Γεράσιμο Μίκρα Γερνανίτη», απαντήσαμε. «Με την ευχή μου, με την ευχή μου. Ο πατήρ Γεράσιμος είναι άγιος άνθρωπος, στολίδι του όρους μας. Η ευχή του πατρός μας Ιωσήφ να είναι μαζί σας». Σε επιστολή που έστειλε ο γέροντας σε ιερέα στη Μυτιλίνη, του ευχόταν στο τέλος: «Με το καλό να χαρίσει και την κορούλα». Η πρεσβυτέρα ήταν στην αρχή της εγκυμοσύνης και δεν το γνώριζε ακόμη. Πρόσεχε πολύ την ακρίβεια της συνειδήσεώς του και προπαντός σκεφτόταν ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν ελεγχόταν για κάτι. Ο ιερεύς δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν έχει κάτι με κάποιον. Ερχόμουν με το καραβάκι της γραμμής και μιλούσα με μερικούς προσκυνητές. Δεν κατάλαβα ότι έπρεπε να κατέβω. Το πήρα είδηση όταν το καράβι άρχισε να φεύγει. Το είπα στον καπετάνιο, ο οποίος γύρισε πίσω φωνάζοντας αγανακτισμένος. Πήγα στον καλύβι μου. Την άλλη μέρα, πώς να λειτουργήσω? Το ανέφερα στο γέροντα. Πρέπει να κατέβω κάτω, να καταλαγώ με τον καπετάνιο. Κατέβηκα και το έβαλα μετάνοια, λέγοντάς του να συγχωρηθούμε. Εκείνος ούτε που κατάλαβε. Δεν είχε δώσει σημασία στο περιστατικό. «Όχι», του λέω, «πρέπει να συγχωρηθούμε για να μπορώ να λειτουργήσω». Κάποιος αδερφός μας αφηγήθηκε. Κάποτε ο γέροντας Εφραίμ μου είπε ότι ο γέροντας Ιωσήφ δεν ανήκει στους σεσωσμένους αλλά στους Αγίους. Ο αδερφός του παπά Εφραίμ ο Χαράλαμπος είχε πάει στη Μονή Φιλοθέου και ζήτησε από τους μοναχούς να προσκυνήσει την κάρα του γέροντος Ιωσήφ. Μόλις του άνοιξαν, γέμισε ο τόπος ευωδία. Τόσο έντονη ήταν η ευωδία που ομολόγησε ότι δεν είχε αισθανθεί ποτέ άλλοτε με κάποιο άλλο ιερό λείψανο. 4 νέοι από την Αθήνα, από τους οποίους ο ένας πνευματικό μας παιδί, επισκέφθηκαν τον παπά Εφραίμ για πρώτη φορά. Ο γέροντας όμως ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να τους δεχτεί. Μίλησανε όμως για πνευματικά θέματα με κάποιο μοναχό από τη συνοδεία του και που τον παρακάλεσαν να πάρουν κάτι από τον γέροντα ως ευλογία. Ο μοναχός αυτός πήγε στο κελί του γέροντος για να πάρει εικονίτσες και να τις δώσει ως ευλογία. Ακολούθησε κρυφά ο ένας από αυτούς για να ακούσει τουλάχιστον τη φωνή του γέροντος. Μόλις άκουσε τον γέροντα να λέει στον υποτακτικό του χαμηλόφωνα «Ναι, δώσ' τους», σκέφτηκε: «Πω πω, θα πάρουμε εικονίτσες ευλογία από τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και θα τις δείχνουμε και στους άλλους στην Αθήνα». Οπότε αυτομάτως ακούστηκε δυνατά η φωνή του γέροντος να λέει: «Όχι, μην τους δώσεις τίποτε». Ο νέος βέβαια έμεινε έκπληκτος. Θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι το γεγονός αυτό δεν φανερώνει μόνο το διορατικό χάρισμα, αλλά και αποδεικνύει και τη μεγάλη ταπείνωση του γέροντος. Δεν ήθελε να έχει όνομα, να το γνωρίζουν πολλοί και να το διαφημίζουν. Αισθανόταν για τον εαυτό του ότι δεν είναι τίποτε και ότι δεν έχει κάνει τίποτε το σημαντικό στη ζωή του από τη δική του πλευρά. «Όλα», έλεγε, «ότι δωρεάν του τα έδωσε η χάρις. Προτιμούσε ως γνήσιος αγιορείτης την αφάνεια, αλλά η θεία χάρις τον πρόδιδε. Ουδύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη». Οι ίδιοι νέοι επισκέφθηκαν τον παπά Εφραίμ για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά μιλήσανε με τον γέροντα και πήρα την ευχή του. Είδα μάλιστα και οι 4 λευκό, ηλαρό φως ως φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του. Κάποτε τον επισκέφθηκαν 3 νέα παιδιά. Τα 2 ήταν αδέλφια. Τα αδέρφια ζούσαν πνευματική ζωή. Σε αυτά μίλησε πολύ πνευματικά και με αγάπη. Τον άλλον όμως τον κράτησε για 2 περίπου ώρες και του έκανε ένα ιστορικό ψυχογράφημα από τη γέννησή του. Βοηθήθηκε πολύ και σήμερα είναι ένας αγωνιστής οικογενειάρχης.
1: Ακολουθήσομεν αυτόν και βρίσομεν τη χαράν. Ο Θεός αγάπη εστί

Σε κάποιον γνωστό μας μοναχό είπε: «Όταν έχεις χαρά στη ψυχή σου, μη γράφεις. Είδες τι λέει ο προφήτης Δαβίδ. Αλλά και όταν είσαι λυπημένος, πάλι μη γράφεις, διότι αργότερα θα μετανοήσεις για τα γραφέντα. Η ψυχή του ανθρώπου, παιδί μου, δέχεται συνεχώς αλλοιώσεις. Το πρωί βροχή, το απόγευμα ήλιος». Να δεις πως κάνει ο Σατανάς για να μπει μέσα σε κάποιο μοναστήρι. Τον είδα όταν επισκέφθηκα ένα μοναστηράκι που προσπαθούσε όλη νύχτα να περάσει τη μάνδρα και να κάνει τις δουλειές του. Λυσάει, γιατί οι μοναχοί θα του πάρουν τη δόξα που είχε πριν πέσει. Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 1978, τον επισκέφτηκε ένας ευλαβής καθηγητής πανεπιστημίου και του είπε: «Γέροντα, χανόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Οι αιρετικοί κάνουν θράψη, γυρίζοντας από σκηνή σε σκηνή. Τι κάθεσαι στα κατουνάκια? Πάρε το ραβδί σου και έλα στην πλατεία Αριστοτέλους, ως ένας άλλος Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Ακούστε, κύριε καθηγητά, ξέρω πως αν έρθω στην πλατεία Αριστοτέλους, πριν ανοίξω τα χείλη μου, χίγοι θα σωθούν. Αλλά δεν θα είμαι πλέον ο παπά Εφραίμ, ο κατουνακιώτης. Έκαστος ενώ εκλήθη εν τούτο μενέτο». Σε ένα άλλο λαϊκό αδελφό μας που τον ρώτησε για την ευχή, είπε τα εξής: «Αφιέρωσε μισή ώρα το 24ωρο για να λες την ευχούλα, όποτε μπορείς, καλύτερα το βράδυ. Να τη λες δίχως να κρατάς κομμοσχήνη, οικεδευτικά, παρακλητικά, κλαψιάρικα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Καλλιέργησε αυτό και θα δεις τι καρπό θα βγάλει. Από μισή ώρα μετά θα γίνει μία ώρα. Και πρόσεξε εκείνη την ώρα. Ή το τηλέφωνο θα χτυπήσει, αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνω τώρα, ή ύπνος θα σου έρθει, ή καμιά βλαστημία θα σε χτυπήσει. Τίποτε. Κλείς το τηλέφωνο, τέλειωσε τις δουλειές σου και κάνε αυτό μισή ώρα και θα δεις. Φύτεψε σε ένα δεντράκι και αύριο μεθαύριο θα κάνει καρπό. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος από αυτό άρχισαν και έγιναν φωστήρες της οικουμένης. Ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, από κοσμικός, είχε εμπειρία του αχτίστου φωτός. Κοσμικός ήταν. Πόσοι κοσμικοί φαίνονται έτσι εξωτερικά και κατά βάθος είναι καλόγυροι? Ο μακάριος γέροντας Εφραίμ δεν πάβει και μετά την κοιμησή του να νουθετεί και να παρηγορεί τους αγωνιζομένους αδελφούς μας. Ένας αγιορείτης γέροντας που βρισκόταν σε μεγάλη πνευματική θλίψη τον είδε μέσα σε άπλετο, άχτιστο φως να του λέει: «Δια του Σταυρού έρχεται η χαρά εν όλο το κόσμο». Και με τους λόγους αυτούς, όπως μας έλεγε, δημιουργήθηκε ανέκφραστη και ανίποτη χαρά μέσα στη ψυχή του.

0: Στο αρχείο μας φυλάσσονται ορισμένες επιστολές, από τις οποίες διαφαίνεται η αθώα και αγνή αγάπη που έτρεφε ο Μακάριος Γέροντας προς την ευτέλειά μου. Εμείς δεν θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο των επένων του και της αγαπήσεώς του, όμως η αγαθή ψυχή του τα έβλεπε όλα άγια και καλά. Εκ του περισσεύματος της καθαράς καρδίας του ομιλούσε και έγραφε. Μεταφέρουμε αυτές τις επιστολές για να γνωρίσουν και οι αδελφοί μας την πηγαία και αυθόρμητη έκφραση των συναισθημάτων του Γέροντος, το ξεχύλισμα της αγάπης του. Άγιο Όρος, την 10η Δεκεμβρίου 1979. Αγαπημένη μου ψυχή, αδελφέ μου Ιωσήφ. Ιωσήφ, Ιωσήφ, Ιωσήφ. Πού είσαι, Ιωσήφ? Ούτε σε ακούω και ούτε και σε βλέπω. Πού είσαι, Ιωσήφ? Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχόμαι ο Θεός να ευλογήσει τα έργα σου. Θα έμαθες τα νέα μας. Ο παπάρ Χαράλαμπος Μπουραζέρη έγινε ηγούμενος του Διονυσίου. Ο Διαγάθων ο Φιλοθεήτης, ηγούμενος του Κωνσταντμονίτου. Δεν μας γράφεις κανένα γράμμα και ας μη μας γράψεις τίποτα. Μόνο ένα ευλογείται να μας γράφεις και αυτό πολύ θα μας παρηγορήσει. Σε φιλώ αδελφικά ο αδελφός σου Εφραίμ Κατουνακιώτης.
1: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθούμενος τα

Αγαπημένη μου ψυχή Ιωσήφ, Ιωσήφ, πού είσαι Ιωσήφ? Πικρός είναι ο θάνατος, μαύρο και το χώμα, μα και ο ζωντανός χωρισμός χειρότερος ακόμα. Λυπήθηκα, φαρμακώθηκε η ψυχή μου, όταν έφυγες από τη Νέα Σκήτη και πήγες στο Κουλτλουμούσι. Πέθανε κυριολεκτικά η ψυχή μου όταν έφυγες από το Άγιο Όρος. Δεν μπορώ να πάω στις Καριές. Το Κουλτλουμούσι, επειδή δεν είσαι πλέον εκεί, δεν μπορώ ούτε να το βλέπω. Όταν δε καμιά φορά πηγαίνω με το λογισμό μου και ιδίως στο δωμάτιό σου, τότε πνίγεται η ψυχή μου. Τι να πω, όλα μαύρα τα βλέπω. Επέπρωτο και αυτό το ποτήρι να πιω. Δόξα το Αγίο Θεό. Πήρα το γράμμα σου και είδα τον πόνο σου. Τι άλλο θέλεις να ακούσεις? Χθες ήρθε στο σπίτι μου ο πατήρ, ο ξένος από τη Νέα Σκήτη, και μαζί με τα άλλα μου είπε και αυτό. Ο πατήρ Ιωσήφ, δηλαδή εσύ, στη Σκήτη θα έρθει να αποθάνει. Εγώ εύχομαι, είναι Κύριος ο Θεός εξαποστείλει τον άγγελο αυτού και κατευθύνει τα διαβήματά σου και διακονήματά σου κατά το Άγιο αυτού θέλημα. Αμήν. Με αδερφική αγάπη, ο αδερφός σου Εφραίμ. Δεν μπορώ να σου γράψω και περισσότερα, γιατί πνίγεται η ψυχή μου. Μετά το γέροντα, εσένα αγάπησα περισσότερο, και η πρώτη αγάπη δεν σβήνει.

Παραθέτουμε επίσης αποσπάσματα από τρεις επιστολές του Γέροντος Εφραίμ από το βιβλίο «Παπά Δημήτρης Καγκαστάθης, Αλληλογραφία Συμβουλέ», τόμος δεύτερος, εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1975, σελίδες 282 με 284. Κατουνάκια Αγίου Όρους. Εν Χριστώ, αγαπητοί αδελφέ, Παπά Δημήτριε, Χριστός Ανέστη. Οι Άγιοι δεν παρακαλούσαν τον Θεό να τους αφαιρέσει τα βάσανα και τα θλίψεις, αλλά να τους δίδει υπομονή και να τα υπομένουν αγωνγίστως. Εθλίψεις, αδελφέ μου, και τα βάσανα είναι τα μέσα, τα αυτοκίνητα που θα μας πάνε στον Παράδεισο. Σε αυτόν τον κόσμο άλλο μην περιμένεις. Η χαρά και η αγαλίαση επιφυλάσσεται για την άλλη ζωή. Ο Χριστός δεν λέγει στο Ευαγγέλιο «εν τον κόσμο θλίψην έξεντε». Πολλέ θλίψεις των δικαίων, στενή και τεθλιμμένη οδός. Κάθε μέρα τα διαβάζουμε αυτά. Αν δεν υπήρχαν οι τύρανοι, ούτε μάρτυρας θα είχαμε. Οι θλίψεις γεννά την χαρά. Θάρρος λοιπόν, και μην απελπίζεσαι εύκολα. Καλά, πολύ καλά κάνεις και προσεύχεσαι συχνά και ζητάς βοήθεια από τον Θεό. Πάντα έτσι να κάνεις. Καλόν όμως θεωρώ να σου πω πως πρέπει να λες και την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Μεγάλη παρηγορία θα βρεις να κρατάς το χέρι σου του αριστερού γκομοσχήνη και να λες αυτή την ευχή. Παπάς είσαι και να τη λες και κανείς δεν θα σε παρεξηγήσει. Μάλλον και τους ενωρίτας σου να πεις να τη λένε και αυτοί και θα δεις πως η χαρά συν το χρόνο θα σου φέρει. Να τη λες παντού, όπου και να βρίσκεσαι, ό,τι δουλειά και να κάνεις, να μην την αφήσεις ποτέ. Πότε με τη γλώσσα σου εκφώνος και πότε με το νου σου μυστικά, χωρίς να σε ακούει κανείς. Μου γράφεις ότι ο κόσμος πήρε κατήφορο. Άφησε τον κόσμο και κοίταξε τον Παπά Δημήτρη. Έσχατη και κακή καιρή, ο Θεός να μας σκεπάζει. Μετά της εν Χριστώ αγάπης, Εφραίμ, ιερομόναχος του Παπά Νικηφόρου.

Την 20 Ιουλίου 1963, εν Χριστώ αγαπητέ αδελφέ, Πάτερ Δημήτρη Ευλόγησον. Δεν είμαι θατιούτη όπως μας εχαρακτηρίσατε, αλλά η αγαθή σας ψυχούλα μας ενόμισε ομοίους της. Θα σας παρακαλέσω όμως, όπως εμείς οι ανάξιοι, σας ενθυμούμεθα στην προσευχή μας, έτσι κι εσείς να μας ενθυμίστε αγαπητέ αδελφέ. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσω. Το πρόσωπό σας λες και χαράχτηκε μέσα στην ψυχή μου. Τα λόγια σας, τα θεία, αντιχούν συνεχώς στα αυτιά μου. Ευλογημένη η συνάντησή μας. Δόξα του Αγίου Θεό, πάντων ένεκεν. Με πολλήν αγάπη σας ασπάζομαι αδελφικά, Εφραίμ Ιερομόναχος, Συνοδεία Νικηφόρου Ιερομονάχου. Τη 10η Φεβρουαρίου 1967, εν Χριστώ αγαπητέ Παπά Δημήτριε, όλα τα γράμματά σου τα λαμβάνω και πολύ πνευματική βοήθεια μου δίδουν. Πολύ σε ευχαριστώ. Δοξάζω μυριάδες φορές τον Θεό που με εξίωσε να αποκτήσω τιού των αδελφών. Πολύ θα επεθύμουν να μου έστελες λίγον βαμβάκι ευωδιασμένο μέσα σε ένα γράμμα σου. Από τον Θεό είναι. Όσο για το άλλο ζήτημα, τον θυγατέρο σου, μη βιάζεσαι. Άφησε το πράγμα να οριμάσει και θα λυθεί μόνο του. Υπομονή και προσευχή χρειάζεται. Κι εγώ, όταν ήθελα να γίνω καλόγερος, το μυρίστηκαν οι γονείς μου και μου το απαγόρευσαν. Μάλιστα ο πατέρας μου με καταράστηκε. Μου είπε την κατάρα των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να έχεις εάν πας για καλόγερος. Τώρα όμως τον έχω εδώ στο σπίτι μου, στα Γαντουνάκια. Τον έχω κάνει μάλιστα καλόγερο. Είναι 89 ετών. Ήρθε δηλαδή κοντά μου και μου ζήτησε να τον κάνω καλόγερο. Και τον δέχτηκα και τον έκαμα. Καθώς και η μητέρα μου έγινε καλογριά. Μαρία Μοναχή Αποθαμένη. Να την εθυμάσαι στην προσευχή σου, σε παρακαλώ. Οι κοσμικοί δεν γνωρίζουν την καλογερική και γι' αυτό δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επουδενή λόγω καλόγεροι. Χάρηκα πολύ για τα κορίτσια που θέλουν να γίνουν και για σένα που τις δίδαξες ευλογία. Με τα αδελφικών ασπασμών, Εφραίμ Ιερομόναχος.

0: Η ταπεινή προσπάθεια να καταθέσουμε μια προσωπική μας μαρτυρία για το βίο και την πολιτεία αυτού του ήρωα, μάλλον ήταν ανεπιτυχής. Όχι τόσο για την ευτέλεια και ανυγανότητά μας, όσο για το μυστήριο που πάντοτε καλύπτει τους φίλους του Θεού, γιατί αυτοί εργάζονται εγκρυπτό στην φιλοθεία τους. Μέσα στην αγιορητική συνείδηση η μορφή του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου έχει χαραχθεί ως οσιακή. Η ζωή του ήταν ένα συνεχές μαρτύριο συνειδήσεως. Δεν μελέτησε μόνο τους πατέρες, αλλά τους ακολούθησε και εφάρμοσε με ακρίβεια στη ζωή του τη διδασκαλία τους. Ιδιαίτερα καθοδηγήθηκε από τον πνευματικό του πατέρα, γέροντά μας Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Δεν άσκησε μόνο τη μαρτυρική υπακοή, αλλά έγινε και ο χαρισματούχος υποτακτικός. Βίωσε την πληρότητα της Θείας Χάριτος από τα πρώτα ασκητικά του βήματα. Έτσι ο λόγος του απλός αλλά βιωματικός, δίχως εξωτερική καλλιέπεια αλλά άλατη ερτημένος. Ήταν αποδεχτός, ιδιαίτερα από τους αγιορείτες πατέρες, ως νόμος και κανόνας για την ορθή πορεία της μετανοίας. Οι εντολές του Θεού δεν εφαρμόζονταν από το γέροντα δούλο πρεπός, αλλά εκφράζανε την ιική και αγαπητική σχέση που είχε αποκτήσει με Αυτόν. Ο Χριστός και οι εντολές του είχαν γίνει το κέντρο της ζωής του και της δραστηριότητάς του. Αυτό το ζούσε και το κήρυτε. Έτσι αναδείχθηκε μέγας ενώπιον του Θεού, γιατί ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν την βασιλεία των ουρανών. Για το Άγιο Όρος ήταν μεγάλη η απώλεια μιας τέτοιας πνευματικής φυσιογνωμίας. Όμως λαμβάνουμε θάρρος έχοντας την πεποίθηση ότι εκεί στην αληθινή πατρίδα που μετέστη δεν μας ξεχνά και με τις θερμές πρεσβείες του διοχετεύει τώρα περισσότερο το έλεος και την χάρη του Θεού στους θλιβωμένους αδελφούς και σε όσους αγωνίζονται τον καλό αγώνα. Το παράδειγμα του βιώματος του πνευματικού αδελφού μας αποδεικνύει αναμφισβήτητα ότι πράγματι όσοι και σήμερα θέλουν να αγωνιστούν αντιγράφουν και μιμούνται τους παλαιότερους πατέρες μας και πιστοποιούν την αλήθεια ότι ο Κύριός μας χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας και ότι με θυμώνε στη πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνας.
1: Επίσκεψε μου

Πόν μου τα μάτια της ψυχής που τα κλείσε η αμαρτία, η παρακοή, ο μακρισμός.

ότι αυτός όλος αγάπη εστί. Αγάπησον αυτόν ότι αυτός εν χαρά και αγάπη προσμένει μας, που ότι αναλύσομεν εκ της φθοράς και υπάγομεν

ένας χαρισματούχος υποτακτικός, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Κείμενα γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδίνου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Σήμερα 23 του μηνός Μαΐου, μνήμη του Οστείου Πατρός Σιμών Μιχαήλ του Ομολογητού, Επισκόπου Συνάδων. Μία εξέχουσα εκκλησιαστική φυσιογνωμία, προσωπικότητα που με αγώνα αντιτάχθηκε κατά της κακοδοξίας, πληρώνοντας με τη ζωή του, υπήρξε ο Όσιος Μιχαήλ, ο Επίσκοπος Συνάδων. Έζησε στο τέλος του 8ου αιώνα και στις αρχές του 9ου, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος. Ο Άγιος Μιχαήλ υπήρξε ένας από τους εμπνευσμένους αγωνιστές της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διακρίθηκε για τη σταθερή του πίστη, το υψηλό του φρόνημα κατά την πολυτάραχη εκείνη περίοδο της Εκκλησίας. Η ζωή του Οσίου τούτου, σημειώνει ο βιογράφος του, υπήρξε τόσο λαμπρά και διαυγής, ώστε ολίγη έχουση να επιδείξωσε τι αυτήν εν το παρόν τη βίον.

κυρίως μονογενής ευσεβών και πλουσίων γονέων, και γεννήθηκε μετά από θερμές προσευχές αυτών προς τον Κύριο και ιδιαιτέρως προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του οποίου η λατρεία στη Φρυγία όπου ζούσαν ήταν πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και όταν γεννήθηκε ο Υιός τους, τον δέχτηκαν ως δώρο του Αρχαγγέλου και τον ονόμασαν Μιχαήλ. Με μεγάλη προσοχή, ευσεβείς εκείνοι οι γονείς φρόντισαν να δώσουν στο παιδί τους επιμελημένη ανατροφή με φόβο Θεού. Έτσι τον ανέθρεψαν με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Από μικρός ο θείος Μιχαήλ έλαβε εξαίρετη και σπάνια μόρφωση και όριμος πλέον είχε όχι μόνο θεολογική αλλά και επιστημονική και φιλοσοφική κατάρτιση. Γι' αυτό και είχε επιβάλει το κύρος του όχι μόνο σε θρησκευτικούς αλλά και σε κύκλους λογίων. Βαθύς γνώστης των θείων αληθιών της Ορθοδόξου πίστεως και των δογμάτων της, επευλήθη ως ολίγη στην κοινωνία της εποχής του. Συγχρόνως όμως επιμελήθηκε και καλλιέργησε τον ψυχικό του κόσμο με αρετές και αγιότητα, προσόντα τα οποία τον έκαναν περισσότερο αγαπητό και πολύτιμο στο περιβάλλον του. Επί Πατριάρχου Παύλου του Τετάρτου, κατά τα τέλη δηλαδή του 8ου αιώνα, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ο Μιχαήλ αμέσως ανήρθε στην Κωνσταντινούπολη, ξεχώρισε ως άνθρωπος με βαθιά πίστη, καθαρή ζωή και ξεκάθαρες ορθόδοξες αντιλήψεις στα θέματα της πίστεως και μάλιστα των ιερών εικόνων. Εδώ γνωρίστηκε και συνδέθηκε φιλικά με άνδρα μαθήσεως και αγιότητας τον Θεοφύλακτο, μετέπειτα επίσκοπο Νικομιδίας. Ο Πατριάρχης Άγιος Ταράσιος πολύ νωρίς διέκρινε την αγιότητα των δύο αυτών φίλων και γι' αυτό τους κάλεσε να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Αρχικά, για να καταρτιστούν, τους στέλνει σε μοναστήρι στον Εύξηνο Πόντο, στην είσοδο του Βοσπόρου, όπου ο ίδιος ο Άγιος Ταράσιος το είχε ιδρύσει. Ο σοφός και Άγιος εκείνος Πατριάρχης, που αναζητούσε τους καλύτερους λειτουργούς για τους ναούς του υψίστου, εκτίμησε πολύ τους δύο αυτούς νέους και τους χειροτώνησε πρεσβυτέρους. Σύντομα, τους ανέδειξε επισκόπους και τους τοποθέτησε τον μεν Θεοφύλακτο στην Νικομίδια της Βυθινίας, τον δε Μιχαήλ επίσκοπο στα Σύναδα της Φρυγίας, πόλη λαμπρά και ένδοξη που ήταν και η πατρίδα του, φημισμένη στο Βυζαντινό κόσμο για τα μάρμαρά της. Σήμερα τα Σύναδα δεν υπάρχουν πλέον, παρά μόνο τα ερείπια της άλλοτε λαμπρής πόλης σώζονται. Μια τέτοια λοιπόν φυσιογνωμία, όπως ήταν ο Άγιος Μιχαήλ, δεν ήταν δυνατόν παρά γρήγορα να τεθεί ως λίχνος επί τη λιχνία για να φωτίσει και να καταβγάσει.

Επί της λιχνίας αυτής των συνάδων έλαμψε με το λαμπρότατο φως του ο φαϊνός εκείνος λίχνος. Η διδασκαλία του Θείου Λόγου, δημοσίων και κατηδίαν, από την πρώτη στιγμή είναι το κύριο μέλημά του. Συναισθάνεται την ευθύνη του λόγω της κρισιμότητας των καιρών. Για τούτο και γίνεται ο υπερασπιστής των δογμάτων της Ορθοδοξίας, ο άγρυπνος φύλακας της πίμνης του Χριστού. Διδάσκει, νουθετεί, κατευθύνει, χωρίς να τον καταβάλει ο πολύς κόπος. Από τη θέση αυτή ο επίσκοπος Μιχαήλ εργάστηκε ποικιλοτρόπως με όλες του τις δυνάμεις. Κυρίως διακρίθηκε σε τρεις τομείς. Πρώτον, τη μετάδοση των θείων αληθιών προς το πίμνιό του, στην τακτική δηλαδή διδασκαλία του θείου λόγου, ώστε οι πιστοί να έχουν συνείδηση του τι πιστεύουν. Δεύτερον, στα φιλάνθρωπα και φιλόπτωχα αισθήματά του. Βοηθούσε ασθενείς και πτωχούς άμεσα με πολλές ενεργίες του, αλλά και δημιουργούσε με τα λόγια του και το παράδειγμά του ένα πνεύμα περιθάλψεως και αρρωγής των αναξιοπαθούντων, γεγονός που γρήγορα τον ανέδειξε σε έναν θαυμάσιο οργανωτή της φιλανθρωπίας. Και τρίτον, ήταν έξοχος υπερασπιστής της Ορθοδόξου πίστεως και ακατάβλητος μαχητής κατά των αιρετικών διδασκαλιών. Ο ζήλος του, εκεί που φάνηκε λαμπρότερος, ήταν όταν κηρύχθηκε ο διωγμός κατά των Αγίων εικόνων από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πέμπτο. Οι χαλεποί εκείνοι καιροί γρήγορα τον φέρνουν αθλητή στο προσκήνιο γενικότερων αγώνων. Εδώ φάνηκε ακόμα περισσότερο η ευρύτατη μόρφωσή του, η αγιότητα της ζωής του και όλος ο αδαμάντινος χαρακτήρας του. Ο τότε Πατριάρχης, Άγιος Νικηφόρος, αντιτάχθηκε στους νεοτερισμούς του αυτοκράτορα, στο θέμα δηλαδή των Αγίων εικόνων. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος, εγείρει άγριο διωγμό εναντίον των Ορθοδόξων δογμάτων και κυρίως εναντίον των Αγίων εικόνων. Ο Πατριάρχης Νικηφόρος καλεί τις δυνάμεις της Εκκλησίας σε επιστράτευση μεταξύ των πρώτων και των επίσκοπων συνάδων Μιχαήλ, ως δύναμη ισχυρή της Εκκλησίας να λάβει ηγετική θέση στον αγώνα της πίστεως. Ο πολέμιος αυτοκράτορας θέλησε να δελεάσει το μεγάλο αγωνιστή της Ορθοδοξίας Μιχαήλ. Εζήτησε από τον Άγιο Ιεράρχη να πάυσει να αντιτίθεται στα σχέδιά του, να τον ακολουθήσει και να τον βοηθήσει στους κακόδοξους αγώνες του. Δεν γνώριζε όμως ο αυτοκράτορας σε ποιον απευθυνόταν και ποιον είχε ενώπιόν του. Ο θείος Μιχαήλ, αντάξιος της ανατροφής του, ανώτερος πάσης κοσμικής επιρροής, γνήσιος της Εκκλησίας και της παράδοσης ποιμένας, αντέταξε στεναρός την άρνησή του. Με παρησία μεγάλου ανδρός αρνήθηκε υποταγή στις αυτοκρατορικές αξιώσεις και ακόμα περισσότερο με θάρρος ομολογητού έλεγξε τον αυτοκράτορα για τις ασεβείς θέσεις του και τις ενέργειές του, υποδεικνύοντάς του τις συνέπειες που θα είχε η στάση του όχι μόνο θρησκευτικές αλλά και πολιτικές. Και όταν χρειάστηκε για το θέμα αυτό να ζητηθεί η γνώμη και η βοήθεια του Πάπα Ρώμης, δεδομένου ότι ακόμα δεν είχε το σχίσμα διαιρέσει τις δύο εκκλησίες Ανατολής και Δύσης, τότε ως καταλληλότερος για την αποστολή αυτή κρίθηκε ο Μιχαήλ ο επίσκοπος συνάδων. Και ο Πάπας ενημερώθηκε σωστά και απερίφραστα κατεδίκασε τις κακόδοξες ενέργειες του αυτοκράτορα Λέοντος. Έτσι σταθερός στην παράταξη της αλήθειας αγωνιζόταν ο Άγιος Μιχαήλ, έχοντας πρότυπό του τον πρώτο αγωνιστή υπέρ αυτής, τον Ιησού Χριστό, και με φωνή ελεύθερη διακήρυξε στον οικονομάχο βασιλιά: «Την μεν άχραντη και θεία εικόνα του Σωτήρος Χριστού και της Παναγίας Μητέρας του σέβομαι και προσκυνώ, το δικό σου όμως δόγμα δεν το δέχομαι».

Το κράτος όμως θρασής και αμετάπιστος όπως ήταν, κατεδίωξε όλους τους προμάχους της Ορθοδοξίας χρησιμοποιώντας ως όπλο του την εξορία. Τον καθένα τον έστειλε σε διαφορετικό τόπο, έτσι ώστε να μην μπορούν να συνεργάζονται. Τον επίσκοπο Συνάδων Μιχαήλ τον κατεδίκασε σε ισόβια εξορία και μάλιστα γυρίζοντας τον από τόπο σε τόπο μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αρχικά τον έστειλε σε ένα φρούριο στα βάθη της Ανατολής που ονομαζόταν Ευδοκιάδα και βρισκόταν στην περιοχή της Καπαδοκίας. Εκεί έμεινε 10 χρόνια, υπομένοντας καρτερικά και με χαρά όλες τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες. Συγχρόνως δε με το παράδειγμά του και τους λόγους του, δίδασκε τους κατοίκους της περιοχής εκείνης που ήσταν απαίδευτοι και αγρίκοι και τους οδηγούσε στη θεογνωσία και στην ορθή πίστη. Μάλιστα εκτέλεσε και θαύματα, όπως τη θεραπεία ενός ζώου που κατέπληξε τους ανθρώπους. Από όλα αυτά τα γεγονότα, οι ακρίτες εκείνη της αυτοκρατορίας κατανοήγησαν, του ζήτησαν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους και τον άκουγαν με πολύ σεβασμό. Όταν τα έμαθε αυτά, ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος γίνεται θηρίο ανήμερο και διατάζει τη μεταφορά του Μιχαήλ από εκεί σε άλλον τόπο και απειλεί τον καθένα που θα τολμούσε να τον δεχθεί στο σπίτι του. Η νέα χώρα της εξορίας του ονομαζόταν Αραιή. Εκεί όμως είχε πέσει θεία οργή που είχε φέρει τους κατοίκους σε μεγάλη αμηχανία και απόγνωση. Αρουραίοι είχαν κατακλείσει τη χώρα και λιμένονταν τους καρπούς των αγρών. Ο Άγιος Μιχαήλ, ο μεγάλος εξόριστος, σαν έφτασε και έμαθε για τη δυστυχία τους, τους μίλησε με αγάπη για την οργή του Θεού, η οποία προήλθε από τις αμαρτίες τους και τους κάλεσε σε μετάνοια. Εκείνοι, επειδή είχαν ακούσει για τα θαύματα του Αγίου που επιτελούσε, κατενήγησαν και ζήτησαν τη βοήθειά του. «Εσπλαχνίσου μας, Άγιε του Θεού, και μη μας αφήνεις τη φοβερή αυτή δοκιμασία», του έλεγαν. Και εκείνος τους πρότεινε: «Νηστεύσατε 3 μέρες και καθαριστείτε από πάντων και μετά εξέλθετε πάντες πάσης ηλικίας και τάξεως εις τους αγρούς και τους αμπελώνας, κράζοντας το Κύριε Λέησον».

0: μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Λεοντίου, του Θαυματουργού Επισκόπου Ροστόφ Ρωσίας. Τες των Σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή «Βιβλικά θέματα» θα είναι αφιερωμένη στους πατέρες της Εκκλησίας και πρέπει να πούμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας υπήρξαν άνθρωποι που μελέτησαν με πάθος, δέος και μεθοδικότητα την Αγία Γραφή. Τη μελέτησαν ημέρα και νύχτα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους και την ερμήνευσαν σε κάθε περίσταση υπό τις πιο διαφοροποιημένες συνθήκες, εν ειρήνη και εν πολέμο, εν πόλη και εν ερημία, εν οίκο Θεού και εν πικρά εξορία. Στα έργα των πατέρων ο αναγνώστης συναντά σε κάθε βήμα κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, μακρές περικοπές ή σύντομες βιβλικές φράσεις άρρηκτα συνδεδεμένες και ευφυέστα συνυφασμένες με τον δικό τους ερμηνευτικό λόγο. Δεν υπάρχει θέμα το οποίο να χειρίζονται χωρίς να χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή, βάση και οδηγητικό φως τον ιερότατο βιβλικό λόγο. Έτσι, πολλοί από τους πατέρες έκαναν κάτι περισσότερο και ειδικότερο, ερμήνευσαν συστηματικά και σε βάθος ολόκληρα βιβλία, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Μας άφησαν χιλιάδες σελίδων βιβλικής ερμηνείας, η οποία συνδυάζει μεγαλοφυΐα ψυχής και πνεύματος με θερμότητα πίστεως και ευσεβίας. Απλούστατα, μας άνοιξαν εκπληκτικές εισόδους προσβάσεως και λεωφόρους εξερευνήσεως του θαυμαστού κόσμου της Αγίας Γραφής. Μας παρέδωσαν ένα μεγαλειώδες εξηγητικό έργο που συνόδευσε και θα εξακολουθήσει να συνοδεύει την Εκκλησία στην προσπάθεια για κατανόηση και μετάδοση του Λόγου του Θεού στον κόσμο.

αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε ένα θέμα το οποίο αναφέρεται στη σωτηρία που εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες. Αφορμή είναι ο στίχος από την πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο 10 και 11, στο οποίο γίνεται λόγος για τη σωτηρία που ζήτησαν και ερεύνησαν οι προφήτες. Τον στίχο αυτό σχολιάζει και ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στο έργο του «Προς θαλάσσιον», περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής, δηλαδή για διάφορα χωρία τα οποία ενδεχομένως δημιουργούν απορία στους αναγνώστες. Έτσι λοιπόν, η ερώτηση 59 λέγει το εξής: «Για τη σωτηρία αυτή αναζήτησαν και ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που θα γίνονταν σε μας, ψάχνοντας να βρουν για ποιον και πόσο καιρό μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που υπήρχε μέσα τους, προαγγέλλοντας τα παθήματα για χάρη του Χριστού και τη δόξα που τα ακολουθεί. Αν οι ίδιοι οι μακαριστοί προφήτες, όσα πληροφορήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, μας άφησαν γραπτή εντολή να τα αναζητήσουμε και να τα ερευνήσουμε, ποια ήταν η αναζήτηση και η έρευνά τους, αφού πληροφορούνταν αυτοί από το Άγιο Πνεύμα και έγραφαν όσα τους αποκαλύπτονταν?» Αυτή είναι η ερώτηση που θέτει, που καταγράφει μάλλον ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και την οποία εν συνεχεία απαντά. Σημειώνει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος: «Η ικανότητα να αναζητά και να ερευνά κανείς τα θεία είναι εμφυτευμένη από τον ίδιο τον Δημιουργό μέσα στην ανθρώπινη φύση, από αυτή την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της, ενώ τις αποκαλύψεις των θείων τις παρέχει κατά χάρη επιφυτώντας η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Επειδή όμως στην αρχή ο πονηρός έβαλε με την αμαρτία μέσα στη φύση των ορατών αυτές τις δυνάμεις και δεν υπήρχε κανένας να κατανοεί ή να αναζητεί το Θεό, αφού όλοι οι άνθρωποι είχαν περιορισμένη με την επιφάνεια των αισθητών τη λογική δύναμη και δεν είχαν καμιά ιδέα για τα υπεραισθητά, εύλογα η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε εκείνους που έπεσαν στην απάτη χωρίς συνειδητή πρόθεση, αφού τους αποκόλλησε από τα υλικά, αποκατέστησε τη δεμένη μαζί τους δύναμη και αυτήν την έλαβαν καθαρή με τη χάρη. Πρώτα ζήτησαν και ερεύνησαν και έτσι αναζήτησαν και εξερεύνησαν με την ίδια δηλαδή τη χάρη του Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν σωστό να πούμε ότι μόνη της η χάρη ενεργούσε στους Αγίους της γνώσης των μυστηρίων χωρίς τις φυσικές ικανότητες που είναι δεκτικές της γνώσης, γιατί παρουσιάζουμε τους Αγίους Προφήτες να μην εννοούν τη δύναμη των φωτισμών που τους δόθηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Και πώς τότε είναι αληθινός ο λόγος ότι ο σοφός θα εννοήσει όσα βγαίνουν από το στόμα του? Ούτε βέβαια δίχως τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ζητώντας με μόνη τη φυσική δύναμή τους, απέκτησαν την αληθινή γνώση των όντων, γιατί θα αποδειχθεί περιττή για τους Αγίους η επιφύτηση του Πνεύματος, μη συνεργώντας καθόλου μαζί τους για τη φανέρωση της αλήθειας. Και πώς θα είναι αληθινός ο λόγος που λέει «Κάθε ωφέλιμη δόση και κάθε δόρημα τέλειο προέρχεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων και στον καθένα έχει δοθεί η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον του?» Γιατί στον ένα, λέει, έχει δοθεί από το Πνεύμα λόγος σοφίας, στον άλλο με το ίδιο Πνεύμα λόγος γνώσης, σε άλλον δόθηκε πίστη με το ίδιο Πνεύμα, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων και τα λοιπά, και σε αυτά προσθέτει όλα τα ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα και τα απονέμει στον καθένα χωριστά όπως θέλει. Και είναι φανερό ότι θέλει το συμφέρον καθενός για να ικανοποιηθεί η απαθής επιθυμία εκείνων που επιζητούν τα θεία.
Γιατί όποιος ζητά τα θεία απαλλαγμένος από τα πάθη θα λάβει ό,τι ζητά, ενώ όποιος τα ζητά έχοντας κάποιο από τα πάθη δεν θα επιτύχει εκείνο που ζητά, επειδή ζητά κακώς. Γιατί λέει «ζητείτε και δεν παίρνετε, γιατί ζητάτε κακώς». Επομένως, ούτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδει σοφία στους Αγίους χωρίς το νου που τη δέχεται, ούτε γνώση παρέχει χωρίς τη δεκτική ικανότητα του λόγου, ούτε πίστη χωρίς την νοερή και λογική πληροφορία για τα μελλοντικά και άδειλα σε όλους, ούτε κάποιο άλλο από τα λοιπά χαρίσματα χωρίς τη δεκτική έξι και δύναμη καθενός, ούτε πάλι θα αποκτήσει ο άνθρωπος από φυσική ικανότητα ένα από όσα αριθμίσαμε χωρίς τη θεία δύναμη που τα χορηγεί. Και αυτό το δηλώνουν με σαφήνεια όλοι οι Άγιοι που ζητούν έπειτα από τις αποκαλύψεις των θείων τους λόγους όσων αποκαλύφθησαν. Ο Αβραάμ, για παράδειγμα, λαμβάνοντας την υπόσχεση για την κληρονομία της γης που του εδείχθη από το Θεό, όταν του έλεγε ο Θεός «Εγώ είμαι ο Θεός που σε έβγαλα από τη χώρα των Χαλδαίων για να σου δώσω να κληρονομήσεις αυτή τη γη», δεν αρκέστηκε στο ότι έπαιρνε ό,τι ζητούσε όταν έβγαινε από τη γη των Χαλδαίων, αλλά ερεύνησε, ποθώντας να μάθει και τον τρόπο της κληρονομίας, λέγοντας στο Θεό «Δέσποτα Κύριε, και τι γνώσομαι ότι κληρονομήσω αυτήν? Δέσποτα Κύριε, από τι θα καταλάβω ότι θα την κληρονομήσω?» Και όχι μόνο ο Αβραάμ, ο Μωυσής, όταν έλαβε τη δύναμη για τα σημεία και τέρατα που έκανε, ζητούσε να μάθει και τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να κατοχυρωθεί η βεβαίωση των σημείων που είχαν δοθεί. «Και έβαλε στην ψυχή τους», λέγει ο Μέγας Δαβίδ, «τους λόγους των σημείων και των τεράτων που θα έκανε στη γη του Χάμ». Και πάλι ο ίδιος, μιλώντας για τον εαυτό του, λέει στο Θεό ο Μέγας Δαβίδ, «Ξεσκέπασε τα μάτια μου και θα κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου, και λιχνάρα για τα βήματά μου είναι ο νόμος σου και φως για το δρόμο μου». Ακόμη ο προφήτης Δανίηλ, ο Μέγας Άνδρας των επιθυμιών, των θείων οραμάτων που για χάρη τους έμεινε χωρίς τροφή 3 ολόκληρες εβδομάδες, ζητώντας να μάθει τους λόγους, ακούει το λόγο ενός αγγέλου σε άλλον άγγελο, δίδαξε εκείνον να καταλάβει το όραμα, συνέτησον εκείνον την όραση. Και ο Ζαχαρίας επίσης, ο Μέγας προφήτης, σε όλη τη διάρκεια της προφητείας του, σε κάθε όραμά του, κάνει τον άγγελο που βλέπει να του μιλάει και να του δείχνει τα οράματα και να εξηγεί τους λόγους τους, λέγοντας και μου έδειξε ο άγγελος που μου μιλούσε, και είπα στον άγγελο που μου μιλούσε, «Κύριε, τι σημαίνουν αυτά?» Και είναι φανερό από εδώ ότι όλοι οι Άγιοι και δέχονταν αποκαλύψεις από το Άγιο Πνεύμα και ζητούσαν να αποκαλυφθούν οι λόγοι των αποκαλύψεων, και ότι η χάρη του Πνεύματος δεν καταργεί καθόλου τη δύναμη της φύσης, αλλά μάλλον, ενώ είχε καταργηθεί από τη χρήση των παραφύση τρόπων, την ενεργοποιούσε πάλι με τη χρήση των φυσικών τρόπων και την οδηγούσε στην κατανόηση των θείων.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Βιβλικά θέματα». Σήμερα βλέπουμε ενδεικτικά τον ερμηνευτικό τρόπο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος στο έργο του «Προς θαλάσσιον, περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής» αναφέρεται στη σωτηρία που ζήτησαν και ερεύνησαν οι προφήτες, ειδικότερα στο χωρίο της πρώτης επιστολής Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 10-11. Όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Άγιος Πατήρ τονίζει ότι όποιος ζητεί χωρίς κανένα πάθος, δέχεται τη χάρη που μπορεί να μπορεί να ενεργεί στην πράξη της αρετές. Όποιος ζητεί με απάθεια, βρίσκει κατά τη φυσική θεώρηση την αλήθεια των όντων. Και όποιος κρούει με απάθεια τη θύρα της γνώσης, αυτός θα εισέλθει χωρίς εμπόδια στην απόκριφη χάρη της μυστικής θεολογίας. Με τα παραδείγματα που ανέφερε για τον Αβραάμ, για τον Μωυσή και τους άλλους Αγίους και προφήτες, θέλει να πει ότι το Άγιο Πνεύμα ζητά μέσα μας τη γνώση των όντων και ερευνά γι' αυτό. Δεν κάνει όμως αυτή την αναζήτηση για τον εαυτό του, γιατί είναι Θεός και πέρα από κάθε γνώση, αλλά για μας που έχουμε ανάγκη από τη γνώση. Όπως ακριβώς βέβαια και ο λόγος γίνεται σάρκα όχι για τον εαυτό του αλλά για μας, ολοκληρώντας το μυστήριο της σάρκωσης, όπως δηλαδή χωρίς σάρκα εμψυχωμένη με νου ο λόγος δεν ενεργούσε θεοπρεπώς στις φυσικές λειτουργίες της σάρκας, έτσι ούτε και το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα στους Αγίους της γνώσης των μυστηρίων χωρίς τη δύναμη που σύμφωνα με τη φύση της ζητά και ερευνά τη γνώση. Είτε λοιπόν ζητούσαν ή εξητούσαν, είτε ερευνούσαν ή εξερευνούσαν οι Άγιοι, είχαν τη χάρη του Πνεύματος που κινούσε την οαιρή και λογική δύναμή τους στην αναζήτηση και την έρευνα της σωτηρίας των ψυχών, και χωρίς το Πνεύμα κανένα απολύτως δεν θεωρούσαν πνευματικό. Γιατί ο ανθρώπινος νους δεν είναι καμωμένος έτσι από τη φύση του ώστε να αντιλαμβάνεται τα θεία και νοητά χωρίς το θείο φως. Όπως δηλαδή δεν είναι δυνατό ο οφθαλμός να αντιλαμβάνεται τα αισθητά χωρίς το ηλιακό φως, έτσι και δίχως το πνευματικό φως ποτέ ο ανθρώπινος νους δεν θα μπορούσε να δεχτεί κάποια πνευματική θεωρία. Το ηλιακό φως δηλαδή φωτίζει φυσικά το αισθητήριο για την αντίληψη των σωμάτων, ενώ το πνευματικό φως καταβγάζει κατά τη θεωρία το νου προς κατανόηση εκείνων που υπερβαίνουν την αίσθηση. Ο σκοπός της πίστης είναι κυρίως η σωτηρία των ψυχών και τέλος της πίστης είναι η αληθής αποκάλυψη εκείνων που πιστεύθηκαν. Αληθής αποκάλυψη πάλι εκείνων που πιστεύθηκαν είναι η καταναλογία της πίστης του καθενός, άρρητη περιχώρηση εκείνου που έχει πιστευθεί. Και περιχώρηση όποιου έχει πιστευθεί είναι η επάνωδος κατά το τέλος στην αρχή τους, εκείνων που έχουν πιστέψει. Η επάνωδος τώρα προς το τέλος στην αρχή, εκείνων που έχουν πιστέψει είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας. Εκπλήρωση δε της επιθυμίας είναι η αϊκίνητη στάση εκείνων που επιθυμούν γύρω στο επιθυμητό. Αϊκίνητη στάση εκείνων που επιθυμούν γύρω στο επιθυμητό είναι η ατελεύθητη και αδιάλειπτη απόλαυση του επιθυμητού, και η απόλαυση ατέλειωτη και αδιάλειπτη του επιθυμητού είναι η μέθεξη των υπέρ φύση θείων. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος. Μέθεξη πάλι των πάνω από τη φύση θείων είναι η ομοίωση προς το μετεχόμενο εκείνων που το μετέχουν. Και η ομοίωση προς το μετεχόμενο εκείνων που το μετέχουν είναι η δυνατή στην πράξη με την ομοιότητα ταυτότητα προς το μετεχόμενο εκείνων που μετέχουν. Και η δυνατή στην πράξη με την ομοιότητα ταυτότητα προς το μετεχόμενο εκείνων που μετέχουν είναι η θέωση όποιον είναι άξιοι για θέωση.
«Η θέωση είναι και υπογραμμίζω τα λόγια μου», λέγει ο Άγιος Μάξιμος, «η περιοχή και το πέρας όλων των χρόνων και των αιώνων και όσων αυτά περιέχουν». Περιοχή τώρα και πέρας όλων των χρόνων και των αιώνων και όσων αυτά περιέχουν είναι η αδιάλειπτη ενότητα της αληθινής και ουσιαστικής αρχής εκείνων που σώζονται με το αληθινό και κύριο τέλος. Δηλαδή, η έκβαση, η καλύτερη έκβαση των καταφύσει που είναι μετρημένα κατά την ουσία με την αρχή και το τέλος. Έκβαση, συνεχίζει, των καταφύσει που καθορίζονται από την αρχή και το τέλος είναι η άμεση και απέραντη ενέργεια του Θεού, η παντοδύναμη και η υπερδύναμη, και που μένει επάπειρος αυτούς που αξιώθηκαν την έκβαση των καταφύσει με το καλύτερο νόημα. Είναι κατά την ανεκλάλητη και υπέρνοη ένωση, άρρητη και υπεράρρητη ειδονή και χαρά για όσα γίνονται, της οποίας είναι τελείως αδύνατο να βρεθεί το νόημα και ο λόγος ή η σκέψη ή η έκφραση μέσα στη φύση των όντων. Γιατί η φύση δεν έχει τους λόγους των πάνω από τη φύση, καθώς και τους νόμους των παραφύση. Πάνω από τη φύση, λέγω, τη θεία και ακατάληπτη ειδονή που από τη φύση του ο Θεός παρέχει πάντοτε όταν ενώνεται κατά χάρη με τους αξίους. Παραφύση, πάλι λέω, την καταστέρηση της χάριτος προκαλουμένη εν εκλάλητη οδύνη που συνήθως παρέχει από τη φύση του ο Θεός όταν ενώνεται με τους ανάξιους παρά τη χάρη. Με το να ενώνεται ο Θεός με όλους σύμφωνα με την ποιότητα της διαθέσης του καθενός, όπως αυτός γνωρίζει, παρέχει την αίσθηση στον καθένα, καθώς είναι καθένας διαμορφωμένος από τον εαυτό του, για να υποδεχτεί αυτόν που θα ενωθεί οπωσδήποτε με όλους κατά το πέρας των αιώνων. Έτσι λοιπόν, σωτηρία των ψυχών, όπως καταγράφει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ίσως είπε ο κορυφαίος Πέτρος ότι είναι ως κατάληξη της πίστης η μέθεξη των πάνω από τη φύση αγαθών. Για αυτή τη σωτηρία, με το Άγιο Πνεύμα σαφώς, ζήτησαν και ερεύνησαν με επιμονή οι προφήτες ποιο και τι λογής καιρό τους δήλωνε το Άγιο Πνεύμα, προβεβαιώνοντας τα παθήματά τους για χάρη του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Αυτούς λοιπόν που ζητούν με επιμονή, εμφορημένοι από το Άγιο Πνεύμα τη σωτηρία των ψυχών και εξερευνούν τους πνευματικούς λόγους και τρόπους της σωτηρίας, τους οδηγεί να τους κατανοήσουν το Άγιο Πνεύμα χωρίς να αφήνει να μείνει ακίνητη μέσα τους και ανενέργητη δύναμη που υπάρχει στη φύση τους για την αναζήτηση των θείων.

Αγαπητοί ακροατές, διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τονίζει ότι όποιος κρούει με απάθεια τη θύρα της γνώσης, αυτός θα εισέλθει χωρίς εμπόδια στην απόκριφη χάρη της μυστικής θεολογίας. Και διαπιστώνουμε επίσης ότι μέσα από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων η Αγία Γραφή αποκαλύπτεται και στον κάθε άνθρωπο και στους πατέρες και στον καθένα σήμερα, αποκαλύπτει ένα θαυμαστό και μοναδικό και υπέροχο κόσμο, τον κόσμο του Λόγου του Θεού, ενός Λόγου ζώντος και ενεργούς, ο οποίος έχει την τεράστια δύναμη να αναγεννά τον άνθρωπο, να τον απελευθερώνει από την άγνοια, την σύγχυση, την αγωνία, την αμαρτία και το ψεύδος, και ταυτοχρόνως να του χαρίζει την καθαρή και άμεση γνώση της αλήθειας και την εμπειρία της όντως ζωής. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Θανάση Παντελιό. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανημνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου, ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

24 Μαΐου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχου, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τα ψυχά στον πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα

Άγιος Κυριακός, αγαπητοί ακροατές, το καύχημα της Ευρύχου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου μας. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έζησε, ούτε και ποιοι ήσαν οι γονείς του. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι από μικρός αγάπησε τον Χριστό. Οι γονείς του σίγουρα τον είχαν οδηγήσει προς το σωστό δρόμο, καθώς μας το τονίζει ο υμνογράφος του: «Εκβρέφουσε γένου του Κυρίου εραστής». Έτσι από μικρός άφησε τον κόσμο για να γίνει πολίτης της ερήμου πολίτης και ησυχίας εραστής.

Εκεί μακριά από τον κόσμο, μέσα στην έρημο, αγωνίστηκε σκληρά ο Άγιος Κυρακός για να αρέσει στον Κύριο και να γίνει τέλειος με την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και την αγάπη. Ήθελε να φτάσει σε μεγάλα ύψη, να γίνει τέλειος στην αρετή όπως είναι και ο Κύριος μας. Με τις προσπάθειές του νύχτα και μέρα, τις αγρυπνίες, τις νηστείες και την προσευχή, κατέστειλε τα πάθη του. Η μελέτη και η υπομονή του ήταν ασύγκριτη. Έτσι δεν άργησε να λάμψει ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης. Η φήμη της αγιότητάς του, όπως συμβαίνει με όλους σχεδόν τους Αγίους μας, έφεραν τον κόσμο κοντά του για να τον δουν και να τον συμβουλευτούν πολύ. Ο Όσιος με αγάπη και υπομονή τους δεχόταν και τους δίδασκε, τους παρηγορούσε και τους προέτρεπε να μετανοήσουν, γιατί τότε μόνο θα βρουν την γαλήνη και τη χάρη του Θεού. Με το παράδειγμά του, τις συμβουλές και τις προσευχές του, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στο δρόμο του Θεού. Στην περιοχή που έζησε, της Σολέας, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου, οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό για τη δύναμη και τη χάρη που είχε από το Θεό ο Άγιος Κυριακός, αλλά και για τους αγώνες που έκανε για τη σωτηρία της ψυχής του. Η εργασία αυτή του ζηλωτού ασκητή ήταν μια ευλαβής προσφορά υπέρ της δόξας του Θεού. Καθημερινά στο κατάλημά του, μαζί με τη διδασκαλία του, πρόσφερε ένα σωρό αγαθοεργίες και θαύματα κοντά σε εκείνον που ήταν ντυμένος με ένα τριμμένο ασκητικό φόρεμα. Βρίσκανε υπονεμένη την παρηγοριά, τα ορφανά τον πατέρα, οι άρρωστοι τον ιατρό. Μια ολόκληρη ζωή διατέθηκε για την εξυπηρέτηση του πλησίον με το κήρυγμα, τη διδασκαλία, την εξομολόγηση, τα θαύματα.

Όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, ο Κύριος μας τον κάλεσε κοντά του για να τον ξεκουράσει από τους πολύχρονους αγώνες του, αλλά και για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Φεύγοντας ο Άγιος από τον κόσμο, δεν τον εγκατέλειψε, αλλά συνέχισε και συνεχίζει να προσφέρει πολλά θαύματα προς τους ανθρώπους που με πίστη και ευλάβεια ζητούν τη βοήθειά του. Ο Άγιος Κυριακός τιμάται πολύ στην περιοχή της Σολέας, όπου έζησε και ασκήτεψε, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου μας. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας της Ευρύχου, που βρίσκονται δύο ασημένιες θήκες με λείψανα του Αγίου, πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν με πίστη για να ζητήσουν την μεσητεία του Αγίου. Την ημέρα της γιορτής του Αγίου σήμερα, 24 Μαΐου, χιλιάδες προσκυνητές από διάφορα μέρη του νησιού μας καταφεύγουν στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου, που βρίσκεται και αυτό στην Ευρύχου, για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα και την εικόνα του Αγίου Κυριακού.

Μακάριος Ανήρ, Όσιος Κυριακός και όλοι όσοι του Θεού ουκ επορεύθησαν εν βουλία σεβών.

Τι σερήμο πολίτης και ανεσώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξατε δωδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διεσού, πάσιν η άματα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 24 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του ενδοθαυμαστό όρη τάνο ποθών των κάτω μεθυστάμενος και άλλων ουρανών των στήλων δεκτινάμενος. Δι' αυτού απίστραψα στον θαυμάτων την έγλινόσιε και Χριστό το πάντον Θεό πρεσβεύεις απαύστος υπερ πάντων ημών.

θεολογίας αληθούς υπόθεσης, εστίν η μνήμη σου θαυματουργέ Πάτερ Σιμεών, και έλαμψης της συνελθού συνάπαση, καθαρέστες καρδίες υμνήσε ταύτης το μέγεθος και τον αξιάγαστον βίον σου. Από φωνής του βαπτιστού και όψεως ευγγελίστη σου η ευκλεής μήτυρ, και σε ευωδέστατον και θείον καταγώγιον παμακάριστε Πάτερ, συνέλαβε τέ και τέτοκε της τρισυμποστάς του θεότητος. Υπερφυός δικαιοσύνης όχημα, θεοχαρίτο των εξπαργάνων, Πάτερ, μητρικών εσώμενων, προγνούς ο μέγας πρόδρομος, ευωνή μου μαστούσε, απέχεστε, εγγέλευτε, και του δεξιού αποτρέφεστε. Μυστικοτά της απαρχήν δεξάμενος ζωής πανόλβιε, δια λουτρού Πάτερ της αναγεννήσεως, την δωρεάν του πνεύματος από βρέφους εν Θεός της εις ψυχής την ευπρέπειαν, έδειξας ηλίου φεδρότερον.

24 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών, Σιμεού του εντοθαυμαστό όρη, θαυμαστόν όκη πριν Σιμεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστό πανθαυμαστον εκείν νυν όρος. Ο Σιμεών πριν κατοικούσε στο θαυμαστό όρος της γης, ενώ τώρα κατοικεί στο πανθαύμαστο όρος του ουρανού. Όσοι ο Σιμεών έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο πατέρας του ονόματι Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Η μητέρα του ονομαζόταν Μάρθα. Ο Σιμεών όχι μόνο γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αλλά και ανατράφηκε εκεί. Η ζωή του, όσα δηλαδή του συνέβησαν και όσα λένε ότι έπραξε, είναι όλα αξιοθαύμαστα και ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα. Και πράγματι η σύλληψη του Οσίου πρώτα στην γαστέρα της μητέρας του ήταν αποτέλεσμα προσευχής. Αλλά και πριν από τη σύλληψή του είχε εμφανιστεί στη μητέρα του Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής, και της προμήνυσε το ύψος της αρετής και της τελειώσεως, στην οποία θα έφτανε το τέκνο της. Ακόμα ο πρόδρομος δήλωσε στη μητέρα ότι ο γιος της θα έχει πάντα μια έντονη εσωτερική παρόρμηση προς τα δεξιά και θα πορεύεται προς τα δεξιά, δηλαδή προς την αρετή και την αληθινή θεογνωσία και ορθοπραξία, και ότι δεν θα συνδέσει ποτέ τη ζωή του με πράξη κακή.

Άλλο θαυμαστό γεγονός σχετικά με τον Όσιο Σιμεών είναι το ότι όταν συμπλήρωσε μόλις το 6ο έτος της ηλικίας του, παρέβλεψε όλα εκείνα που ταιριάζουν στην παιδική ηλικία και πήγε στο όρος να ζήσει σαν ασκητής 6 χρονών. Ενώ οι νέοι σε τέτοια ηλικία είναι ανέμελοι, τους αρέσουν τα παιχνίδια και εύκολα μετακινούνται προς τυχόντα και ανούσια πράγματα. Αμέσως λοιπόν μόλις έφτασε στο όρος ο Όσιος, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή του, εφάρμοσε στον εαυτό του σκληρήν άσκηση και εγκράτεια. Εκεί στον τόπο της ασκήσεώς του έβλεπε συχνά θεοφάνειες και αγγελοφάνειες που τον καθοδηγούσαν στο τι έπρεπε να πράξει. Μάλιστα δε αφού του παρέθεταν ενώπιον του και τα καλά και τα άσχημα, τον προέτρεπα να προτιμάει τα καλά και να αποφεύγει τα άσχημα. Ακόμη συνέβη και το εξής εκπληκτικό με τον Όσιο Σιμεών. Ενώ είχε και αυτό σώμα και επομένως είχε την ανάγκη υλικής τροφής, τρεφόταν όχι με ανθρώπινη τροφή αλλά με αμβροσία που του χορηγούνταν από τον ουρανό, και το γεγονός αυτό διήρκεσε μέχρι την προσκύριον εκδημία του.

πραγματικά απίστευτα τα όσα αναφέρονται στη ζωή του Οσίου Σιμεών, του ενδοθαυμαστό Όρη. Αλλά όλα αυτά, καθώς και το άπειρο πλήθος των θαυμάτων που επιτέλεσε Όσιος Σιμεών, τα παρουσιάζει διεξοδικά η βιογραφία του. Επιβάλλεται όμως να σημειώσουμε εδώ εν συντομία τα ακόλουθα. Ο Σιμεών εγκατέλειψε τον κόσμο σε ηλικία 6 μόλις ετών και πήγε σε ένα όρος, όπως ήδη αναφέραμε, όπου έμεινε 6 χρόνια. Ακολούθως διέμεινε σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους και εν συνεχεία ανέβη σε ένα στήλο και έμεινε πάνω σε αυτόν 18 χρόνια. Μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος. Το θαυμαστόν όρος είναι όρος της Συρίας, ευρισκόμενο κοντά στις εκβολές του Ορόντι ποταμού, όχι μακριά από την Μεγάλη Αντιόχεια. Το όρος αυτόν ονομάστηκε θαυμαστόν εξαιτίας των θαυμάτων του Οσίου Σιμεών. Σώζονται δε εκεί ερείπια της Μονής, τα οποία σήμερα ονομάζονται Μπιν Κιλισέ, δηλαδή χίλιες εκκλησίες. Μετά από τον στήλο, όπου ασκήθηκε 18 ολόκληρα χρόνια, έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος, σε ένα υπερυψωμένο τόπο που είχε αναγερθεί με ξερολίθια, και έμεινε εκεί 10 ολόκληρα χρόνια ζώντας σκληρότατη ασκητική ζωή. Έπειτα ανέβηκε πάλι σε ένα πολύ μικρό στήλο, σε ένα μικρό στήλο, και έζησε εκεί 45 χρόνια. Ήταν δε συνολικά τα χρόνια της ζωής του 85, από τα οποία τα 79 τα πέρασε με άσκηση και καρτερία που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο μέτρο. Πώς μπορεί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μην γίνει δοχείο της χάριτος και όλα όσα αναφέρονται στη ζωή του, πώς μπορούν να μην είναι όντως θαυμαστά? Μετά την συμπλήρωση του 85ου έτους της ηλικίας του, ο Όσιος Σιμεών αναπαύτηκε εν ειρήνη και η ψυχή του πέρασε στη δόξα και στην κατάσταση των αγγέλων.

Η υπονταγή του ιδίου θελήματος που είναι φιλευτό, φιλόηλο, ιδιωτελές, στο θέλημα του Θεού που είναι υψηλό, άγιο, θείο, είναι από τα μεγαλύτερα πνευματικά επιτεύγματα, αν μη το μεγαλύτερο απ' όλα. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, τότε δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό και τη δόξα του. Βεβαίως, σε απόλυτο βαθμό κανένας δεν υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, παρά μόνο ο ιδεώδης άνθρωπος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Το αποκορύφωμα της υποταγής του υπήρξε η σταυρική του θυσία. Όταν η θυσία αυτή προβλήθηκε μπροστά του σαν ένα πικρό ποτήρι, παρακάλεσε τον Πατέρα να παρέλθει το ποτήρι αυτό. Παρακάλεσε, αλλά δεν αξίωσε. Τελικά υποτάχθηκε στο σχέδιο της Θείας Δικαιοσύνης λέγοντας «Αλούχος εγώ θέλω, αλλά ο Σύ Πάτερ», και υπέμεινε το Σταυρό, και τι Άγιος και Δίκαιος και Αναμάρτητος. Την υποταγή του ιδίου θελήματος πετυχαίνουν σχετικώς και οι αποσυρώμενοι από τον κόσμο ασκητές και ερημίτες, όπως ο Άγιος Σημεών ο Θαυμαστορίτης και Στυλίτης. Νεαρός ακόμα ντύνεται το μοναχικό σχήμα και ανεβαίνει επάνω σε ένα στήλο για 18 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα αφήνει το στήλο και ανεβαίνει σε ένα βουνό το Θαυμαστόρος, και από εκεί παίρνει την επωνυμία Θαυμαστορίτης, βουνό κατάξερο και πετρώδες, πάνω στο οποίο γύμναζε το θέλημά του για μια δωδεκαετία. Τέλος φεύγει από εκεί και ανεβαίνει πάλι σε ένα στήλο, στον οποίο παραμένει άλλα 45 χρόνια, χειμώνες και καλοκαίρια. Σε ηλικία 85 ετών, πλήρης ημερών και πολύς αγιότητος, παραδίδει το πνεύμα του. Ορθώς είπε κάποιος ότι η άσκηση του Σημεών περισσότερο με μυθιστόρημα μοιάζει και λιγότερο με πραγματικότητα. Φαίνεται απίστευτο σήμερα, στην εποχή της χλειδής της ανέσεως, το ότι ο Άγιος αυτός πέρασε όλη τη ζωή του πάνω σε μια κολόνα. Κι όμως είναι αληθινό, διότι αυτό που φαίνεται αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό παρά το Θεό.

Η άσκηση του Αγίου Σημεών απέδειξε ότι ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορεί να ζήσει τρεφόμενος μόνο από την αγάπη του Θεού, όπως τον τζιντζίκι μόνο από τη δροσιά, χωρίς να δοκιμάσει τα τερπνά του κόσμου αυτού. Η πιο μεγάλη απόλαυση είναι η απόλαυση της παρουσίας του Θεού, και ευτυχισμένοι αυτοί που το έχουν δοκιμάσει. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος απαρνείται τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου τούτου που παράγουν και χάνονται, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η προσκόλλησή του στο Θεό. Αν μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, θα αισθανόμαστε να μην πατάμε στη γη, αλλά να αερώμαστε πάνω από αυτήν, όπως ο Σημεών που ζούσε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης.

μετάρσιος οσμωσής τες αρετές ο θεσπέσιος γενόμενος πάτερ, εφυψήλου στήλου νεύματι θείο προς επιβάς, υπερήρθη στο πνεύματι και δύναμην φωτιστικήν ηλιφός, ως εκείνος δε δόξασε.

24 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχοντου Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σημεού του εν το θαυμαστό όρι, θαυμαστόν όγκη πριν Σημεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστότατον οικίν νυν όρος, οικάδι ένθαν όε Σημεών μόλεναν φύ τετάρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και τον Σύναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, γυναικών τριών Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης, Νηπίων 2, Κυριακού και Χριστιανού και των Σύναυτής Μαρτυρισάντων Χιλιάδων 11 και 208. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντάς οι πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοή.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στην εκπομπή από τους θησαυρούς των πατέρων θα ακούσετε ομιλία με θέμα «Οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου». Με ομιλητή τον κύριο Κίμωνα Παπαχριστόπουλο.

Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο πολλές φορές τους σοφούς και αγίους διδασκάλους της και ορθοτομήσαντες στην αλήθειά της πατέρες. Τους τιμά και τους δοξάζει ένα-ένα χωριστά στη μνήμη του θανάτου τους, αλλά και ομαδικά όταν θέλει να εξάρει τη συνολική τους προσφορά στην ορθή διατύπωση της πίστεως και τη σύμφωνη με την ορθή πίστη πράξη τους. Ομαδικά γιορτάζει η Εκκλησία τους πατέρες επειδή θέλει να θυμάται και να τιμά τις Οικουμενικές Συνόδους, όπως και σήμερα που την περασμένη Κυριακή γιορτάζαμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι κέργοι και αποφασιστικοί σταθμοί για την Εκκλησία ολόκληρη. Σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο στάθηκε και μέτρησε η Εκκλησία την ορθότητα της πορείας της και επέφερε σε αυτή τις απαραίτητες και αναγκαίες διορθώσεις ώστε να είναι αυτή σύμφωνη με τις αποστολικές επιταγές και να λειτουργεί όπως ο Κύριος καθόρισε και οι Απόστολοι εδίδαξαν. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι οι 7 σταθμοί της ενηλικιώσεως της Εκκλησίας. Με αυτές η Εκκλησία συνειδητοποιούσε ότι αυτή είναι ο μέσα στον κόσμο παρατηνόμενος Χριστός, ότι η ζωή της είναι η ζωή του Χριστού, ότι ο νους της είναι ο νους Χριστού, ότι η αποστολή της είναι η ίδια η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, δηλαδή η σωτηρία του κόσμου. Στις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων διακρίνει κανείς τη θεανθρώπινη φύση της Εκκλησίας. Βλέπει ότι η θεία της φύσης θα προσλαμβάνει και θα θεραπεύει το ανθρώπινο. Τα λάθη, τις πτώσεις, τα σφάλματα, ό,τι χωικό και μάταιο. Όλα όσα οι ανθρώπινες φιλοδοξίες και αδυναμίες επεφόρτισαν στο σώμα της Εκκλησίας, αυτός ο θείος οργανισμός τα αποβάλλει. Τους εγωισμούς, τις προσωπικές διδασκαλίες, πολλές φορές και την κακή ευσέβεια, τη μη κατεπίγνωση Θεού. Κάθε Οικουμενική Σύνοδος επανέφερε την Εκκλησία στο σωστικό και σοφό αίτημα της Κυριακής Προσευχής, στο γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ναι, κάθε φορά η Εκκλησία αναπροσαρμοζόταν προς το θέλημα του Θεού, το ευάρεστο της ανθρώπης. Κάθε φορά με τις Οικουμενικές Συνόδους η Εκκλησία έλεγε «Πιν ουχή ως εγώ θέλω Πάτερ, Άγιε αλλά οσύ, γεννηθήτο το σον θέλημα». Αυτό το θέλημα του Θεού θέλει να φανερώσει στον κόσμο η Εκκλησία και γι' αυτό συγκαλεί τη Συνόδος της. Σύνοδος σημαίνει διόρθωση της οδού της Εκκλησίας όταν τούτο γίνεται αναγκαίο, ώστε αυτή η πορεία της να ακολουθεί στα ίχνη των βημάτων του Χριστού, ο οποίος είναι η οδός της Εκκλησίας, η μία και μοναδική και απαρέγκλητη οδός. Σύνοδος σημαίνει συμμόρφωση της πορείας της Εκκλησίας με την οδό, δηλαδή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ή, για να το πούμε ορθότερα, σύνοδος είναι έλεγχος ότι η οδός που ακολουθεί η Εκκλησία είναι αυτή που χάραξε ο δομήτωράς της, ο Κύριος. Με αυτή την έννοια είναι συνοδοιπορία των πολλών, όρων εκείνων που έχουν την αποστολική διαδοχή στην κοινή της Εκκλησίας οδό. Σύνοδος είναι η συμφωνία για την ορθή πίστη, αφού αυτό είναι στην πραγματικότητα η οδός, η ορθή του Χριστού πίστη. Σ' αυτή μας κάλεσε ο ίδιος προσωπικά όταν μας είπε «Ο ακολουθών εμέ ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Αποτελεί πάγια πράξη της Εκκλησίας να λύνει τα προβλήματά της συνοδικά. Πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας ήταν η Αποστολική. Αυτή που πραγματικά ήταν Αποστολική, αφού τη συγκρότησαν οι Απόστολοι του Χριστού, ο κύκλος δηλαδή των 12. Αυτή έγινε στα Ιεροσόλυμα το 48 μετά Χριστόν, για να λύσει το πρόβλημα του αν πρέπει να περιτέμονται όσοι εθνικοί γίνονταν χριστιανοί. Και τότε συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Δεν ήταν μικρό το πρόβλημα όπως ίσως φαίνεται. Ένας κόσμος ολόκληρος, ο εθνικός, έμπαινε στην Εκκλησία
η οποία μέχρι τότε κινείται μέσα στα πλαίσια των Ιουδαίων. Στη σύνοδο αυτή, πολλή συζητήσεως γινωμένης, μίλησε ο Πέτρος, ο Βαρνάβας, ο Παύλος, τελευταίος μίλησε ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Η Εκκλησία καλείται να προσλάβει μια ευρύτερη διάσταση, να περιλάβει τους εθνικούς τους κόλπους της. Ο Χριστός όλους ήρθε να τους σώσει, όλα τα ανθρώπινα πλάσματα καλούνται να σωθούν. Και να η απόφαση, έδοξεν το Αγίο Πνεύμα και ημίν. Εφάνει καλόν στο Άγιο Πνεύμα και σε μας να μην φορτώνουμε τα βάρη του Ιουδαϊκού νόμου στους πιστούς της Εκκλησίας. Αυτή η Αποστολική Σύνοδος έγινε στο εξής πάγια συνήθεια της Εκκλησίας να λύνει τα προβλήματά της συνοδικά. Η Εκκλησία επαναλαμβάνει τη θαυμάσια αυτή Αποστολική Συνήθεια.

συνοδικότητα είναι ένα άριστο σύστημα διοικήσεως μεγάλων ή μικρών κοινωνιών, όπως είναι οι τοπικές εκκλησίες και η Οικουμενική Εκκλησία. Αυτή καταργεί κάθε μονοπόληση και αυταρχικότητα και εισάγει την ισότητα λόγου και γνώμης. Εισάγει επίσης την ισόρροπη αντιπροσώπευση και μαζί την οικουμενικότητα της συμμετοχής και των αποφάσεων. Αποκλείει την εκτροπή σε κάστες και ιδιαιτερότητες, αφού είναι ανοιχτή συνέλευση και το κύρος της κρίνεται από ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, το οποίο μελετά και εγκρίνει τις αποφάσεις της και εκφράζεται σε μεγάλο μετά τη σύνοδο χρονικό διάστημα και τελικά επικυρώνει τις αποφάσεις της με μια επόμενη Οικουμενική Σύνοδο. Τότε πλέον μια Οικουμενική Σύνοδος έχει το κύρος το καθολικό της Εκκλησίας. Μέλη σε μια Οικουμενική Σύνοδο με δικαίωμα γνώμης, λόγου και ψήφου είναι ασφαλώς μόνο οι επίσκοποι. Αυτοί όμως συνοδεύονται από συμβούλους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και λαϊκούς. Σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο όλοι αυτοί προσφέρουν τις θεολογικές ή εκκλησιολογικές ή ακόμη και φιλολογικές και νομικές τους γνώσεις. Όλα όμως αυτά συμβαίνουν κυρίως στο προκαταρτικό στάδιο μιας συνόδου ή και ενδιάμεσα. Έτσι ο επίσκοπος αντιπρόσωπος της κάθε μιας τοπικής εκκλησίας έχει διαμορφώσει τη γνώμη της εκκλησίας του την οποία και καταθέτει στη σύνοδο. Μια λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος είναι πέρα για πέρα αντιπροσωπευτική και εκφράζει την καθόλου Εκκλησία ή μάλλον εκφράζει την καθολική πίστη, δηλαδή την ορθόδοξη και αποστολική πίστη. Η αποστολικότητα είναι κύριο γνώρισμα κάθε Συνόδου και αυτή διασφαλίζει την ορθοδοξία της Συνόδου που είναι αυτή η ίδια η διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Γι' αυτό ο κάθε σύνοδος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, εκείνο που κατά την υπόσχεση του Κυρίου οδήγησε τους Αποστόλους της πάσαν την αλήθεια. «Εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν», είπε ο Κύριος. Γι' αυτό κάθε απόφαση συνόδου αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», με την έννοια «έδοξε το Αγίο Πνεύματι, άρα και ημίν της Αποστόλης». Οι Απόστολοι είναι οι εκλεκτοί του Πνεύματος και εκείνοι που δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια όσοι έχουν αυτή ακριβώς την Αποστολική διαδοχή. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι η κατεξοχήν σύνοδος ολόκληρης της Εκκλησίας, γιατί καθόρισε τα όρια και την ουσία της Ορθόδοξης πίστεως, που είναι η ορθή διδασκαλία περί Θεού Πατρός, περί Υιού, περί ενανθρωπίσεως και αιωνιότητας, όπως και εκείνη για το ομοούσιο, την υπόσταση πρόσωπο, την εκ πατρός προαιώνιο γέννηση και την εν χρόνο γέννηση και συγχρόνως παραμονή στον πατέρα του Υιού και η κένωση του Υιού και άλλα. Υπήρχαν μέχρι τότε τα βαπτιστήρια σύμβολα, οι ομολογίες του βαπτίσματος. Όμως ορίμασε η εποχή για τη διατύπωση ενός κοινού για ολόκληρη την Εκκλησία συμβόλου. Γι' αυτό και το σύμβολο της Νικαίας έγινε γενικώς αποδεκτό από όλο το πλήρωμα της Οικουμενικής Εκκλησίας. Αποτελούσε πράγματι την έκφραση της πίστεώς της. Στο σύμβολο της Νικαίας οφείλεται σαφώς η ενότητα της χριστιανικής πίστεως και η ενότητα του συνόλου των πιστών σ' Ανατολή και Δύση. Όλες οι αιρετικές διδασκαλίες επεσημάνθηκαν σε αυτή και καταδικάστηκαν, και κυρίως η αίρεση του Αρίου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συλλήθηκε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το Μέγα. Αιτία και αφορμή για τη σύγκλησή της ήταν η αίρεση του Αρίου, που ήταν ίσως η πιο μεγάλη απειλή νοθεύσεως της χριστιανικής διδασκαλίας και θεολογίας, αφού ούτε πολύ ούτε λίγο ειρνείτο τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο από τις 20 Μαΐου του 325 που ήταν και το προκαταρτικό και το δεύτερο που ήταν και το κύριο μέρος από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Αυτό ήταν και το επίσημο στο οποίο και συμμετείχε και ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος σαν μεγαλοφυής που ήταν, κατάλαβε ότι τα εκκλησιαστικά προβλήματα πρέπει να λύνονται με εκκλησιαστικούς τρόπους και άριστος τρόπος τακτοποιήσεως των εκκλησιαστικών ζητημάτων είναι η Σύνοδος. Έσπευσε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος και συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τις αποφάσεις της οποίας σεβάστηκε και κατέστησε σεβαστές στην αυτοκρατορία του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συμμετείχαν 318 πατέρες, όπως επικρατεί. Η Δύση έστειλε μόνο 5 επισκόπους και γι' αυτό η αίρεση του Αρίου απείλησε περισσότερο την Ανατολή. Το ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε αφορούσε ολόκληρη την Εκκλησία. Γι' αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιπροσωπεύεται με εκπροσώπους όλων των περιοχών, όλων των υπήρων της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας. Ήταν εκεί μέτοχοι από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, αλλά ακόμη και από την Περσία. Κύριοι αντιπρόσωποι με δικαίωμα ψήφου ήταν οι επίσκοποι. Αυτοί όμως συνοδεύονταν από πρεσβυτέρους, διακόνους και λαϊκούς που δεν είχαν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις καθαυτό συνεδριάσεις της Συνόδου, έπαιξαν όμως σημαντικό ρόλο στο προκαταρτικό στάδιο σαν σύμβουλοι και βοηθοί. Στην πρώτη αυτή λοιπόν σύνοδο στην οίκαια της Βυθινίας είχε συγκεντρωθεί ό,τι το πιο εκλεκτό είχε σε δυναμικό προσώπων η Εκκλησία, όπως ο διακρινόμενος για το ήθος του και τη σύνεσή του επίσκοπος της Κορδούης της Ισπανίας Όσιος, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή. Επίσης ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, έξοχος επίσκοπος του μεγάλου αυτού πνευματικού κέντρου της Αλεξανδρίας, που κατέστη επισημότερος γιατί συνοδευόταν από τον νεαρό τότε διάκονο αλλά γεμάτον φρόνηση και σοφία Μεγαθανάσιο, που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη διατύπωση ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Εκεί έλαμψε για πρώτη φορά ο Αθανάσιος σαν θεολογικό αστέρι πρώτου μεγέθους. Μεγάλη παρουσία στη Σύνοδο ήταν και ο Ευστάθιος Αντιοχίας, που απηχούσε την πλούσια θεολογική πείρα της μεγάλης πόλεως Αντιοχίας και που προείδρευσε στη σπουδαιότατη αυτή Σύνοδο, καθώς επίσης και ο Ιεροσολύμων Μακάριος. Άλλοι πατέρες ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, που έδωσε με το δικό του παρόν, με την πείρα της αγιότητος και την αποδεικτική του θαύματος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Σεβάσμιος και Θαυματουργός, ο Παφνούτιος, ο Ιάκωβος, ο Μάξιμος, ο Αρποκρατίων, και που όλους τους διέκριναν χαρίσματα αποστολικά, όπως και όλους τους άλλους πατέρες που πήραν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Από τους πρεσβυτέρους, εξέχουσες προσωπικότητες ήσαν οι εκπρόσωποι του Ρώμης, οι πρεσβύτεροι Βίτων και Βικέντιος, και ο φλογερός και μαχητικότατος διάκονος της Αλεξανδρίας Αθανάσιος, που διέθετε νουν βαθύν, λογικήν ισχυράν, επιστήμην ευρίαν, ανθυρών ύφος λόγου και τέχνην ρητορικήν απαράμιλων, όπως σημειώνει ο Άγιος Νεκτάριος

πιο κατάλληλο εγκόμιο προς τους πατέρες της Εκκλησίας είναι το δοξαστικό της εορτής τους. Θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε σε αξία και τέχνη και περιεχόμενο αμέσως μετά το τροπάριο της Κασιανής. Ψέλνεται στο μεγαλοπρεπή πλάγιο τέταρτο ήχο όπως και εκείνο. Η συνεχής εναλλαγή ψηλών και πλατιών φθόγκων στο ακοσμά του μας γεμίζει με συναισθήματα υψηλά και βαθιά που απλώνονται σε όλο το εύρος της ύπαρξής μας. Η επιλογή φράσεων όπως «μίαν ουσίαν εδογμάτισεν και φύσιν» μας ανεβάζει σε υψηλά νοήματα και συναισθήματα. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η φράση «και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδοκε τη Εκκλησία». Και ενώ ονομάζει τους πατέρες χορό για να εξάρει τη συμφωνία της γνώμης και την ομοφωνία της διδασκαλίας τους, τους αποκαλεί στη συνέχεια θεία παρεμβολή μέσα στον κόσμο και θεηγόρους οπλίτες στην παράταξη του Κυρίου όταν αυτή μάχεται για την ορθόδοξη πίστη. Για να δείξει το τροπάριο τη διαφάνεια της διδασκαλίας των πατέρων και την έκταση την οικουμενική και επανανθρώπινη των υψηλών θεολογικών νοημάτων τους, με μακρά φωνή εντά τους ονομάζει αστέρας πολυφώτους του νοητού στερεώματος. Αυτούς κατέστησε ο Θεός φωτοφόρα αστέρια του νέου ουρανού που εξέτεινε και εστερέωσε πάνω από την εκκλησία του για να την σκεπάζει και να την λούζει με άπλετο φως. Αυτή η εκκλησία του Χριστού, η μυστική Σιών, έχει τώρα ολόγυρά της ακαθαίρετους πύργους. Οι πατέρες της εκκλησίας διαμέσου των αιώνων στέκονται ακυρίευτοι και ακατανίκητοι πύργοι μπροστά στους οποίους ταπεινώνονται και οπισθοδρομούν όλες οι ορδές των κατά καιρούς αιρετικών. Όπως τότε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, έτσι και τώρα και στους μελλοντικούς αιώνες, οι πατέρες δίνουν τον ορθό λόγο, την ορθή διδασκαλία στη θεωρία και στην πράξη. Κάθε φορά η Εκκλησία, όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα στους κόλπους της, ρωτάει τους πατέρες και με τη δική τους διδασκαλία διευθετεί τα προβλήματά της. Είναι χωρίς αμφιβολία οι πατέρες μυρίπνο άνθιοι και στη γη και στον παράδεισο του Θεού. Ευωδίες πνευματικές αναρρύθμιτες και ανεξάντλητες είναι οι διδασκαλίες τους και η αγιότητά τους. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αναλήφθηκε στους ουρανούς, άφησε όμως στη γη, στην εκκλησία του, τα ολόχρυσα στόματα των πατέρων, που είναι δικά του στόματα, είναι στόματα του Λόγου. Οι πατέρες της εκκλησίας είναι το καμάρι της Νικαίας, αφού σε αυτήν συνάχτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ξεκαθάρισαν με την πνοή του Αγίου Πνεύματος τη διδασκαλία της εκκλησίας, ώστε να είναι για πάντα αυτή ορθόδοξη και θεία. Ατόφιος ο Λόγος, Λόγος Θεού και ολοκάθαροι όροι πίστεως, οι κανόνες και κανόνες ορθής πράξεως. Γι' αυτό και αποδείχτηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας αγλάεις μας ολόκληρη την Οικουμένη, αλλά και Άγιοι που όντας κοντά στον Υιό και Λόγο του Θεού πρεσβεύουν για τη σωτηρία μας. Αυτό και τους παρακαλούμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Άγιοι πατέρες, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Ηγήσας θέλων πως εκλάπεις, πως μετετέθεις, ποιος δε τόπος τόσων ζωή φόρων κατέκρυψε σώμα. Αλλά δέσποτα όσοι πέσχουν ημίν εμφανηθεί και πάψον αφημίσει.

0: το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτηκε.
2: Έτηκε. Διαμήν του Κυρίου Δεϊτών.

Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού.

κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Όλοι μαζί.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλασον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρεπία του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη. Τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις χειρές σου, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: Ιων παραδείσου το αθανάτου βασιλεί και στο ημών ετη σώμεθα Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ο των θάνατων καταπάτησες τον διάβολο καταργήσες και ζωήν τον κόσμο σου το δυσάμενος αυτούς Κύριε ανάψου και το ψυχάς εγκυρημένο δούλος σου Ευαγθία Σάββα Θεοκτίστου Αναστασίου Στυλιανής Επιφανίου Νικολάου Μαρίας Αποστόλου Μαρίας Χρήστου Ιωάννη Ειρήνης Ιωάννη Εφροσύνης Μάρος Δημητρίου Μιχάλη Λουκμίλας Ταμάρας Λεωνίδα Βαλεντίνας Δέσποινας Αθανασίου Κώστα Ελένης Μάριου Θεοφίλου Μαρίας Φλόρας Χριστοφή Μαρίας Αλεξίου Αναστασίου Αντωνίου Χριστίνας Μαρίας Άννας Γρηγορίου Αναστασίου Έλλης Πάριου Χριστάλλας Ιακώβου Θωμά Χριστοφόρου Αγγέλας Σοφίας Αντωνίου Λιτός Κώστα Ανδρέα Χαραλάμπους Ερνεστίνας Βαρνάβα Κυριάκου Κατερίνας Σεργίου Δημητρίου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεις, εθένα πέτρα, πάσα, οδύνη, λύπη και στραγμός. Πάνω μάστον του παρακτώ πρακτένε, λόγω η έργο ευγενία, ως αγαπής και φυλάκτου προς Θεός σου χώρες, ότι και στην άνθρωπος, ως δυσιλικιού χαμαρτής, συγχαρμόνος, Κύριε Χριστός αμαρτής υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη σου, τον αιώνα και όλο το σου αλήθεια, ότι Κύριε Δηρηθόμεν, ότι εσύ η αλάστη μου ζει και ενώρισε στον κύβουνο δούλος σου πάντων, τον ονόματα μνημονέψαμε, Χριστό και ο Σιμών και στην δόξα να αναβέμπω στον αρχό σου πατρί και το Παναγίου και καθήκον σε ποιό σου πνεύμα την Αγία για στις Ιώνας των Ιώνων. Η ώρα σε ποιό ξεμανιά.

0: Ευαγγέλιος αυτού επιθυμάστε από τη χάρη της ανθρωπίας, πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ηθισμόν, δόξα σε το Αγία Θεότητα και στους ηλεμάς, Αναστάσει και νεκρών, και εν δόξα αναλυφθείς, αφημών στους ουρανούς και δεξεκαθιάς του Θεού και Πατρός, Χριστός αληθινός Θεός ημών, θες πρεσβείες της παραχράντου και παραμού Μέγας Αυτομητρός, δραμμυτινού και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ρεσικοτήρων Χώρων Πατέρων Ιμών, του Αγίου και Δημήτρη Τραγημένου Λαζάρου, του Μέγης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Νικόλαου του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 300, 10 και 8 Θεοφόρων Πατέρων, σε νοικία πρώτη Οικουμενική Συνόδου, όν την μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσι και σώσε ημάς ο λαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και το γέννη παντή των ασεών.
3: Και ηθήμουν την τόρα της Αγίας και ράζε και σε στάφτε.

0: Τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με την Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Καλή και ευλογημένη Κυριακή.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ως τις Κυκλάδες θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε ένα από τα πιο γνωστά και ιδιαίτερα μέρη όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά ολόκληρου του κόσμου, τη διάσημη Σαντορίνη ή αλλιώς Θήρα. Η Σαντορίνη, που αποτελεί το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων πριν την Κρήτη, απέχει περίπου 5 έως 10 ώρες ανάλογα με το δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά, 3 ώρες περίπου από το λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ βεβαίως συνδέεται και αεροπορικώς με πολλές πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Κατοικούν δε σε αυτήν περί τους 5.000 μόνιμους κατοίκους. Όλη της η ύπαρξη, η μορφολογία, η ιστορία, ακόμα και η φήμη που έχει, είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ηφαίστειο, αφού αυτό είναι υπεύθυνο για ό,τι αντικρίζουμε σήμερα σαν φτάνουμε σε αυτό το παράξενο, απολύτως ηφαιστειογενές νησί. Τη σημερινή της ονομασία Σαντορίνη την πήρε από τους διερχόμενους Φράγκους Σταυροφόρους, οι οποίοι κατά το πέρασμά τους στέκονταν για ανεφοδιασμό κοντά

Στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται στη σημερινή περιοχή της Περίσσας και την αποκάλεσαν Σάντα Ειρήνα. Ιστορικά τώρα, πριν αρχίσει η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σαντορίνη πριν 2 με 2,5 εκατομμύρια χρόνια, στη θέση της Σαντορίνης υπήρχε ένα μικρό νησί που αποτελούταν από μεταμορφωσογενή πετρώματα. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα αρχικά έλαβε χώρα στην περιοχή του Ακροτηρίου και τις νησίδες Χριστιανά Θύρας. Στη συνέχεια, πριν 500.000 περίπου χρόνια, δημιουργήθηκε στα βόρεια του νησιού το ηφαίστειο της Περιστερίας. Μετά και μέχρι πριν 200.000 χρόνια δημιουργείται ένα ασπιδωτό ηφαίστειο που ενώνει όλα τα επιμέρους νησιά. Αυτή η φάση τελειώνει με μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που δημιουργεί την πρώτη καλντέρα. Μια δεύτερη καλντέρα δημιουργείται πριν 40 με 60.000 χρόνια από ισχυρές εκρήξεις. Τον 17ο αιώνα π.Χ. λαμβάνει χώρα η Μινωική έκρηξη, η οποία δίνει στην καλντέρα το σημερινό της σχήμα. Η Μινωική έκρηξη είναι από τις μεγαλύτερες των ιστορικών χρόνων και είχε σημαντικό αντίκτυπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δραστηριότητα κατά τους ιστορικούς χρόνους δημιούργησε τις νησίδες Νέα Καμένη Θύρας και Παλαιά Καμένη Θύρας μέσα στην καλντέρα. Η νήσος Στρογγύλη ήταν ένας ηφαιστειακός κόνος, το κεντρικό τμήμα της οποίας ανατινάχτηκε μαζί με τον κρατήρα του ηφαιστείου από τη Μινωική έκρηξη που έγινε το 1613 π.Χ. και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτού που σήμερα ονομάζουμε καλντέρας της Σαντορίνης και την καταστροφή του προϊστορικού πολιτισμού του νησιού. Το 726 μετά Χριστόν έγινε έκρηξη στη βορειοανατολική πλευρά της Παλαιάς Καμένης και εμφανίστηκε νέο νησί, το οποίο γρήγορα ενώθηκε με αυτήν. Η έκρηξη θεωρήθηκε ως δείγμα θεϊκής οργής κατά του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντος III του Ισαύρου, ο οποίος ήταν οικονομάχος. Οι αντίπαλοι του αυτοκράτορα χρησιμοποίησαν το γεγονός για να υποκινήσουν εξέγερση, η οποία τελικά εκδηλώθηκε το 727 τόσο στις Κυκλάδες όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και στη Βενετία. Αρχηγός της Επανάστασης ήταν ο τουρμάρχης της Ελλάδος Αγαλιανός και ο Στέφανος. Οι επαναστάτες όρισαν άλλο αυτοκράτορα, έναν κριτικό που ονομαζόταν Κοσμάς, και πλέψανε προς την Κωνσταντινούπολη. Ο στόλος καταστράφηκε με το υγρό πυρ στις 18 Απριλίου του 727, ενώ από τους αρχηγούς της Επαναστάσεως ο Μένα Γαλιανός ρίχτηκε στη θάλασσα, οι δε Στέφανος και Κοσμάς παραδόθηκαν και αποκεφαλίστηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, ο Μάρκος Ανούδος ίδρυσε το Δουκάτο του Αιγαίου με έδρα την Άξο το 1207, το οποίο περιελάμβανε και τη Θύρα, η οποία παραχωρήθηκε στον Ιάκωβο Μπαρότσι και παρέμειναν στην οικογένεια αυτή με μικρά διαλύματα ως το 1480. Τότε η Θύρα δόθηκε ως πρίκα από το Δούκα του Ισνάξου Ιάκωβο III Κρίσπη στην κόρη του Φιωρέντζα και στο σύζυγό της Δομήνικο Πιζάνη, γιο του Δούκα της Κρήτης. Το νησί, λίγο μετά το θάνατο του Ιακώβου Κρίσπη, καταλήφθηκε από τον αδελφό του Ιωάννη και προσαρτήθηκε στην Άξο. Κατά το 1537, η Θύρα, ακολουθώντας τη μοίρα και των άλλων νησιών του Αιγαίου, δέχτηκε τις επιδρομές του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Ο Μπαρμπαρόσα την απέσπασε από τη λατινική κυριαρχία και ανάγκασε τους δυνάστες να αναγνωρίσουν την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Η Θύρα περιήλθε τελικά στους Τούρκους το 1566 με εξαίρεση το καστέλι του Ακροτηρίου, το οποίο πέρασε στα χέρια των Τούρκων το 1617. Όταν το 1579 πέθανε ο Ισπανοεβραίος Ιωσήφ Νασί, στον οποίο είχαν παραχωρηθεί οι Κυκλάδες από την υψηλή πύλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι νησιώτες έστειλαν πρεσβεία στο Σουλτάνο Μουράτ για να ζητήσουν χορήγηση προνομίων. Στους απεσταλμένους των νησιών ανήκαν και εκπρόσωποι της Σαντορίνης. Παρά το άγωνο έδαφος και τους καταστρεπτικούς σεισμούς που έπληταν το νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης, όπως επικράτησε να ονομάζεται κατά τη Βενετοκρατία, παρουσίασε επίδοση στη γεωργία και στην ναυτιλία. Το 1770 ο πληθυσμός του νησιού έφτανε τους 9.000 και, όπως προκύπτει από το ποσό του φόρου που κατέβαλε το νησί, πρέπει να ήταν ευπορότερο σε σύγκριση με τα άλλα νησιά. Στις αρχές του 19ου αιώνα η οικονομική ευρωστία του νησιού συνεχιζόταν, όπως επίσης και η επίδοση στο ναυτικό. Το 1807, κατά την ναυτολογία που πραγματοποίησε η Πύλη για την αντιμετώπιση των αναγκών της στη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου, η Θύρα υποχρεώθηκε να αποστείλει στον τουρκικό ναύσταθμο 50 ναύτες, όσους δηλαδή και η Μύκονος, γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη ανάπτυξη του ναυτικού του νησιού.
Ανάπτυξη παρατηρήθηκε επίσης κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και στην παιδεία, ενώ η μονή του προφήτη Ηλία στο νησί αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μοναστηριακά κέντρα των Κυκλάδων. Στα τέλη Απριλίου του 1821, μετά από παραγγελία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, Θηραίοι έστειλαν στις Πέτσες 71 ναύτες με έναν ιερέα και τον προεστώτα Νικόλαο Δεκαζά για να υπηρετήσουν στα σπετσιώτικα πλοία που ήδη είχαν αρχίσει τον επαναστατικό αγώνα. Στις 5 Μαΐου του 1821, κατά την εορτή της Πολιούχου του νησιού Αγίας Ειρήνης, ο καπετάνιος Ευάγγελος Μαντζαράκης, επίτροπος του Αλέξανδρου Υψηλάτη, σήκωσε τη σημαία της Επανάστασης στη Σαντορίνη. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν το έτος 1950. Τμήματα του ηφαιστείου της Σαντορίνης είναι η Νέα Καμένη, η Παλαιά Καμένη, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, τα Χριστιανά νησιά. Στις 9 Ιουλίου 1956 σημειώθηκε κοντά στην Αμοργό σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος που έλαβε χώρα στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. Ο κύριος σεισμός μαζί με ένα μετασεισμό 6,9 Ρίχτερ που ακολούθησε προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη Σαντορίνη και στα γύρω νησιά. 53 θανάτους, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα τσουνάμι στο Αιγαίο με ύψος μέχρι 25 μέτρα. Μετά από αυτό το γεγονός, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έφυγε από το νησί. Τη δεκαετία του 60 όμως άρχισε να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη Σαντορίνη, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από τότε ο τουρισμός στο νησί γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, έχοντας καταστήσει πλέον τη Σαντορίνη σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς σε διεθνές επίπεδο.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα στα Φυρά, την πρωτεύουσα του νησιού και στην διάσημη Καλντέρα. Φτάνοντας με το πλοίο στη Σαντορίνη, μας εντυπωσιάζει ο απότομος γκρεμός με τα σπίτια να κρέμονται σε αυτόν. Αυτή είναι η λεγόμενη Καλντέρα. Καλντέρα είναι λέξη ισπανική και περιγράφει αυτό ακριβώς το οποίο είναι η Σαντορίνη, δηλαδή μια εδαφική κοιλότητα που σχηματίζεται όταν υποχωρεί το τμήμα ενός ηφαιστιακού κόνου, όπως ακριβώς συνέβη εδώ με αυτά που περιγράψαμε πριν. Και η θέα από το πλοίο, καθώς το έχουμε πάνω μας, μας κόβει την ανάσα. Το πλοίο μας αποβιβάζει στο λιμάνι του Αθηνιού και από εκεί ένας φιδωτός δρόμος μας ανεβάζει στην κορυφή του κοφτού βουνού, όπου σε υψόμετρο 250 μέτρων βρίσκεται αμφιθεατρικά χτισμένη η πρωτεύουσα. Τα Φυρά, σχεδόν κολλητά με το Ημεροβίγλι στα βόρεια, ενώ το Μάτι φτάνει ως τη βόρεια πλευρά της Καλντέρας, όπου είναι κτισμένη επίσης εντυπωσιακά και αμφιθεατρικά η Ία. Η πόλη της Φύρας, τα Φυρά δηλαδή, ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, κατόπιν συμφωνίας όλων των αρχών του νησιού για την επιλογή του χώρου, όταν οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν την παλιά πρωτεύουσα, το καστέλι του Σκάρου, που βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Ημεροβιγλίου, η οποία είχε υποστεί ζημιές από σεισμούς. Ξεκινούμε την περιπλάνησή μας από την πλατεία των Φυρών, ένα πλάτωμα στην πίσω πλευρά της Καλντέρας γεμάτο τουριστικά μαγαζιά. Και από εδώ ξεκινά ένας λαβύρινθος από σοκάκια και στενοσόκακα, με αμέτρητα μαγαζιά, τουριστικά, διασκέδασης ή φαγητού, τα οποία καταλήγουν μπροστά στην άκρη της θεαματικής Καλντέρας. Αυτή λοιπόν η θέα που προσφέρεται από εδώ, από την κορυφή αυτού του κολλήματος, όπου είναι χτισμένη και η Σαντορίνη, είναι αυτό το εντυπωσιακό που ελκύει τόσο κόσμο να την επισκεφτεί. Φτάνουμε και εμείς στο κεντρικό σοκάκι που διασχίζει τα Φυρά, από τη μία άκρη στην άλλη, και προσφέρει άπλετα αυτή την πανοραμική θέα μήκους 18 χιλιόμετρων. Στην ουσία μπορούμε να δούμε όλο σχεδόν το νησί από εδώ, από το νότιο άκρο του που βρίσκεται το ακροτήρι μέχρι το βόρειο που βρίσκεται το ακροτήριο Άγιος Νικόλαος. Ενώ απέναντι, κατά μεσής του πελάγου, βλέπουμε το νησί της Νέας Καμένης, όπου και ο κρατήρας του ηφαιστείου, καθώς και το νησί της Τερασιάς. Μένουμε και για ώρα θαυμάζουμε τη δύναμη της φύσης, αλλά και του ανθρώπου που σε παλιές εποχές η ανάγκη τον έκανε να αξιοποιήσει όπως όπως τον τόπο αυτό. Δυστυχώς, στην εποχή μας, με την τεράστια τουριστική ανάπτυξη, έχει αλλοιωθεί κάπως ο χαρακτήρας του νησιού με τα πολλά νεόδμητα κτίσματα. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσά τους διατηρούνται πολλά αυθεντικά παραδοσιακά σπίτια που συναντούμε μόνο εδώ στη Σαντορίνη. Το γνωστό υπόσκαφο, το σπίτι δηλαδή που είναι σκαμμένο μέσα στο βράχο, χωρίς θεμέλια, με στενή πρόσωψη και μεγάλο βάθος. Στα σπίτια αυτά κατοικούσαν τα παλιά χρόνια τα πληρώματα που δούλευαν στα καράβια. Το υπόσκαφο σπίτι είναι ένας στενόμακρος χώρος με θολωτή οροφή που φωτίζεται και αερίζεται μόνο από την πρόσωψη. Εκεί, στην πρόσωψη, υπάρχει μια μικρή πόρτα τοποθετημένη στο κέντρο, δεξιά και αριστερά της έχει ένα παράθυρο και πάνω από την πόρτα το φεγγίτι. Στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρχουν δύο χώροι, η σάλα μπροστά και ένα μικρό δωμάτιο στο βάθος του σπιτιού, η κάμαρη. Ένας τείχος χωρίζει τους δύο χώρους και σε αυτόν επαναλαμβάνονται τα παράθυρα και η πόρτα της πρόσωψης για λόγους αερισμού και φωτισμού της κάμαρης. Τα υλικά τους είναι πέτρα, κόκκινη ή μαύρη και η θηραϊκή γη. Αυτά μαζί με τον ασβέστη δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό κονίαμα. Πολλά από αυτά στις μέρες μας έχουν ανακατασκευαστεί και αποτελούν πολυτελή ξενοδοχεία, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Από εδώ ξεκινά και ένα φαρδί καλντερίμι, το μοναδικό που φτάνει στη θάλασσα, όπου βρίσκεται και το τουριστικό λιμάνι που αράζουν τα κρουαζιερόπλια. Οι τουρίστες μπορούν, αντί να ανέβουν αυτό το δύσκολο ανηφορικό καλντερίμι, να χρησιμοποιήσουν και το τελεφερίκ, το οποίο έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Τα Φυρά, είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι ακροατές, θέλουν περπάτημα. Αξίζει μια μεγάλη βόλτα όχι μόνο στο κεντρικό καλντερίμι με τη θέα, αλλά και στα γραφικά δεδαλώδη δρομάκια που το καλοκαίρι σφίζουν από ζωή. Αξίζει μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαντορίνης, το οποίο έχει εκθέματα κυρίως από την αρχαία Θήρα, καθώς και αντικείμενα από διάφορες ιστορικές φάσεις του νησιού, από τον 5ο αιώνα έως τους ρωμαϊκούς χρόνους,
καθώς και στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, το οποίο διαθέτει πλήθος ιστορικών αντικειμένων από διάφορα μέρη του νησιού και από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στο ακροτήρι. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις είτε τοπικού είτε ξένου χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα όλη την περίοδο του καλοκαιριού εδώ στα Φυρά. Νησί των Κυκλάδων και η Σαντορίνη δεν γίνεται να μην έχει προσφέρει και αυτό κάτι στο μουσικοχορευτικό πλούτο των νησιών μας. Εδώ στη Σαντορίνη ντόπιος χορός είναι ο Μπάλος Ρεπατή, ο οποίος αρχίζει από συρτός και στη συνέχεια γίνεται γρήγορος μπάλος. Γίνονται πολλές στροφές, πότε στα χέρια οι χορευτές τα κάνουν καμάρα, πότε πλέκοντας τα χέρια κάνουν στροφές χωρίς να τα ξεπιάζουν. Έναν τέτοιον θα ακούσουμε κι εμείς ευθύς αμέσως.

Φυσικά δεν λείπουν και τα μαγαζιά που πουλούν τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, τη φάβα και το διάσημο κρασί της Σαντορίνης. Παρόλο που οι περίφημες αγροτικές καλλιέργειες του νησιού και οι αμπελώνες του έχουν περιοριστεί κατά πολύ σε έκταση, σήμερα η αμπελοκαλλιέργεια κυρίως αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα αγροτικής παραγωγής της Σαντορίνη. Η ιστορία της χάνεται στους προϊστορικούς χρόνους. Ο αμπελώνας της Σαντορίνης αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Άνυδρος, με μόνη δροσιά, τις λίγες βροχές του χειμώνα και την νυχτερινή υγρασία του καλοκαιριού που προέρχεται από την εξάτμιση της καλντέρας και την οποία αποθηκεύει η κύσηρη του εδάφους. Οι αντίξωες κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα οι ισχυροί άνεμοι υποχρέωσαν τους καλλιεργητές να υιοθετήσουν ένα μοναδικό χαμηλό σχήμα κλαδέματος σαν καλάθι προκειμένου να προφυλάσσονται τα σταφύλια τόσο από τον άνεμο όσο και από τον καύσωνα του καλοκαιριού. Το πιο σημαντικό στοιχείο του αμπελώνα της Σαντορίνης είναι ο ποικιλιακός της πλούτος. Αποτελεί μια μεγάλη αμπελογραφική συλλογή αφού διασώζει περισσότερες από 50 ποικιλίες αμπέλου, ορισμένες από τις οποίες είναι σπάνιες και έχουν μοναδικά αμπελογραφικά και οινολογικά χαρακτηριστικά. Τελευταία μας επίσκεψη στα Φυρά, ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Υπαπαντής. Ο προσεσμικός ναός, η Παναγία του Μπελόνια, κατέρευσε με τον καταστροφικό σεισμό του 1956 και στη θέση του οικοδομήθηκε ο σημερινός ναός, του οποίου την εικονογράφηση επιμελήθηκε ο θηραίος ζωγράφος Χριστόφορος Ασίμης.

και η επίσκεψή μας σε αυτό το ιδιαίτερο και άκρος τουριστικό νησί θα κλείσει μακριά από τη βουή των τουριστών με το προσκύνημα που θα πραγματοποιήσουμε στην γνωστή Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 567 μέτρων. Ο δρόμος ως εκεί, στο υψηλότερο σημείο του νησιού, είναι ένα ατελείωτο αγνάντεμα στο Αιγαίο. Όσο ανεβαίνουμε, η πανοραμική κυκλική θέα που προσφέρει μας καθυλώνει όλο και περισσότερο. Το μάτι φτάνει ως τα σπιτάκια της Σίας, στο βόρειο τμήμα του νησιού, και ας είμαστε στο νότιο, ενώ από την άλλη, μπροστά μας, απλώνεται το ανατολικό κομμάτι με τους οικισμούς Καμάρι και Περίσα. Φτάνουμε, και τώρα αυτό που μας καθυλώνει είναι τα τείχη της Μονής με το καμπαναριό που φέρει πολλές καμπάνες να μας υποδέχονται. Το μοναστήρι αυτό άρχιζε να κτίζεται το 1711 από τους ιερομόναχους αδελφούς Γαβριήλ και Ιωακήμ Μπελόνια. Οι ιερομόναχοι και εφημέριοι στη γενέτειρά τους αποτραβήχτηκαν και ίδρυσαν το μοναστήρι αξιοποιώντας οικογενειακά τους κτήματα. Εκεί υπήρχαν ήδη δύο εξοκλήσια αφιερωμένα στον προφήτη Ηλία και στην υπαπαντή του Κυρίου. Το 1712, έπειτα από ταξίδι του Γαβριήλ στην πόλη προς βοήθεια, η Μονή κατοχυρώνεται ως πατριαρχική και σταυροπηγιακή. Τα σταυροπηγιακά δικαιώματα ανανεώθηκαν από τον Γρηγόριο V το 1798. Η δύναμη της Μονής από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου κοιμάνθηκε μεταξύ 15 και 20 μοναχούς, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος και για τις μονές του ελλαδικού χώρου, με εξαίρεση βεβαίως τις μονές του Αγίου Όρους. Η Μονή οργανώθηκε ως ιδιόρυθμη. Όταν οι μοναχοί αυξήθηκαν, εισήχθη το κοινοβιακό σύστημα που διατηρήθηκε μέχρι τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα. Κατόπιν το μοναστήρι λειτουργήσε πάλι ως ιδιόρυθμο μέχρι το 1998, έτος που επανδρώθηκε από τη σημερινή αδελφότητα. Σήμερα στη Μονή εγκαταβιώνουν 5 μοναχοί. Το άβατο των γυναικών στη Μονή θεσπίστηκε με την ίδρυσή της και διατηρήθηκε μέχρι τον 19ο αιώνα, οπότε η ισχύ του κανόνα ατόνισε. Η Μονή του προφήτη Ηλίου ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα και συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων, τη συμμετοχή της σε εθνικά ζητήματα, αλλά και με το φιλανθρωπικό της έργο. Από τα σημαντικότερα κοινοφελή έργα της Μονής ήταν η ίδρυση ελληνικού σχολείου στην περιοχή της Μαρτινούς το 1799, λίγο έξω από τον πύργο. Και μετά το ιστορικό, περνάμε να προσκυνήσουμε στο κατανεκτικό καθολικό του μοναστηριού, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον προφήτη Ηλία το Θεσβήτη. Χτίστηκε το 1724 σε ρυθμό εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλο, που συνδέεται νότια με το παρακλήσι της Υπαπαντής και βόρεια με τις Αγίες Τριάδος. Προσκυνούμε με Ευλάβεια και περνάμε στο παρακλήσι της Υπαπαντής, το οποίο είναι του 15ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το καθολικό αποτελεί προέκταση αυτού του παρεκκλησιού. Σε μικρό σκαλιστό τέμπλο που χρωματίστηκε το 1903 βρίσκονται δύο εικόνες του 16ου αιώνα, της Υπαπαντής του Κυρίου και της Τελικής Κρίσεως. Στην άλλη πλευρά του ναού είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος, το οποίο κτίστηκε βάσει των ιστορικών μαρτυριών μετά το 1711. Υπάρχουν και άλλοι δύο ναοί πάνω από τα παρεκκλήσια αυτά, του Αγίου Ιωάννου και του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ενώ εκτός καθολικού συναντάμε τα παρεκκλήσια Αγίου Σπυρίδωνος και Χριστοφόρου Παπουλάκου, Ταξιάρχου Γαβριήλ, Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Λαζάρου που βρίσκεται στο κημητήρι της Μονής. Κάθε καλοκαίρι του Αελιά λαμβάνει χώρα μεγάλη ιερά πανήγυρης με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του νησιού και πλήθος επισκεπτών. Και με αυτή την επίσκεψή μας στη Μονή του προφήτη Ηλία στη Θύρα ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας σε αυτό το ιδιαίτερο νησί. Ευλογημένος τόπος για σήμερα ήταν η Σαντορίνη, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, santoriniholidays.com, orthodoxianewsagency.gr. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 24 Μαΐου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχο, της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τα ψυχά στον πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

Άγιος Κυριακός, αγαπητοί ακροατές, το καύχημα της Ευρύχου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου μας. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έζησε, ούτε και ποιοι ήσαν οι γονείς του. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι από μικρός αγάπησε τον Χριστό. Οι γονείς του σίγουρα τον είχαν οδηγήσει προς το σωστό δρόμο, καθώς μας το τονίζει ο υμνογράφος του: «Εκ βρέφουσε γένου του Κυρίου εραστής». Έτσι από μικρός άφησε τον κόσμο για να γίνει πολίτης της ερήμου πολίτης και ησυχίας εραστής.

Εκεί μακριά από τον κόσμο μέσα στην έρημο αγωνίστηκε σκληρά ο Άγιος Κυρακός για να αρέσει στον Κύριο και να γίνει τέλειος με την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και την αγάπη. Ήθελε να φτάσει σε μεγάλα ύψη, να γίνει τέλειος στην αρετή όπως είναι και ο Κύριος μας. Με τις προσπάθειές του νύχτα και μέρα, τις αγρυπνίες, τις νηστείες και την προσευχή, κατέστειλε τα πάθη του. Η μελέτη και η υπομονή του ήταν ασύγκριτη. Έτσι δεν άργησε να λάμψει ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης. Η φήμη της αγιότητάς του, όπως συμβαίνει με όλους σχεδόν τους Αγίους μας, έφεραν τον κόσμο κοντά του για να τον δουν και να τον συμβουλευτούν πολλοί. Ο Όσιος με αγάπη και υπομονή τους δεχόταν και τους δίδασκε, τους παρηγορούσε και τους προέτρεπε να μετανοήσουν, γιατί τότε μόνο θα βρουν την γαλήνη και τη χάρη του Θεού. Με το παράδειγμά του, τις συμβουλές και τις προσευχές του, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στο δρόμο του Θεού. Στην περιοχή που έζησε, της Σολέας, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου, οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό για τη δύναμη και τη χάρη που είχε από το Θεό ο Άγιος Κυριακός, αλλά και για τους αγώνες που έκανε για τη σωτηρία της ψυχής του. Η εργασία αυτή του ζηλωτού ασκητή ήταν μια ευλαβής προσφορά υπέρ της δόξας του Θεού. Καθημερινά στο κατάλημά του μαζί με τη διδασκαλία του πρόσφερε ένα σωρό αγαθοεργίες και θαύματα κοντά σε εκείνον που ήταν ντυμένος με ένα τριμμένο ασκητικό φόρεμα. Βρίσκανε υπονεμένη την παρηγοριά, τα ορφανά τον πατέρα, η άρρωστη τον ιατρό. Μια ολόκληρη ζωή διατέθηκε για την εξυπηρέτηση του πλησίον με το κήρυγμα, τη διδασκαλία, την εξομολόγηση, τα θαύματα.

Όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, ο Κύριος μας τον κάλεσε κοντά του για να τον ξεκουράσει από τους πολύχρονους αγώνες του, αλλά και για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Φεύγοντας ο Άγιος από τον κόσμο, δεν τον εγκατέλειψε, αλλά συνέχισε και συνεχίζει να προσφέρει πολλά θαύματα προς τους ανθρώπους που με πίστη και ευλάβεια ζητούν τη βοήθειά του. Ο Άγιος Κυριακός τιμάται πολύ στην περιοχή της Σολέας, όπου έζησε και ασκήτεψε, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου μας. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας της Ευρύχου, που βρίσκονται δύο ασημένιες θήκες με λείψανα του Αγίου, πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν με πίστη για να ζητήσουν την μεσητεία του Αγίου. Την ημέρα της γιορτής του Αγίου σήμερα, 24 Μαΐου, χιλιάδες προσκυνητές από διάφορα μέρη του νησιού μας καταφεύγουν στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου, που βρίσκεται και αυτό στην Ευρύχου, για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα και την εικόνα του Αγίου Κυριακού.

Μακάριος Ανήρ, Όσιος Κυριακός και όλοι όσοι του Θεού ουκ επορεύθησαν εν βουλία σεβών.

τι σερήμο πολίτης και ανεσώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα τε δωδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διεσού, πάσιν η άματα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 24 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του ενδοθαυμαστό όρη τάνο ποθών των κάτω μεθυστάμενος και άλλων ουρανών των στήλων δεκτινάμενος. Δι' αυτού απίστραψα στον θαυμάτων την έγλινόσιε και Χριστό το πάντον Θεό πρεσβεύεις απαύστος υπερ πάντων ημών.

θεολογίας αληθούς υπόθεσης, εστίν η μνήμη σου θαυματουργέ Πάτερ Σιμεών, και έλαμψης της συνελθούς η άπαση, καθαρέστες καρδίες υμνήσε ταύτης το μέγεθος και τον αξιάγαστον βίον σου. Από φωνής του βαπτιστού και όψεως ευυγγελίστη σου η ευκλεής μήτυρ, και σε ευωδέστατον και θείον καταγώγιον παμακάριστε Πάτερ, συνέλαβε τέ και τέτοκε της τρισυμποστάς του θεότητος. Υπερφυός δικαιοσύνης όχημα, θεοχαρίτο των εξπαργάνων, Πάτερ, μητρικών εσώμενων, προγνούς ο μέγας πρόδρομος, ευωνή μου μαστούσε, απέχεστε, εγγέλευτε, και του δεξιού αποτρέφεστε. Μυστικοτά της απαρχήν δεξάμενος ζωής πανόλβιε, δια λουτρού Πάτερ της αναγεννήσεως, την δωρεάν του πνεύματος από βρέφους εν Θεός της εις ψυχής την ευπρέπειαν, έδειξας ηλίου φεδρότερον.

24 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών, Σιμεού του εντοθαυμαστό όρη, θαυμαστόν όκη πριν Σιμεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστό πανθαύμαστον εκείν νυν όρος. Ο Σιμεών πριν κατοικούσε στο θαυμαστό όρος της γης, ενώ τώρα κατοικεί στο πανθαύμαστο όρος του ουρανού. Όσοι ο Σιμεών έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο πατέρας του ονόματι Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Η μητέρα του ονομαζόταν Μάρθα. Ο Σιμεών όχι μόνο γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αλλά και ανατράφηκε εκεί. Η ζωή του, όσα δηλαδή του συνέβησαν και όσα λένε ότι έπραξε, είναι όλα αξιοθαύμαστα και ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα. Και πράγματι η σύλληψη του Οσίου πρώτα-πρώτα στην γαστέρα της μητέρας του ήταν αποτέλεσμα προσευχής, αλλά και πριν από τη σύλληψή του είχε εμφανιστεί στη μητέρα του Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής και της προμήνησε το ύψος της αρετής και της τελειώσεως στην οποία θα έφτανε το τέκνο της. Ακόμα ο πρόδρομος δήλωσε στη μητέρα ότι ο γιος της θα έχει πάντα μια έντονη εσωτερική παρόρμηση προς τα δεξιά και θα πορεύεται προς τα δεξιά, δηλαδή προς την αρετή και την αληθινή θεογνωσία και ορθοπραξία, και ότι δεν θα συνδέσει ποτέ τη ζωή του με πράξη κακή.

Άλλο θαυμαστό γεγονός σχετικά με τον Όσιο Σιμεών είναι το ότι όταν συμπλήρωσε μόλις το 6ο έτος της ηλικίας του, παρέβλεψε όλα εκείνα που ταιριάζουν στην παιδική ηλικία και πήγε στο όρος να ζήσει σαν ασκητής 6 χρονών. Ενώ οι νέοι σε τέτοια ηλικία είναι ανέμελοι, τους αρέσουν τα παιχνίδια και εύκολα μετακινούνται προς τυχόντα και ανούσια πράγματα. Αμέσως λοιπόν μόλις έφτασε στο όρος ο Όσιος, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή του, εφάρμοσε στον εαυτό του σκληρή άσκηση και εγκράτεια. Εκεί στον τόπο της ασκήσεώς του έβλεπε συχνά θεοφάνειες και αγγελοφάνειες που τον καθοδηγούσαν στο τι έπρεπε να πράξει. Μάλιστα δε αφού του παρέθεταν ενώπιον του και τα καλά και τα άσχημα, τον προέτρεπα να προτιμάει τα καλά και να αποφεύγει τα άσχημα. Ακόμη συνέβη και το εξής εκπληκτικό με τον Όσιο Σιμεών. Ενώ είχε και αυτό σώμα και επομένως είχε την ανάγκη υλικής τροφής, τρεφόταν όχι με ανθρώπινη τροφή αλλά με αμβροσία που του χορηγούνταν από τον ουρανό, και το γεγονός αυτό διήρκεσε μέχρι την προσκύριον εκδημία του.

πραγματικά απίστευτα όσα αναφέρονται στη ζωή του Οσίου Σιμεών, του ενδοθαυμαστό Όρη. Αλλά όλα αυτά, καθώς και το άπειρο πλήθος των θαυμάτων που επιτέλεσε Όσιος Σιμεών, τα παρουσιάζει διεξοδικά η βιογραφία του. Επιβάλλεται όμως να σημειώσουμε εδώ εν συντομία τα ακόλουθα. Ο Σιμεών εγκατέλειψε τον κόσμο σε ηλικία 6 μόλις ετών και πήγε σε ένα όρος, όπως ήδη αναφέραμε, όπου έμεινε 6 χρόνια. Ακολούθως διέμεινε σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους και εν συνεχεία ανέβη σε ένα στήλο και έμεινε πάνω σε αυτόν 18 χρόνια. Μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος. Το θαυμαστόν όρος είναι όρος της Συρίας, ευρισκόμενο κοντά στις εκβολές του Ορόντι ποταμού, όχι μακριά από την Μεγάλη Αντιόχεια. Το όρος αυτόν ονομάστηκε θαυμαστόν εξαιτίας των θαυμάτων του Οσίου Σιμεών. Σώζονται δε εκεί ερείπια της Μονής, τα οποία σήμερα ονομάζονται Μπιν Κιλισέ, δηλαδή χίλιες εκκλησίες. Μετά από τον στήλο, όπου ασκήθηκε 18 ολόκληρα χρόνια, έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος, σε ένα υπερυψωμένο τόπο που είχε αναγερθεί με ξερολίθια, και έμεινε εκεί 10 ολόκληρα χρόνια ζώντας σκληρότατη ασκητική ζωή. Έπειτα ανέβηκε πάλι σε ένα πολύ μικρό στήλο, σε ένα μικρό στήλο, και έζησε εκεί 45 χρόνια. Ήταν δε συνολικά τα χρόνια της ζωής του 85, από τα οποία τα 79 τα πέρασε με άσκηση και καρτερία που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο μέτρο. Πώς μπορεί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μην γίνει δοχείο της χάριτος και όλα όσα αναφέρονται στη ζωή του, πώς μπορούν να μην είναι όντως θαυμαστά? Μετά την συμπλήρωση του 85ου έτους της ηλικίας του, ο Όσιος Σιμεών αναπαύτηκε εν ειρήνη και η ψυχή του πέρασε στη δόξα και στην κατάσταση των αγγέλων.

υπονταγή του ιδίου θελήματος που είναι φύλαυτο, φιλόηλο, ιδιωτελές, στο θέλημα του Θεού που είναι υψηλό, άγιο, θείο, είναι από τα μεγαλύτερα πνευματικά επιτεύγματα, αν μη το μεγαλύτερο απ' όλα. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, τότε δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό και τη δόξα του. Βεβαίως, σε απόλυτο βαθμό κανένας δεν υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, παρά μόνο ο ιδεώδης άνθρωπος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Το αποκορύφωμα της υποταγής του υπήρξε η σταυρική του θυσία. Όταν η θυσία αυτή προβλήθηκε μπροστά του σαν ένα πικρό ποτήρι, παρακάλεσε τον Πατέρα να παρέλθει το ποτήρι αυτό. Παρακάλεσε, αλλά δεν αξίωσε. Τελικά υποτάχθηκε στο σχέδιο της Θείας Δικαιοσύνης λέγοντας «Αλούχος εγώ θέλω, αλλά ο Σύ Πάτερ», και υπέμεινε το Σταυρό, και τι Άγιος και Δίκαιος και Αναμάρτητος. Την υποταγή του ιδίου θελήματος πετυχαίνουν σχετικώς και οι αποσυρώμενοι από τον κόσμο ασκητές και ερημίτες, όπως ο Άγιος Σημεών ο Θαυμαστορίτης και Στυλίτης. Νεαρός ακόμα ντύνεται το μοναχικό σχήμα και ανεβαίνει επάνω σε ένα στήλο για 18 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα αφήνει το στήλο και ανεβαίνει σε ένα βουνό το Θαυμαστόρος, και από εκεί παίρνει την επωνυμία Θαυμαστορίτης, βουνό κατάξερο και πετρώδες, πάνω στο οποίο γύμναζε το θέλημά του για μια δωδεκαετία. Τέλος φεύγει από εκεί και ανεβαίνει πάλι σε ένα στήλο, στον οποίο παραμένει άλλα 45 χρόνια, χειμώνες και καλοκαίρια. Σε ηλικία 85 ετών, πλήρης ημερών και πολύς αγιότητος, παραδίδει το πνεύμα του. Ορθώς είπε κάποιος ότι η άσκηση του Σημεών περισσότερο με μυθιστόρημα μοιάζει και λιγότερο με πραγματικότητα. Φαίνεται απίστευτο σήμερα, στην εποχή της χλειδής της ανέσεως, το ότι ο Άγιος αυτός πέρασε όλη τη ζωή του πάνω σε μια κολόνα. Κι όμως είναι αληθινό, διότι αυτό που φαίνεται αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό παρά το Θεό.

Η άσκηση του Αγίου Σημεών απέδειξε ότι ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορεί να ζήσει τρεφόμενος μόνο από την αγάπη του Θεού, όπως τον τζιντζίκι μόνο από τη δροσιά, χωρίς να δοκιμάσει τα τερπνά του κόσμου αυτού. Η πιο μεγάλη απόλαυση είναι η απόλαυση της παρουσίας του Θεού, και ευτυχισμένοι αυτοί που το έχουν δοκιμάσει. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος απαρνείται τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου τούτου που παράγουν και χάνονται, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η προσκόλλησή του στο Θεό. Αν μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, θα αισθανόμαστε να μην πατάμε στη γη, αλλά να αερώμαστε πάνω από αυτήν, όπως ο Σημεών που ζούσε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης.

Μετάρσιος ως Μωσής, τεσαρετές ο Θεσπέσιος γενόμενος Πάτερ, εφ' υψηλού στήλου νεύματι Θείο προς επιβάς, υπερήρθη στο πνεύματι και δύναμην φωτιστικήν ηλί φως, ως εκείνος δε δόξασε.

24 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχοντου Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σημεού του εν το θαυμαστό όρι, θαυμαστόν όγκη πριν Σημεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστότατον οικίν νυν όρος, οικάδια ένθαν όε Σημεών μόλεναν φύ τετάρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και τον Σύναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, γυναικών τριών, Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης,

Αγαπητοί ακροατέ, είναι η τελευταία Κυριακή από την αναμενόμενη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Είναι αφιερωμένη στους 318 θείους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έλαβε χώρα στη Νίκαια της Κωνσταντινούπολεως το 325 μετά Χριστόν. Η Σύνοδος των Αγίων Πατέρων ανεκήρυξε και ανομολόγησε τον Ιησούν Χριστόν, ομοούσιον και ομότιμον το Θεό και Πατρί, δηλαδή Θεόν αληθινόν και εν σαρκή τέλειον άνθρωπον. Η Εκκλησία μας διαβάζει ως Ευαγγελική περικοπή την από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχη 1 έως και 13, που είναι ένα απόσπασμα από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου στον κήπο της Γεθσημανή και που παρουσιάζει το σωτηριώδες έργο του Κυρίου, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το αποδεχθεί φωτιζόμενος από την επέλευση και επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και επίσης παρουσιάζει το ποιμαντικό έργο των πατέρων της Εκκλησίας που στηρίζεται σε όλες αυτές τις θεανθρώπινες και υπαρξιακές αλήθειες. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε: «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ίνα παν όδ έδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ό δε δοκάσμι να πείσω. Και νυν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμί αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμι παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα α δε δοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι, ότι σύ εσύ και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά, και δε δόξας μεν αυτής, και ουκέτι μη εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοκάσμι, ή να όσοι εν καθώς και ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέ έρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής». Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, ήλθε η ώρα, δόξασε τον Υιόν σου και ο Υιός θα σε δοξάσει, γιατί του έδωσες εξουσία πάνω σ' όλους τους ανθρώπους, για να δώσει σ' όλους αυτούς που του έδωκε ζωή αιώνιον. Και αυτή είναι η αιώνιο ζωή, δηλαδή να γνωρίζουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησούν Χριστόν που απέστειλες στον κόσμο. Εγώ σε εδόξασα επάνω στη γη, τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Και τώρα, Πάτερ, δόξασέ με σύ, που κοντά σου με είχες πάντοτε και μου πρόσφερες την δόξα που είχα μαζί σου πριν από την κτήση του κόσμου. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωσες εμένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα δόθηκαν σε μένα είναι από σένα, γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί δική σου είναι και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσά τους και δεν είμαι πια στον κόσμο, αυτοί όμως βρίσκονται στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πάτερ Άγιε, αυτούς που μου έδωσες φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως και εμείς.
Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωσες, τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μονάχα ο Υιός της απολίας, για να εκπληρωθεί η γραφή. Και τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά, ενώ ακόμα βρίσκομαι στον κόσμο, για να είναι γεμάτη από τη δική μου χαρά.

Οι 318 πατέρες που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν στην Νίκαια έξω από την Κωνσταντινούπολη είναι εκείνοι οι οποίοι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα καταδίκασαν τη φοβερή αίρεση του Αρίου. Ο Άριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί πως ο Θεός είναι ένας στη φύση του αλλά τριαδικός στα πρόσωπά του, ως Πατήρ και Υιός και Άγιον Πνεύμα. Έλεγε λοιπόν με το υπερφύαλο και υπερήφανο μυαλό του το ότι δεν μπορούν τάχα να υπάρχουν πολλοί θεοί, γι' αυτό και δίδαξε πως ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός αλλά είναι κτίσμα του Θεού, με την περίφημη και γνωστή στην ιστορία φράση του «Ειν ποτέ ότε ουκίν», δηλαδή «Υπήρξε κάποτε που δεν υπήρχε ο Χριστός». Η διδασκαλία αυτή απείλησε, αγαπητοί ακροατέ, την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός μας λυτρώνει από την αμαρτία, γιατί είναι αδιάσπαστα ενωμένος και ομοούσιος με τον Θεόν Πατέρα Του κατά την θεότητά Του, και είναι και ομοούσιος με όλους εμάς κατά την ανθρωπότητά Του. Ο Κύριος πάντα υπεγράμμιζε «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Η Παναγία Θεοτόκος, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι οι κατά χάριν Θεοί, και επομένως είναι η τρανότερη απόδειξη της θεότητας του Χριστού, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενωμένοι με τον Χριστόν μετέσχουν της ακτής του θεανθρωπίνης ζωής του, και επομένως επετέλεσαν τον προορισμό τους που είναι η καταχάριν θέωσή τους. Όλοι οι πατέρες με επικεφαλής των Μέγαν Αθανάσιων, μετέπειτα πατριάρχοι της Αλεξανδρίας, κατεδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, προβάλλοντας την καθημερινή εμπειρία της Εκκλησίας που παρουσιάζει αυτό το θαύμα της σωτηρίας εν Χριστώ και της αγιότητας των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατέ, φανερώνουν στο πρόσωπό τους αυτή την παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και αυτή την πίστη στο Θεάνθρωπο Κύριο την διατύπωσαν και την διετράνωσαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όχι μόνο μέσα από την γραπτή τους ομολογία αλλά και μέσα από την προσωπική τους ύπαρξη. Συνέταξαν αρκετά από τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως που το ομολογούμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Όπως είδαμε, η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί ως Ευαγγελική περικοπή ένα τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου, που είναι ακριβώς η προσευχή που απίφθινε ο Κύριος τη νύχτα της παραδόσεώς του εις τον κήπο της Γεθσημανή, και αποτελεί μια καταπληκτική συνομιλία και έναν προσωπικό διάλογο του Θεού Υιού με τον Θεόν Πατέρα. Είδαμε πως ο Κύριος ομιλεί και παρακαλεί να έχει την δόξαν που είχε προτού των κόσμων είναι παρά το Θεό και Πατρί, και αυτή την δόξαν τώρα που επιζητεί δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι το ερχόμενον εκούσιον πάθος. Και βλέπουμε, αγαπητοί ακροατέ, κάτι το οποίο είναι ακατάληπτο για μας τους ανθρώπους, ότι ο Κύριος το εκούσιον πάθος του, που είναι η έκφραση και η φανέρωση της απείρου αγάπης του σε εμάς τους ανθρώπους, αυτό το πάθος το θεωρεί ως μεγάλη και υψίστη δόξα για τον εαυτόν του. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος ζωοποιεί όλους εμάς τους ανθρώπους που μας εθανάτωσε η αμαρτία, όταν μας προσφέρει τον εαυτόν του μέσα από ακριβώς αυτήν την εσταυρωμένη αγάπη του και θυσιαζομένη αγάπη του. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας λέγει ότι ο Κύριος είναι το προκαταβολής κόσμου εσφαγμένων αρνίων. Η προσφορά της αγάπης του είναι ακριβώς, όπως είπαμε και πιο πάνω, η κατεξοχήν δόξα του. Και επίσης ο Κύριος αισθάνεται δοξασμένος όταν ο άνθρωπος αποδέχεται αυτή την προσφερωμένη αγάπη του Θεού εν Χριστώ Ιησού, και επομένως αποδέχεται και την κοινωνία και την ένωσή του με τον Θεόν πάντοτε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λέγει ότι ο προορισμός του επί της γης ήταν να φανερώσει σε εμάς τους ανθρώπους το όνομα του Θεού και Πατρός. Και εδώ με αυτήν την φανέρωση έχουμε συγχρόνως και την μοναδική και αποκλειστική αποκάλυψη στον κόσμο του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Το κάλος της Αγίας Τριάδος, λέγουν οι πατέρες, είναι η κοινωνία της αγάπης που φανερώνουν τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας απεκάλυψε αυτό το μυστήριο της αγάπης, που είναι συγχρόνως και το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και αυτήν την εξουσία του επί πάσης σαρκός την έδωσε ο Θεός Πατέρας στον Ιησού Χριστόν. Είναι η εξουσία της σωτηρίας των ανθρώπων. Όταν ο Χριστός μας λέγει, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατέ, «κενούτε», εξέρχεται του εαυτού του και μας προσφέρει με την κοινωνία της αγάπης του την θείαν και θεανθρώπινη ζωή του. Αυτή δε η έξοδος γίνεται δι' υπερβολήν της ερωτικής αυτού αγαθότητος δι' εμάς τους ανθρώπους, και εδώ ακριβώς είναι που θεμελιώνεται η εξουσία του Κυρίου εις όλους τους ανθρώπους.

ζωή λοιπόν που ο Χριστός προσφέρει σε όλους εμάς τους ανθρώπους είναι αιώνιος, γιατί όπως ο ίδιος υπογραμμίζει εκπηγάζει από την γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού δεν είναι διανοητικής φύσεως, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο της μετοχής μας στην προσφερόμενη αγάπη του Θεού και επομένως συγχρόνως μετοχής μας εις την ζωή Του. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει «αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή» ή «να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Η αληθινή γνώση του Θεού είναι η πλήρης εμπιστοσύνη του εαυτού μας στο θέλημα του Θεού. Είναι το μυστήριο της πίστεως. Είναι η αντιπροσφορά της αγάπης μας στην προσφερόμενη αγάπη του Θεού, το μυστήριο της αγάπης, και η παροχή της ελπίδος η οποία ποτέ δεν κατεσκήνει τον άνθρωπον, το μυστήριο της ελπίδος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, με την διδαχή, τα θαύματα και την εκούσια σταυρική θυσία του μας απεκάλυψε όλες αυτές τις θεμελιώδεις υπαρξιακές αλήθειες. Μας αποκαλύπτει την δόξα του Θεού που είναι και δόξα δική Του, γιατί είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Η αγάπη του Κυρίου αποκαλύπτεται πρώτον ως κένωση και θυσία, δεύτερον ως υπερύψωση και δόξα που φανερώνεται με την Ανάστασή Του, τρίτον ως ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και τέταρτον ως ενότητα άρρηκτη μεταξύ των ανθρώπων, και αυτή η ενότητα έχει ως υπόδειγμα την ενότητα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου ή ναώσιν εν καθώς ημίν». Η παρουσία τώρα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το αναμένομεν την επόμενη Κυριακή στην Εκκλησία, αποκαλύπτει αυτόν τον Χριστόν εν το μέσο ημών και μας χαρίζει την μεταυτού κοινωνία της αγάπης του. Αυτή είναι και η υψίστη χαρά που γεμίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Για αυτή την πεπληρωμένη χαρά ομιλεί ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Ετοιμάζεται να υπάγει προς τον Πατέρα για να στείλει τον Παράκλητον στον κόσμο, σε εμάς τους ανθρώπους. Θα μας φανερώσει το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και η χαρά αυτή, η συνισταμένη από τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος, είναι εκείνη η οποία πλημμυρίζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων.

αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Οι αλήθειες που μας αποκαλύπτει η ευαγγελική μας περικοπή είναι όμως θεμελιώδεις, υπαρξιακές και σωτηριώδεις, δηλαδή απαραίτητες για όλους μας, να μας αξιώνει ο Θεός να τις αποδεχόμεθα για να μπορούμε να βρισκόμεθα στον χώρο και στην δυνατότητα της εν Χριστώ προσφερωμένης σωτηρίας μας. Γι' αυτό και ο Κύριος πάντοτε ομιλούσε δια των μαθητών του σε όλους εμάς και μας έλεγε ότι χρειαζόμεθα τον ερχομό και το φωτισμό και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος για να αρχίσουμε κάπως να αντιλαμβανόμεθα και να αποδεχόμεθα αυτές τις αλήθειες τις οποίες μας έχει προσφέρει. Και με αυτές τις αλήθειες η Εκκλησία μας ετοιμάζει, αγαπητοί ακροατέ, να υποδεχθούμε την ερχόμενη Κυριακή την παρουσία, τον φωτισμό, την κατασκήνωση και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός εν την χάνει υπέρ ημών, δηλαδή παρακαλεί τον Θεό και Πατέρα αδιάκοπα για όλους εμάς, και το Άγιο Πνεύμα παραμένει κοντά μαζί μας για να μας βοηθεί να έχουμε πάντοτε την καρδιά μας ανοιχτή, ώστε να δεχόμεθα την αγάπη του Θεού και Πατρός, την οποία ενσταλάζει το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, στις καρδιές μας, και έτσι η χαρά και η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στις καρδιές όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων, επομένως και όλων.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Κεφάλαιο 24 συνέχεια. Όπως λοιπόν δεν ωφελείται καθόλου αυτός που περπατεί στο σκοτάδι με το να κρατεί πολλές και όμορφες λαμπάδες σβησμένες, διότι ούτε τον εαυτό του ούτε κανέναν άλλο βλέπει με αυτές, έτσι ούτε εκείνος που νομίζει ότι έχει μέσα του όλες τις αρετές, αν αυτό είναι δυνατόν, ενώ όσο δεν έχει μέσα του το φως του Αγίου Πνεύματος, ούτε να δει καθαρά τις πράξεις του μπορεί, ούτε κατά πόσο είναι αρεστές το Θεό έχει καν πληροφορηθεί. Αλλά ούτε άλλος μπορεί να οδηγήσει ή να τους διδάξει το θέλημα του Θεού, ούτε είναι άξιος να δεχθεί λογισμούς άλλων, έστω και αν γίνει από τους ανθρώπους πατριάρχης, έως ότου αποκτήσει μέσα του το φως που φωτίζει. Διότι ο Χριστός λέει: «Περπατάτε εν όσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Εκείνος που περπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει». Εάν λοιπόν εκείνος δεν γνωρίζει που πηγαίνει, πώς θα υποδείξει σε άλλους την οδό? Ποιο λοιπόν το όφελος αν κάποιος τοποθετήσει σβησμένο λιχνάρι πάνω σε άλλο λιχνοστάτη, εφόσον στερείται τη φωτιά που ανάβει και φωτίζει? Δεν πρέπει λοιπόν να κάνει έτσι. Αλλά πώς? Όπως καθόρισε ο ίδιος ο Θεός που βρίσκεται επάνω απ' όλα. Διότι λέει: «Κανείς δεν ανάβει λιχνάρι και το βάζει σε μέρος κρυφό, ούτε το τοποθετεί κάτω από το δοχείο που μετράνε το στάρι, αλλά στο λιχνοστάτη, ώστε εκείνοι που μπαίνουν να βλέπουν το φως». Και αφού είπε αυτό, προσθέτει και τα γνωρίσματα αυτού που έχει γίνει λίχνος και έχει μαζί του το φως, λέγοντας έτσι: «Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός». Ποιον λοιπόν εννοεί όταν λέει ο οφθαλμό, αν όχι οπωσδήποτε το νου, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει ποτέ απλός παρά μόνον όταν δει το απλό φως? Και φως απλό είναι ο Χριστός. Όποιος λοιπόν έχει διαρκώς το φως του να λάμπει στη διάνοια, λέγεται ότι έχει νου Χριστού. Όταν ο οφθαλμός σου είναι υγιής, τότε και όλο το σώμα σου της ψυχής θα είναι φωτεινό. Αλλά όταν πάσχει ο νους, δηλαδή είναι σκοτισμένος και χωρίς φως, και το σώμα σου αυτό θα είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν μήπως το φως που έχεις είναι σκοτάδι. Λέει: «Πρόσεχε μήπως νομίζεις ότι έχεις αυτό το οποίο δεν έχεις αποκτήσει». Βλέπετε με ποιο τρόπο και ο ίδιος ο δεσπότης μιλάει προς εσάς, τους δούλους, τους ανίσους του, λέγοντας: «Πρόσεχε μην πλανηθείς και νομίσεις ότι και μέσα σου υπάρχει φως, και αυτό δεν είναι φως αλλά σκοτάδι». Βλέπετε ότι και εμείς διδάσκουμε τα ίδια με τον δεσπότη προς εσάς τους ομοδούλους και δεν λέμε τίποτε διεστραμμένο ή φαύλο. Λέμε δηλαδή: «Προσέχετε αδελφοί, μήπως ενώ νομίζετε ότι ζείτε με το Θεό και φαντάζεστε ότι έχετε κοινωνία μαζί Του, βρεθείτε μακριά Του και χωρισμένοι επειδή δεν βλέπετε πλέον το φως Του. Διότι, αν είχε ανάψει τις λαμπάδες σας, δηλαδή τις ψυχές σας, θα είχαν φωταγωγήσει το εσωτερικό σας, καθώς ο ίδιος ο Θεός και Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εάν λοιπόν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, χωρίς να έχει κανένα μέρος σκοτεινό, τότε θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λιχνάρι σε φωτίζει με τη λάμψη του». Ποια λοιπόν άλλη μαρτυρία ισχυρότερη από αυτό να σου αναφέρουμε για να το μάθεις? Και αν δυσπιστήσεις το δεσπότη, πες μου, πώς θα πιστέψεις στο σύμβουλο? Αλλά τι να πω προς εκείνους που αγαπούν να είναι ονομαστοί και να γίνουν ιερείς και αρχιερείς και ηγούμενοι και θέλουν να δέχονται λογισμούς άλλων και λένε ότι είναι άξιοι να τους δοθεί το δεσμήν και ελιήν? Όταν τους βλέπω να μην γνωρίζουν τίποτε από τα αναγκαία και θεία πράγματα, ούτε να τα διδάσκουν σε άλλους ή να τους οδηγούν στο φως της γνώσεως, τι άλλο να πω παρά εκείνο που ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους και διδασκάλους του Θείου Νόμου: «Αλλοί μόνο σε εσάς νομοδιδάσκαλοι, διότι αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως, και εσείς οι ίδιοι δεν μπήκατε, αλλά και εκείνους που ήθελαν να μπουν τους εμποδίσατε. Και τι άλλο είναι το κλειδί της γνώσεως, παρά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δίνεται δια της γνώσεως και δια του φωτισμού παρέχει την αληθινή γνώση και επίγνωση και διανοίγει τον κλεισμένο και καλυμμένο νου μας, καθώς πολλές φορές σας είπαμε πολλές παραβολές και υπαινιγμούς, ακόμη δε και με φανερές αποδείξεις». Ας μην εξαπατούμε λοιπόν τους εαυτούς μας και ακολουθώντας τις επιθυμίες της σάρκας μας γινόμαστε πόρνοι με τα έργα μας, αναγορεύοντας τους εαυτούς μας σε δασκάλους, όταν δηλαδή γινόμαστε ηγούμενοι και ιερείς και αρχιερείς, ενώ καταφρονούμε το Θεό και τη σωτηρία μας. Γιατί όταν ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού, και ο Νικόδημος απάντησε σε αυτόν, πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν έφτασε στα γυρατιά, μήπως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί? Ο Ιησούς τον επέπληξε και του είπε, «Σύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις?» Και αν αυτό το είπε σε άνθρωπο που δεν είχε ακόμη καθόλου πιστέψει ούτε γνώριζε τα σχετικά με τη χάρη, άραγε πόση καταδίκη αξίζουμε εμείς που είμαστε μετά τη χάρη δάσκαλοι και δεν γνωρίζουμε τα σχετικά με τη χάρη, εμείς που απολαύσαμε τόση διδασκαλία και καθημερινά διδασκόμαστε δια πολλών μαρτυριών των Αποστόλων και διδασκάλων και του ιδίου του Κυρίου? Αν λοιπόν δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτή τη ζωή, ούτε ότι πρέπει πρώτα να τρεφόμαστε με καλά έργα και μετά να καταστήσουμε τους εαυτούς μας δούλους της δικαιοσύνης, σαν να βρισκόμαστε ενώπιον του Κυρίου και όχι ανθρώπων, και αποφασίσαμε να υπηρετούμε άμεμπτα τον ζωντανό Θεό, ούτε ποιου είδους και τι λογής οφείλουμε πρώτα να γίνουμε και μετά να αναλάβουμε προϊστάμενοι των άλλων, πες μου, πώς θα αναλάβουμε τη φύλαξη και την επιμέλεια του δεσποτικού ποιμνίου? Πώς θα το ποιμάνουμε σύμφωνα με το θέλημα του αρχιπείμενα Ιησού Χριστού και θα το οδηγήσουμε σε λιβάδια αϊθαλή? Αλλά πόσο μεγάλη πόρωση και καταφρόνηση του Θεού και των θείων! Διότι αφού κλείσαμε τα αυτιά μας όπως η ασπίδα το ερπετό, γίνεμε σαν κοφή και άλαλοι όπως οι νεκροί και όντας ανάπηροι στις αισθήσεις της ψυχής, δεν αισθανόμαστε αυτά που λέγονται, ούτε τι είναι ο χριστιανισμός γνωρίζουμε καλά, αλλά αγνοώντας και το μυστήριο της οικονομίας και μη γνωρίζοντας με ακρίβεια τα μυστήρια των χριστιανών, χωρίς ντροπή επιχειρούμε να δείξουμε στους άλλους τα σχετικά με το φως της γνώσεως, μάλλον δε αυτό το ίδιο το φως της γνώσεως. Η γνώση δεν είναι το φως, αλλά το φως είναι η γνώση, επειδή εν αυτό και δι' αυτού και εξ αυτού προέρχονται τα πάντα. Όταν αρνούμαστε να το δούμε αυτό, φανερώνουμε τους εαυτούς μας ότι ούτε γεννήθηκαν ούτε εισήλθαν στο άνωθεν φως, αλλά ενώ είμαστε ακόμη έμβρια ή εκτρώματα, για να πούμε καθαρά την αλήθεια, εισβάλλουμε στους ιερούς τόπους και επιβαίνουμε στους αποστολικούς θρόνους, και το ακόμη φοβερότερο, οι περισσότεροι εξαγοράζουμε με χρήματα την ιεροσύνη χωρίς φόβο Θεού και επιζητούμε ως ποιμένες να οδηγούμε το βασιλικό ποίμνιο, εμείς που ούτε καν πρόβατα υπήρξαμε ποτέ. Και αυτά με μόνο σκοπό να γεμίσουμε σαν θηρία τις κοιλιές μας και να πράξουμε όλα τα άλλα όσα απαιτεί η επιθυμία του χειρότερου και η προς τα κάτω επιθυμία και όρεξη. Τέτοιοι ήταν αδελφοί από την αρχή οι Απόστολοι? Τέτοιοι οι διάδοχοι των Αποστόλων? Τέτοιοι οι πατέρες μας και διδάσκαλοι? Τι φοβερή είναι η τόλμη αυτών των ανθρώπων, διότι όχι μόνο στα αισθητά χρήματα γίνονται προδότες και ιερόσιλοι, αυτοί που αποβλέπουν μόνο στο σακούλι των χρημάτων, αλλά τολμούν να αγγίξουν και αυτόν τον ίδιο τον θείο πλούτο. Γι' αυτό δεν ντρέπονται να λένε, σε εμάς ανήκει το δεσμήν κελίιν, και αυτό το λάβαμε άνωθεν στην παρούσα ζωή. Όπως η αδιαντροπιά, για να μην πω ότι είναι η χειρότερη παραφροσύνη. Ω εσύ πες μου, από ποιον και για ποιο λόγο έλαβες άνωθεν την εξουσία αυτή? Επειδή εγκατέλειψες τα πάντα και ακολούθησες τον Χριστό? Επειδή καταφρόνησες την επίγεια δόξα? Επειδή έγινες ταπεινός στο πνεύματι? Επειδή πούλησες τα πάντα και τα χάρισες στους φτωχούς? Επειδή θυσίασες την ψυχή σου, δηλαδή την έκρωσες για τον κόσμο και δεν την οδήγησες σε κανένα σαρκικό θέλημα? Ή και εσύ όπως παλαιότερα οι μαθητές του Χριστού άκουσες από αυτόν, δηλαδή αφού σε εμφύσισε και σου είπε, λάβε πνεύμα άγιο, εάν συγχωρήσεις τις αμαρτίες κάποιου του είναι συγχωρημένες, αν κάποιου δεν τις συγχωρήσεις θα μείνουν ασυγχώρητες? Αλλά η εξουσία αυτή είναι των ιερέων, λέει. Το γνωρίζω κι εγώ, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμως όλων και των κατόνομα ιερέων, αλλά εκείνων που ιερουργούν το Ευαγγέλιο με πνεύμα ταπεινώσεως και ζουν άμεμπτη ζωή, εκείνων που παρέστησαν προηγουμένως τον εαυτό τους στον Κύριο και παρουσίασαν πνευματικά την εσωτερική τους λατρεία μέσα στο ναό του σώματός τους ως θυσία τελεία, αγία, ευάρεστη, και έγιναν δεκτοί και εμφανίστηκαν στο άνω θυσιαστήριο και προσφέρθηκαν από τον αρχιερέα Χριστό ως προσφορά τέλεια στο Θεό και Πατέρα, και μεταβλήθηκαν και μεταμορφώθηκαν εις Χριστόν, ο οποίος πέθανε για μας και αναστήθηκε με τη δόξα της θεότητος. Εκείνων που με τέλεια ταπείνωση νύχτα και μέρα μετανοούν και πενθούν και με δάκρυα παρακαλούν, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για το ποίμνιο που τους εμπιστεύτηκαν και για τις άγιες εκκλησίες του Θεού όλου του κόσμου. Και όχι μόνο αυτών, αλλά και εκείνων που ενώπιον του Θεού κλαίνε σφοδρά για τα αμαρτήματα των άλλων. Εκείνων που δεν έχουν τίποτε παραπάνω από τα αναγκαία, ούτε φροντίζουν για καμιά ικανοποίηση ή απόλαυση του σώματος, αλλά καθώς έχει γραφεί, οδηγούνται από το πνεύμα και δεν επιτελούν την επιθυμία της σαρκός. Και επιπλέον, εκείνων που δεν προτιμούν, ούτε φτωχό ούτε πλούσιο, ούτε άρχοντα ούτε ερχόμενο, ούτε και αυτόν τον ίδιο που φορά το στέμα, λόγω της δικαιοσύνης και της εντολής του Θεού. Εκείνων που δεν χαυνώνονται με την πρόφαση ελέους ή ένεκα προσφοράς, δώρων ή φόβου ή αγάπης ή κάποιου άλλου πράγματος ορατού ή αοράτου και δεν παραβλέπουν ή παραβαίνουν την εντολή του Θεού που είναι πάνω απ' όλα. Σε αυτούς λοιπόν ανήκει το δεσμήν κελίην και τον αιγερουργούν και διδάσκουν και όχι σε εκείνους που εξελέγησαν και χειροτονήθηκαν μόνον από τους ανθρώπους, διότι κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή τη τιμή, αλλά αυτός που θα κληθεί από τον Κύριο. Δεν είπε εκείνος που εκλέγεται από τους ανθρώπους, αλλά εκείνος που προορίστηκε και χειροτονήθηκε από το Θεό για αυτό το σκοπό. Διότι οι εξ ανθρώπων και δι' ανθρώπων είναι κλέφτες και ληστές, καθώς ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η θύρα. Όλοι όσοι ήρθαν και έρχονται όχι δι' εμού, αλλά από άλλο μέρος, αυτοί είναι κλέφτες και ληστές.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: αισιοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Σήμερα η στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού, την οποία αποτελούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στέκεται με ευλάβεια και σεβασμό και ανυπόκριτο θαυμασμό μπροστά στις ουρανομίκες μορφές των πατέρων της Εκκλησίας που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας. Αυτοί οι πατέρες έδωσαν τη σκληρότερη και πιο πολύ νεκρή μάχη κατά της αιρέσεως, την κέρδισαν και ύψωσαν σημαία νικητήρια, το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα και το υπόλοιπο. Αυτό σημαίνει σύμβολο. Σημαίνει σημαία, παντιέρα, φλάμπουρο των Ορθοδόξων. Αυτό το σύμβολο μας ξεχωρίζει σαν στρατιώτες του Χριστού από τους εχθρούς του Χριστού, τους ψευδαδέλφους και κακοδόξους. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της προσφοράς εκείνων των Αγίων Πατέρων προς την Ορθοδοξία, πρέπει να μεταφερθούμε νοερά στην εποχή που ξέσπασε η αίρεση του Αρίου και να μετρήσουμε τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσε. Ο Άριος ήταν πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια όταν άρχισε να διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού δεν ήταν Θεός αληθινός, ομοούσιος προς τον Πατέρα, αλλά κτίσμα που δημιουργήθηκε από τον Πατέρα. Η αιρετική αυτή διδασκαλία απλώθηκε σαν φωτιά και στο διάβα της άφηνε ερείπια. Πάνω από 50 χρόνια το σκάφος της Εκκλησίας κλειδωνιζόταν επικίνδυνα, ακόμα και μετά την καταδίκη της αιρέσεως και μετά το θάνατο του αιρεσιάρχη Αρίου. Τι ζημιές έκανε συγκεκριμένα? Πρώτον, χάθηκαν χιλιάδες ψυχές, κληρικών και λαϊκών, που παρασύρθηκαν στην αίρεση και πέθαναν αμετανόητοι. Επίσκοποι, ακόμη και πατριάρχες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, έγιναν αιρετικοί και με τη σειρά τους παρέσυραν πλήθη λαού. Αυτοκράτορες και επίσημοι, μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, προσχώρησαν και υποστήριξαν την αίρεση. Ήρθε εποχή, 50 χρόνια μετά την εμφάνιση της αιρέσεως, που ολόκληρη η Κωνσταντινούπολη είχε γίνει αιρετική. Δεν υπήρχε εκκλησία να λειτουργηθούν οι λίγοι Ορθόδοξοι, και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα πρόχειρο μέρος άρχισε να διδάσκει την Ορθοδοξία. Δεύτερον, οι Ορθόδοξοι υπέστησαν διωγμούς και κακοποιήσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος δέχθηκε δολοφονική επίθεση μέσα στην Αγία Αναστασία όπου κήρυτε. Ο γίγας της Ορθοδοξίας Άγιος Αθανάσιος, σαν Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κυνηγήθηκε όσο κανείς άλλος από τους αιρετικούς με επιθέσεις και αλλεπάλληλες εξορίες. 16 χρόνια τα πέρασε εξόριστος. Ο Μέγας Βασίλειος απειλήθηκε μαζί με όλη την Κεσάρια, όπου ήταν επίσκοπος, από τον αιρετικό αυτοκράτορα Ουάλη με αφανισμό. Μόνο το σθένος του Αγίου και η Θεία Χάρης έσωσαν τον Ορθόδοξο λαό. Με άλλα λόγια, ό,τι δεν πέτυχαν οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες με τους διωγμούς κατά των χριστιανών επί 300 χρόνια, πήγε να το πετύχει η αίρεση του Αρίου. Πήγε να καταποντήσει την Εκκλησία. Αλλά ο Κύριος είχε πει ότι πήλε άδου ούκα της ίσουση της Εκκλησίας. Και πράγματι, η Εκκλησία βγήκε νικήτρια στο φοβερό πόλεμο που τους έκανε η αίρεση, και αυτό οφείλεται εμπολής και στους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. 318 ήταν αυτή. Όπως μας λέει ο συγγραφέας του Πιδαλίου Νικόδημος Αγιορείτης, οι άνδρες εκείνοι ήταν στολισμένοι με αποστολικά χαρίσματα και μαρτυρικά παθήματα. Πολλοί από αυτούς έφεραν στο σώμα τους, νοπά ακόμη, τα σημάδια από τους διωγμούς, έφεραν ουλές και αναπηρίες. Ξεχώριζαν ανάμεσά τους οι Άγιοι Αλέξανδρος Κωνσταντινουπόλεως, Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, Αθανάσιος, τότε διάκονος, Ευστάθιος Αντιοχίας, Παφνούτιος, Σπυρίδων Τριμηθούντος, Νικόλαος Μύρων. Από τους θεοφωτίστους τους εκείνους άνδρες, 4 συνετέλεσαν περισσότερο από τους άλλους στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Πρώτος ήταν ο αυτοκράτορ Άγιος Κωνσταντίνος. Μπορεί να μην ήταν κληρικός, όμως χάρη στον πόνο του για την Εκκλησία του Χριστού που κλειδωνιζόταν και χάρη στο κύρος και τη δύναμή του έγινε δυνατή η σύγκληση της Συνόδου. Αυτός προσκάλεσε τους επισκόπους από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας και τους διευκόλυνε να μεταβούν στη Νίκαια. Δείχνοντας δε το ενδιαφέρον του για την Ορθοδοξία, παρίστατος στις συνεδριάσεις της Συνόδου. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν πατέρα της τον θεωρεί και στη μνήμη του διαβάζουμε ευαγγελικές περικοπές μνήμης πατερικής. Δεύτερος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος. Διάκονος ήταν τότε, αλλά γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πλήρης από θεολογική δύναμη. Συντριπτικά ήταν τα θεολογικά του επιχειρήματα εναντίον της αιρέσεως που σκόρπισαν τις αιρετικές φλιαρίες. Τρίτος ήταν ο Άγιος Σπυρίδων. Μικρός όμως και ολιγογράμματος, αλλά γεμάτος από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και από θαυματουργική δύναμη. Με την προσευχή του έγινε θαύμα μπροστά σε όλους που φανέρωσε την τριαδικότητα του Θεού. Ένα κεραμίδι αναλύθηκε μέσα στο χέρι του σε χώμα, νερό και φωτιά. Τρία υλικά που πριν ήταν ένα κεραμίδι, όπως τρία είναι τα Θεία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας ο Θεός, μία η Θεία Φύση. Τέταρτος ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο θαυματουργός, επίσκοπος μύρων της Λυκίας. Αυτός που ήταν εικόνα πραότητος, δεν άντεξε να ακούει τα βλάσιμα λόγια των αιρετικών και χαστούκησε τον Άριο. Επειδή αυτό ήταν ασέβεια προς τον Αυτοκράτορα, τον φυλάκισαν. Το πρωί όμως τον βρήκαν μέσα στο κελί να φορεί ένα ουρανόσταλτο ομοφόριο και να κρατάει ένα χρυσό θεόσδοτο Ευαγγέλιο και κατάλαβαν ότι ο Θεός βράβευσε την δικαιολογημένη οργή του και αποδοκίμασε την αίρεση. Με τέτοια θαύματα έζησε η Ορθοδοξία και τέτοιοι άνθρωποι με τις θυσίες και τους αγώνες τους μας την παρέδωσαν κληρονομιά ανεκτήμητη για τη διατήρηση της οποίας θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν με εκπροσώπους της τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου απέρριψε και κατεδίκασε με αδιάσυστα θεολογικά επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, αλλά και με τη θαυματουργική επέμβαση της Θείας Χάριτος, την αίρεση του Αρίου, που ήθελε τον Υιό του Θεού κτίσμα και μεταγενέστερο του Θεού Πατρός. Η αίρεση αυτή, όπως είπαμε, συνέχισε για ένα διάστημα μερικών δεκαετιών μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο να ταλαιπωρεί την Εκκλησία, μέχρι που έσβησε και ξεχάστηκε. Περάσανε από τότε 1500 χρόνια, μέχρι που ένας Αμερικανοεβραίος, ο Ρόσελ, στα τέλη του 19ου αιώνος ίδρυσε μια κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία, τη Σκοπιά του Πύργου, και ξέθαψε με τα έντυπά του την πεθαμένη αίρεση του Αρίου και την ξανάφερε στο προσκήνιο. Έτσι μέχρι σήμερα οι οπαδοί και συνάμα θύματα της αδίστακτης εταιρείας Σκοπιά, οι αυτονομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, μασάνε σαν τσίχλα την αίρεση του Αρίου και λένε ότι ο Υιός του Θεού ήταν άγγελος, ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού και σαν δημιούργημα ούτε Θεός είναι, ούτε ίσως προς τον Θεό Πατέρα. Μάλιστα ισχυρίζονται ότι αυτά τα διδάσκει η Αγία Γραφή. Κάποιος όμως που μελετάει ολόκληρη την Αγία Γραφή και όχι μόνο όσα του υποδεικνύει η Σκοπιά, εύκολα διαπιστώνει την αναλήθεια των ισχυρισμών τους. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής τους στίχους 4 έως 5 που λένε τα εξής: «Το σου των Κρήτων γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα». Δηλαδή ο Χριστός αναδείχθηκε και σαν άνθρωπος τόσο πολύ ανώτερος κατά την αξία και τη δύναμη από τους αγγέλους, όσο διαφορετικότερο και εξοχότερο από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα, το όνομα δηλαδή του Υιού του Θεού. «Τι νιγαρή είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, και πάλιν εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα και αυτός έστεμι εις Υιόν. Σε ποιον λέει από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, είσαι εσύ ο γιος μου, εγώ όταν με την Ανάσταση και την Ανάληψη εδόξασα και θέωσα την ανθρώπινη φύση την οποία πήρες εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, σε γέννησα. Και πάλι σε άλλο μέρος της γραφής είπε ο Θεός: «Εγώ θα είμαι πατέρας σε αυτόν», τον ενανθρωπίσοντα Ιησού Χριστό δηλαδή, «και αυτός θα είναι σε μένα γιος». Σαφώς λέει εδώ λοιπόν ότι ο Υιός του Θεού είναι ανώτερος των αγγέλων, άρα δεν ήταν άγγελος όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ήταν Υιός του Θεού και Θεός. Γι' αυτό και στον αμέσως επόμενο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής λέει ότι οι άγγελοι τον προσκυνούν σαν Θεό τους. Λέει συγκεκριμένα: «Όταν δε πάλιν εισαγάγει των πρωτότοκων εις την οικουμένην, λέγει, και προσκυνησάτο σαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού». Όταν δηλαδή θα εισαγάγει με δόξα και δύναμη τον Υιό που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από τη δημιουργία, προαιωνίως, και θα τον εισαγάγει για να κρίνει την οικουμένη, λέει, ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Άρα λοιπόν, ο Υιός είναι Κύριος και ασυγκρίτως ανώτερος των αγγέλων. Ακόμη και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν τη θεότητα του Υιού του Θεού και τον προσκυνούν. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 6 ως 7 τα εξής: «Ειδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν». Εδώ μιλάει για τον δαιμονισμένο της χώρας των Γεργεσινών, ο οποίος δαιμονισμένος, όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε και κράξας φωνή μεγάλη λέγει. Δηλαδή άρχισε ο δαιμονισμένος να λέει, αλλά δεν μιλούσε αυτός, μιλούσε το δαιμόνιο που ήταν μέσα του. «Τι εμή και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις». Δηλαδή ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου και τι ζητάς από μένα Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου; Σε εξορκίζω εν ονόματι του Θεού, ο οποίος με άφησε να κυριεύσω αυτόν τον άνθρωπο, να μην με βασανίσεις και να μην με διώξεις από εδώ που έχω ευχάριστη διαμονή». Αναγνωρίζουν δηλαδή τα δαιμόνια τη δύναμη του Χριστού να τους ρίξει την κόλαση. Αφού λοιπόν οι άγγελοι αλλά και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν τη θεότητα του Υιού του Θεού, πολύ περισσότερο εμείς οι άνθρωποι πρέπει να τον προσκυνάμε σαν Θεό. Αυτό έκαναν και οι Απόστολοι μετά το θαύμα της καταπαύσεως της τρικυμίας από τον Ιησού Χριστό, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 33. Μόλις μπήκαν δηλαδή ο Κύριος με τον Πέτρο που είχε περπατήσει για λίγο στα κύματα στο καΐκι, «Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιώσι». Οι άλλοι Απόστολοι δηλαδή ήρθαν και τον προσκύνησαν με ευλάβεια λέγοντας ότι είσαι αληθινά ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού λοιπόν, κατά τις ρητές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, είναι ο ασυγκρίτος ανώτερος των αγγέλων και των ανθρώπων Θεός, είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτό το λέει απερίφραστα στις Πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 36. «Τον λόγον όν απέστειλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως εστί πάντων Κύριος». Δηλαδή ότι δεν εμποδίζομαι, λέει ο Απόστολος, να αναπτύξω σε εσάς το λόγο και το κήρυγμα το οποίο ο Θεός έστειλε στους Ισραηλίτες, και με το λόγο και το κήρυγμα αυτό αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρηνεύσεως του Ισραήλ με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων και θέλει όλοι να σωθούν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε κατάπτυστες τις αιρετικές αριανικές φλιαρίες των μαρτύρων του Ιεχωβά που αρνούνται την θεότητα του Υιού του Θεού και κάνουν αυτό ακριβώς που λέει στην καθολική επιστολή του αδελφοθέου Ιούδα στο στίχο 4. Λέει εκεί: «Παρισέδησαν γάρτινες άνθρωποι υπάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα ασεβείς, την του Θεού ημών χάριν μετατιθέντες εις ασέλγιαν και των μόνων δεσπότην και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι». Είναι ανάγκη, λέει ο αδελφόθεος Ιούδας στους παραλήπτες της επιστολής του, να αγωνιζόσαστε για την πίστη αυτή, γιατί ύπουλα και δόλια εισχώρησαν στην Εκκλησία μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι πριν από πολύ χρόνο είχε προφητευτεί και καθοριστεί στις γραφές ότι θα εμφανίζονταν και θα καταδικάζονταν στην κατάκριση και τιμωρία για την οποία θα σας μιλήσω. Είναι ασεβείς που διαστρέφουν και παραχαράσουν την αλήθεια την οποία μας έδωσε ο Θεός. Την παραχαράσουν και την οθεύουν, ζητώντας επιχειρήματα από αυτήν για να δικαιολογήσουν την ζωή τους την ακόλαστη και ανήθικη, και αρνούνται τον ένα και μόνον Δεσπότην και Κύριό μας Ιησού Χριστόν.

Η εορτή των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζουμε σήμερα μας θυμίζει τους αγώνες της Εκκλησίας κατά του μεγαλύτερου εχθρού της, της αιρέσεως. Η τιμή δε των Ορθοδόξων προς τους πατέρες, που είναι αιώνια, εκφράζει τον έπαινο της Εκκλησίας προς τα παιδιά της εκείνα που ύψωσαν τη φωνή για το ανάστημά τους και αγωνίστηκαν να προστατέψουν το λογικό πίμνιο από τους βαρύς λύκους τους αιρετικούς. Και όχι μόνο αγωνίστηκαν, αλλά και υπέμειναν διωγμούς και μαρτύρια από τους λυσασμένους λύκους τους αιρετικούς. Ο Άγιος Αθανάσιος εξεωρίστηκε επανειλημμένος. Οι Άγιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης οι Γραπτοί ονομάστηκαν έτσι γιατί οι αιρετικοί τους έγραψαν με πυρωμένο σίδερο γράμματα στα μέτωπα. Η τιμή της Εκκλησίας προς τους αγωνιστές πατέρες χαράζει και τη γραμμή πλεύσεως για τους Ορθοδόξους στο θέμα της στάσεως έναντι των αιρετικών. Ας θυμηθούμε λοιπόν σήμερα κι εμείς τι οδηγίες δίνει η Εκκλησία διαμέσου της Γραφής και των συγγραμμάτων των πατέρων για τη στάση μας έναντι των αιρετικών. Πρώτα για τη στάση των κληρικών. Στα Ευαγγέλια ο Κύριος μας κακίζει τον ποιμένα που βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα στην τύχη τους. Τον λέει μισθωτό. Αντίθετα επαινεί τον καλό ποιμένα που βάζει το στήθος του μπροστά και μάχεται με το λύκο για να σώσει τα πρόβατα. Άρα καθήκον ημών των κληρικών είναι να αγωνιζόμαστε με νύχια και με δόντια να προστατέψουμε το ορθόδοξο ποίμνιο από το μικρόβιο της αιρέσεως. Και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους ιερείς της Εφέσου, τους είπε, όπως διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στους στίχους 28 και 29, τα εξής. Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο ενώ το Πνεύμα του Άγιον έθετο επισκόπους. Ποιμένην την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφηξήν μου λύκη βαρύς εις ημάς μη φιδόμενη του ποιμνίου. Τους είπε λοιπόν προσέχτε τον εαυτό σας πώς θα συμπεριφέρεστε και τι θα διδάσκετε. Προσέχτε και το ποιμνιό σας στο οποίο το Άγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία ο Κύριος έσωσε και έκανε κτήμα του με το ίδιο του το αίμα. Σας λέω δε να προσέχετε διότι εγώ γνωρίζω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θα μπουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι άγριοι λύκοι και σκληροί που αλίπητα θα διαρπάζουν το ποίμνιο βλάπτοντας και αφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων. Και προς όλους τους χριστιανούς έχει οδηγίες η Αγία Γραφή σχετικά με τη στάση τους απέναντι στους αιρετικούς. Συνιστά στους χριστιανούς να μην είναι ασταθείς στην πίστη, αλλά να μένουν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του να γράψει ότι «και άγγελος εξ ουρανού να κηρύξει στους χριστιανούς άλλη διδασκαλία από αυτήν που διδάχτηκαν να είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος από το Θεό». Δεν επιτρέπεται λοιπόν να περιφρονεί κανείς την πατροπαράδοτη πίστη, τη διδασκαλία που έμαθε από τους γονείς, το σχολείο και την εκκλησία, και χωρίς καν να μπει στον κόπο να εξετάσει αν είναι αληθινή, να είναι έτοιμος να δεχθεί τα σκουπίδια διδασκαλίας των αιρετικών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή λέει στους στίχους 8 έως 11. Βλέπετε αυτούς ή να μη απολέσομεν άεργα σάμεθα αλλά μισθών πλήρη απολάβομεν. Προσέχτε δηλαδή πολύ τον εαυτό σας για να μην χάσουμε αυτά για τα οποία κουραστήκαμε και να πάρουμε πλήρη την ανταμοιβή. Πάσο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν ουκ έχει. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Καθένας δηλαδή που δεν μένει μέσα στη διδαχή του Χριστού και δεν την τήρει, αυτός δεν έχει το Θεό αλλά είναι χωρισμένος από Αυτόν. Εκείνος που μένει στη διδαχή του Χριστού
αυτός και τον πατέρα και τον Υιό έχει, διότι έτσι έγινε ναός του Θεού. Και τονίζει εδώ ο Απόστολος, ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν ησυχίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Εάν λέει κανείς σας επισκέφτεται και δεν έχει αυτή τη διδαχή του Χριστού, να μην τον δέχεστε για φιλοξενία στο σπίτι σας, ούτε να τον καλημερίζετε, να μην τον χαιρετάτε καν. Ο γάρ λέγον αυτό χέριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής, διότι αυτός που τον χαιρετάει γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα, επειδή με τη σχέση και τον χαιρετισμό του τον ενθαρρύνει να εξακολουθήσει αυτές τις αντιλήψεις. Δεν στέκει λοιπόν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μπαίνουν σε μαγαζιά που τα έχουν αιρετική, ή να ανοίγουν την πόρτα στους προσιλητιστές, ή να έχουν φιλίες με ανθρώπους που γυρίζουν από εδώ και από εκεί και καταστρέφουν ψυχές. Και οι πατέρες της Εκκλησίας κινούνται στην ίδια με την Αγία Γραφή γραμμή. Συνιστούν πλήρη αποφυγή των αιρετικών. Λέει ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου, ο ευγενικός, ο πρόμαχος αυτός της Ορθοδοξίας. Λέει να αποφεύγετε τους αιρετικούς όπως αποφεύγει κανείς τα φίδια, γιατί είναι χριστέμποροι και χριστοκάπηλοι. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο ομολογητής, διδάσκει ότι ακόμα κι αν δώσει κανείς όλα τα χρήματα του κόσμου, δεν γίνεται φίλος του Θεού, αλλά γίνεται εχθρός όταν έχει σχέση με αιρετικούς. Συνιστούν μάλιστα οι πατέρες και την αντίδραση προς τους αιρετικούς. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι θα κατακριθεί από το Θεό όποιος, ενώ μπορεί να μιλάει για την αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν το κάνει όταν η ορθόδοξη πίστη κινδυνεύει. Το να αδρανεί κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις ισοδυναμεί με άρνηση της πίστεως. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τέλος λέει, θα σηκωθούν οι πέτρες να φωνάξουν όταν κινδυνεύει η ορθή πίστη, και εσύ μένεις σιωπηλός και αμέριμνος. Ας ακούσουμε και μια ακόμα πατερική προτροπή. Την πατροπαράδοτη πίστη δεν θα αρνηθούμε. Ορθόδοξοι βαπτιστήκαμε, ορθόδοξοι ζήσαμε, ορθόδοξοι και θα πεθάνουμε. Κι αν ο καιρός το καλέσει, θα μαρτυρήσουμε για την Ορθοδοξία. Μη μετακινήσουμε όρια αιώνια και αρχαίες διδασκαλίες. Μέχρι τέλους, αδελφοί, να μείνουμε σταθεροί στην Ορθοδοξία. Να ντραπούμε τους πατέρες, να ευλαβηθούμε τους Αγίους, να φοβηθούμε τον Κύριο και να μην προδώσουμε ποτέ την Ορθοδοξία. Ας σταθούμε ανδρεία και κανείς δεν θα μπορέσει να μας ανατρέψει.

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Ο Νικόλαος Καβάσιλας ήταν επιφανής θεολόγος της Βυζαντινής εποχής κατά τους χρόνους πρώτης αλώσεως. Ήταν ανεψιός του Μητροπολίτου Νείλου. Τα θεολογικά του συγγράμματα εδώ και καιρό έχουν μελετηθεί πολύ. Γεννήθηκε το 1320 στη Θεσσαλονίκη και κοιμήθηκε πριν το 1391. Δεν ήταν ίσως κληρικός, είχε όμως προβληθεί για υποψήφιος πατριάρχης. Έλαβε μέρος στις ησυχαστικές έρηδες του 14ου αιώνος στο πλευρό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και εναντίον των κακοδοξιών των παπικών. Του οφείλουμε μια σημαντική κληρονομιά από πραγματείες, κηρύγματα και επιστολές. Τα περισσότερα έργα του έχουν εκδοθεί, υπάρχουν όμως και ανέκδοτα. Τα σπουδαιότερα έργα του ήταν εκείνο με τίτλο «Περί της εν Χριστώ ζωής», που έχει εκδοθεί, κυκλοφορήσει και αγαπηθεί, και το άλλο «Περί της ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας». Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου, ας πούμε στη συνέχεια τα κυριότερα από το τελευταίο αυτό έργο του, που ερμηνεύει τη Θεία Λειτουργία, η οποία αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Γι' αυτό και παραμένει πάντα η μοναδική ελπίδα αληθινής ζωής για τον άνθρωπο. Ο θεόπνευστος λόγος του Αγίου Νικολάου ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια, κάνοντάς μας ικανούς να πλησιάσουμε με αίσθηση ψυχής τη Θεία Λειτουργία και να γίνουμε ουσιαστικοί συμμέτοχοι της, όχι παθητικοί θεατές της. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επίγνωση στο εφρόσινο κάλεσμα που η Μητέρα μας Εκκλησία επαναλαμβάνει σε κάθε ευχαριστιακή τη σύναξη. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, και σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε». Εν είδη προημείου να πούμε ότι έργο της Θείας Λειτουργίας κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί, δηλαδή του άρτου, του προσφόρου και του ίνου, σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη Θεία Μετάληψη αποκομίζουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και κάθε πνευματικό αγαθό. Σε αυτό το έργο και το σκοπό συμβάλλουν οι προσευχές, οι ψαλμωδίες, τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που τελούνται και λέγονται στη διάρκεια της λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι σαν να βλέπουμε σε ένα πίνακα ζωγραφισμένη ολόκληρη τη ζωή του Χριστού από την αρχή ως το τέλος της. Γιατί ο καθαγιασμός των δώρων, του άρτου και του ίνου δηλαδή, η ίδια η θυσία διακηρύττει το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψη του Ιησού Χριστού, καθώς τα δώρα αυτά μεταβάλλονται στο ίδιο το σώμα του Κυρίου, σε αυτό που σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Όσα πάλι προηγούνται της θυσίας, προηγούνται δηλαδή του καθαγιασμού των δώρων, φανερώνουν τα γεγονότα που έγιναν πριν το θάνατο του Κυρίου.

δηλαδή την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή του, τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Και εκείνα που ακολουθούν τη θυσία, δηλαδή τον καθαγιασμό, συμβολίζουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, την επιστροφή των ανθρώπων στο Θεό και την κοινωνία τους μαζί του. Οι πιστοί που εκκλησιάζονται και συμμετέχουν σε όλα αυτά με προσιλωμένο το νου γίνονται πιο σταθεροί στην πίστη, πιο θερμοί στην ευλάβεια και την αγάπη τους προς τον Θεό. Αυτό είναι συνοπτικά το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Ας την εξετάσουμε όμως λεπτομερέστερα, αρχίζοντας με εκείνα τα οποία τελούνται στην πρόθεση. Το ψωμί και το κρασί που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία και τα οποία συμβολίζουν πριν τον καθαγιασμό το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν τοποθετούνται από την αρχή στο θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα για τη θυσία, αλλά πρώτα τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση και αφιερώνονται στο Θεό σαν δώρα τίμια. Αυτή πλέον είναι η ονομασία τους. Προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί, γιατί αυτά αποτελούν τροφή αποκλειστικά ανθρώπινη, με την οποία συντηρείται και εκδηλώνεται η ζωή μας. Γι' αυτό πιστεύετε πως όταν προσφέρει κανείς τροφή, είναι σαν να προσφέρει την ίδια τη ζωή. Επειδή λοιπόν με τα Θεία Μυστήρια ο Θεός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, είναι φυσικό και το δικό μας δώρο να είναι κατά κάποιο τρόπο ζωή, για να μην είναι ατέριαστη η προσφορά μας με την ανταπόδοση του Θεού, αλλά να έχει κάτι συγγενικό. Άλλωστε ο Κύριος παρήγγειλε να του προσφέρουμε ψωμί και κρασί και αυτός πάλι μας ανταποδίδει άρτων ουράνιων και ποτήριων ζωής. Θέλησε να του προσφέρουμε εμείς εφόδια της πρόσκαιρης ζωής και εκείνος μας αντιπροσφέρει την αιώνια ζωή. Ο ιερέας τώρα, αφού πάρει στα χέρια του τον άρτο από τον οποίο θα κόψει το κεντρικό τμήμα που θα μεταβληθεί σε σώμα του Χριστού και το οποίο το ονομάζουμε αμνό, λέει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Τα λόγια αυτά αναφέρονται σε όλη τη λειτουργία και ανταποκρίνονται στην παραγγελία που άφησε ο Χριστός όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη λειτουργία και τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Μήπως θα διηγηθούμε εκείνα που τον απέδειξαν Θεό παντοδύναμο, ότι δηλαδή ανέστησε νεκρούς, έδωσε το φως σε τυφλούς, πρόσταξε τους ανέμους να κοπάσουν, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους με λίγα ψωμιά? Όχι, ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά, αλλά περισσότερο εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή τη σταύρωση, το πάθος, το θάνατο, γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Τα πάθη του Χριστού μας προξενούν τη σωτηρία και την Ανάσταση, ενώ τα θαύματά του αποδεικνύουν μόνο ότι αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας. Αφού λοιπόν ο ιερέας πει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», προσθέτει εκείνα που δηλώνουν τη σταύρωση και το θάνατο. Τεμαχίζει δηλαδή με το μαχαίρι τον άρτο, λέγοντας την προφητεία. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στην σφαγή και σαν αρνί αμόμητο που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Έτσι και ο Χριστός δεν άνοιξε το στόμα του. Και αφού ο ιερέας εναποθέσει στον Άγιο Δίσκο το κομμάτι αυτό, τον αμνό που έκοψε από το πρόσφορο, προσθέτει τα λόγια. Θύεται, θυσιάζεται δηλαδή, ο αμνός του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Μετά χαράζει πάνω στον αμνό το σημείο του σταυρού, δείχνοντας έτσι τον τρόπο που έγινε η θυσία. Έγινε με το σταυρό. Ύστερα με το μαχαίρι που έχει σχήμα λόγχης κεντάει τον αμνό στο δεξί μέρος και λέει «Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη». Και χύνοντας μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό συμπληρώνει «Και αμέσως βγήκε αίμα και νερό». Ο ιερέας συνεχίζει την προσκομιδή. Αφαιρεί τώρα μικρά κομμάτια, μερίδες όπως τα λέμε, από τα άλλα πρόσφορα και σαν δώρα ιερά τα εναποθέτει στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας για τον καθένα «Εις δόξαν και τιμήν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις τιμήν και μνήμην των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Αναργύρων, των Αγίων που γιορτάζουμε».
Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ευχαριστία στο Θεό και εικεσία. Γιατί με τα δώρα μας είτε ανταποδίδουμε στον ευεργέτη την ευεργεσία που μας έκανε, είτε καλοπιάνουμε με κάποιον για να μας ευεργετήσει. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Η Εκκλησία με τα δώρα που προσφέρει στο Θεό τον ευχαριστεί, γιατί στα πρόσωπα των Αγίων της δόθηκαν η άφεση των αμαρτιών και η βασιλεία των ουρανών. Και τον οικετεύει να δοθούν αυτά τα αγαθά και στα παιδιά της εκείνα που ακόμα ζουν και το τέλος τους είναι αβέβαιο, καθώς επίσης και σε αυτά που έχουν πεθάνει, αλλά με ελπίδες όχι τόσο καλές και σίγουρες. Για τους Αγίους ευχαριστεί, για τους άλλους οικετεύει. Αυτά γίνονται στην προσκομιδή. Κατά τη διάρκεια της προσκομιδής ο αμνός, το κομμάτι δηλαδή που παριστάνει το Χριστό, παρέμεινε ψωμί, άρτος, μόνο που τώρα έγινε δώρο αφιερωμένο στο Θεό και συμβολίζει το σώμα του Χριστού στην πρώτη του ηλικία. Γι' αυτό και ο ιερέας αναπαριστά τα θαύματα που έγιναν στο νεογέννητο Κύριο στη Φάτνη. Βάζει πάνω στον άρτο τον λεγόμενο αστερίσκο και λέει: «Να, το αστέρι ήρθε και στάθηκε πάνω στον τόπο που ήταν το παιδί». Ύστερα σκεπάζει το δίσκο και το Άγιο Ποτήριο με πολυτελή καλύματα και θυμιάζει. Γιατί αρχικά ήταν συγκαλυμμένη η δύναμη του Χριστού μέχρι τον καιρό που αυτός άρχισε να θαυματουργεί και ο Θεός Πατέρας έδωσε τη μαρτυρία του από τον ουρανό. Μετά την προσκομιδή αρχίζει η Θεία Λειτουργία.

Θεία Λειτουργία αρχίζει με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αρχίζει δηλαδή με μια δοξολογία, διότι οι ευγνώμονες δούλοι το ίδιο κάνουν όταν παρουσιάζονται στον Κύριό τους. Πρώτα-πρώτα δηλαδή τον εγκομιάζουν και έπειτα τον παρακαλούν για τις δικές τους υποθέσεις. Ακολουθεί εν συνεχεία μία σειρά από αιτήματα τα οποία τα λέμε ειρηνικά. Τα λέμε έτσι διότι τα πρώτα αιτήματα αναφέρονται στην ειρήνη. Λέγοντας ειρήνη δεν εννοούμε μόνο την μεταξύ μας ειρήνη, να μην είμαστε μαλωμένοι, αλλά και την ειρήνη προς τους εαυτούς μας, όταν δηλαδή η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για τίποτα. Με τα υπόλοιπα αιτήματα παρακαλούμε για την Εκκλησία, για το κράτος και τους άρχοντες, για όσους βρίσκονται σε κινδύνους και για όλους γενικά τους ανθρώπους. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για ό,τι ενδιαφέρει την ψυχή, αλλά και για τα αναγκαία υλικά αγαθά, υπέρ ευκρασίας αέρων, υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Μετά από κάθε αίτημα, ο λαός που εκπροσωπείται από τους ιεροψάλτες λέει το Κύριε Ελέησον. Το να ζητάμε το έλεος του Θεού ισοδυναμεί με το να ζητάμε τη βασιλεία του. Μετά τα ειρηνικά αρχίζουν οι ψαλμωδίες που περιέχουν θεόπνευστα λόγια από τους προφήτες και μας προπαρασκευάζουν για το μυστήριο. Ταυτόχρονα όμως μας θυμίζουν τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη, τότε που εκείνος δεν φαινόταν ακόμα στον πολύ κόσμο και γι' αυτό ήταν ακόμη απαραίτητα τα προφητικά λόγια. Τις ψαλμωδίες αυτές τις ονομάζουμε αντίφωνα, διότι ψάλλονται κατά αντιφωνίαν από τον δεξιό και τον αριστερό χορό των ιεροψαλτών. Μετά τα αντίφωνα γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Ο ιερέας με το Ευαγγέλιο αναχείρας περιφέρει το Ευαγγέλιο μέσα στον Ιερό Ναό και στέκεται σε μικρή απόσταση από την θύρα του Αγίου Βήματος. Σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο, συμβολίζοντας έτσι την ανάδειξη του Κυρίου όταν άρχισε εκείνος να εμφανίζεται στα πλήθη. Διότι με το Ευαγγέλιο δηλώνεται ο ίδιος ο Χριστός. Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου και την απόθεσή του επάνω στην Αγία Τράπεζα, ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Ψάλλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο μετά την είσοδο του Ευαγγελίου για να διακηρύξουμε πως με την έλευση του Χριστού άγγελοι και άνθρωποι ενώθηκαν και αποτελούν πια μία εκκλησία. Αμέσως μετά ακολουθούν τα αναγνώσματα. Ο ιερέας παραγγέλει σε όλους να μην στέκονται με οκνηρία κατά τα αναγνώσματα, αλλά να έχουν προσιλωμένο το νου τους εκείνα που θα ακούσουν. Αυτό σημαίνει το πρόσχομεν. Επίσης με το σοφία που λέει ο λειτουργός υπενθυμίζει στους πιστούς τη σοφία με την οποία πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία. Αυτή η σοφία είναι οι καλοί λογισμοί που έχουν όσοι είναι πλούσιοι σε πίστη και ξένοι προς κάθε τι το ανθρώπινο. Επίσης η παρακίνηση ορθή περιέχει μια παρένεση. Θέλει όλοι οι πιστοί μπροστά στο Θεό να στεκόμαστε πρόθυμοι με ευλάβεια και ζήλο πολύ. Αυτό σημαίνει το ορθή. Ακολουθούν το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτά δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου όπως γινόταν σιγά σιγά με την πρώτη του εμφάνιση στους ανθρώπους. Στη μικρή είσοδο προηγουμένως το Ευαγγέλιο ήταν κλειστό και συμβόλιζε το διάστημα των 30 πρώτων ετών του Κυρίου, τότε που ο ίδιος σιωπούσε. Τώρα όμως που διαβάζονται τα αναγνώσματα έχουμε την πληρέστερη αποκάλυψή του με όσα ο ίδιος δίδαξε δημόσια και με όσα πρόσταξε τους Αποστόλους να κηρύξουν. Μετά τα αναγνώσματα ακολουθεί η μεγάλη είσοδος. Πρέπει δηλαδή τώρα ο λειτουργός να προχωρήσει πλέον στη θυσία, στην τέλεση του μυστηρίου. Και πρέπει τα δώρα που πρόκειται να θυσιαστούν, το ψωμί και το κρασί δηλαδή που είναι αφιερωμένα στο Θεό στην πρόθεση, να τοποθετηθούν στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο λειτουργός παίρνει
τα τίμια δώρα που είναι στο δίσκο και στο Άγιο Ποτήριο και κρατώντας τα ψηλά προχωρεί με πολλή κοσμιότητα αργά και τα περιφέρει στο ναό. Στο πέρασμα του ιερέα οι πιστοί προσκυνούν με κάθε σεβασμό παρακαλώντας να τους μνημονεύει την ώρα που θα προσφέρει στο Θεό τα τίμια δώρα. Γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει αποτελεσματικότερη ηκεσία από αυτή την φρικτή θυσία που καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ όπου έπρεπε να θυσιαστεί. Ακολούθως ο ιερέας καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για τα τίμια δώρα, να παρακαλέσουν το Θεό δηλαδή να αγιαστούν τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας για να εκπληρωθεί ο αρχικός μας σκοπός. Παρακινεί επίσης τους πιστούς να έχουν μεταξύ τους ειρήνη και επειδή τη μεταξύ μας αγάπη ακολουθεί η αγάπη στο Θεό και η τέλεια και ζωντανή μας πίστη σε Αυτόν, γι' αυτό αμέσως μετά οι πιστοί ομολογούν την πίστη τους στον αληθινό Θεό με την εκφώνηση του συμβόλου της πίστεως. Αρχίζει εν συνεχεία η Αγία Αναφορά, δηλαδή η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. «Στόμεν καλός», λέει ο λειτουργός, «στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει». Στο σημείο αυτό οι πιστοί πρέπει να φέρουν στο νου τους τα λόγια του Κυρίου ότι αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, να κοιτάξεις να συμφιλειωθείς μαζί του πρώτα. Αρχίζει η ευχαριστήρια προσευχή που λέγεται αναφορά. Ο ιερέας λέγοντας την αναφορά μιμείται τον πρώτο ιερέα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι και ο λειτουργός ευγνωμονεί το Θεό για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και ιδιαίτερα για την θυσία του μονογενούς του Υιού και την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διηγείται μάλιστα ο ιερέας και τα της πρώτης τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας κατά το μυστικό δείπνο επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κυρίου. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Αμέσως μετά ο ιερέας προσπίπτει και οικετεύει θερμά το Θεό ώστε να δεχθούν τα τίμια δώρα το Πανάγιο και Παντοδύναμο Πνεύμα του και να μεταβληθούν ο άρτος στο Άγιο Σώμα του Χριστού και ο ίνος σε αίμα του Χριστού. Μετά από αυτή την ευχή η Θεία Ιερουργία ολοκληρώθηκε, τα δώρα αγιάστηκαν, η θυσία πραγματοποιήθηκε. Αφού λοιπόν συμπληρωθεί η θυσία, ο ιερέας βλέποντας μπροστά του το ενέχειρο της Θείας Φιλανθρωπίας, τον αμνό του Θεού, ευχαριστεί και οικετεύει. Οικετεύει για όλους τους Αγίους και εξαιρέτως για την υπερευλογημένη Θεοτόκο. Σε λίγο ο λειτουργός θα κοινωνήσει ο ίδιος και θα προσκαλέσει και τους πιστούς να κοινωνήσουν. Επειδή όμως δεν επιτρέπεται σε όλους ανεξαίρετα η Θεία Μετάληψη, ο ιερέας υψώνοντας τα τίμια δώρα, που πλέον είναι σώμα και αίμα του Χριστού, εκφωνεί τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ εννοεί όχι μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που αγωνίζονται να φτάσουν σε αυτήν, έστω και αν ακόμα υστερούν. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, αν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα που τους χωρίζουν από τον Χριστό και τους νεκρώνουν πνευματικά, δεν έχουν κανένα εμπόδιο να κοινωνούν. Τέλος, ο ιερέας καλεί τους πιστούς που είναι προετοιμασμένοι να κοινωνήσουν, λέγοντας «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Να προσέλθουν δηλαδή χωρίς να καταφρονήσουν την ταπεινή εμφάνιση που έχουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά με επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν αιώνια ζωή σε αυτούς που μεταλαμβάνουν. Ποια είναι εκείνα που ζητάει από εμάς ο Χριστός για να μας αγιάσει με τα Θεία Μυστήρια? Είναι η κάθαρση της ψυχής, η πίστη και η αγάπη στο Θεό. Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, εύχονται να παραμείνει μέσα τους ο αγιασμός που έλαβαν και να μην προδώσουν τη χάρη ούτε να χάσουν τη δωρεά. Οι πιστοί με λόγια της Γραφής δοξολογούν το Θεό που είναι αίτιος και χορηγός όλων των αγαθών. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Τέλος, ο λειτουργός μοιράζει το αντίδωρο. Αυτό είναι ευλογημένο διότι προέρχεται από το αρχικό ψωμί που προσφέραμε στο Θεό για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας.
Οι πιστοί παίρνουν με ευλάβεια το αντίδωρο και φιλούν το χέρι του ιερέα που μόλις πριν άγγιξε το πανάγιο σώμα του Χριστού. Δέχθηκε από εκείνο τον αγιασμό και το μεταδίδει τώρα και σε όσους το ασπάζονται. Εδώ η Θεία Λειτουργία φτάνει στο τέλος της και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ολοκληρώνεται, γιατί και τα δώρα που προσφέραμε στο Θεό αγιάστηκαν και τον ιερέα αγίασαν και στο υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας μετέδωσαν τον αγιασμό τους.

Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδες ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

24 Μαΐου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχο, της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

Άγιος Κυριακός, αγαπητοί ακροατές, το καύχημα της Ευρύχου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου μας. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έζησε, ούτε και ποιοι ήσαν οι γονείς του. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι από μικρός αγάπησε τον Χριστό. Οι γονείς του σίγουρα τον είχαν οδηγήσει προς το σωστό δρόμο, καθώς μας το τονίζει ο υμνογράφος του: «Εκβρέφουσε γένου του Κυρίου εραστής». Έτσι από μικρός άφησε τον κόσμο για να γίνει πολίτης της ερήμου πολίτης και ησυχίας εραστής.

Εκεί μακριά από τον κόσμο, μέσα στην έρημο, αγωνίστηκε σκληρά ο Άγιος Κυρακός για να αρέσει στον Κύριο και να γίνει τέλειος με την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και την αγάπη. Ήθελε να φτάσει σε μεγάλα ύψη, να γίνει τέλειος στην αρετή όπως είναι και ο Κύριος μας. Με τις προσπάθειές του νύχτα και μέρα, τις αγρυπνίες, τις νηστείες και την προσευχή, κατέστειλε τα πάθη του. Η μελέτη και η υπομονή του ήταν ασύγκριτη. Έτσι δεν άργησε να λάμψει ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης. Η φήμη της αγιότητάς του, όπως συμβαίνει με όλους σχεδόν τους Αγίους μας, έφεραν τον κόσμο κοντά του για να τον δουν και να τον συμβουλευτούν πολύ. Ο Όσιος με αγάπη και υπομονή τους δεχόταν και τους δίδασκε, τους παρηγορούσε και τους προέτρεπε να μετανοήσουν, γιατί τότε μόνο θα βρουν την γαλήνη και τη χάρη του Θεού. Με το παράδειγμά του, τις συμβουλές και τις προσευχές του, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στο δρόμο του Θεού. Στην περιοχή που έζησε, της Σολέας, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου, οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό για τη δύναμη και τη χάρη που είχε από το Θεό ο Άγιος Κυριακός, αλλά και για τους αγώνες που έκανε για τη σωτηρία της ψυχής του. Η εργασία αυτή του ζηλωτού ασκητή ήταν μια ευλαβής προσφορά υπέρ της δόξας του Θεού. Καθημερινά στο κατάλημά του, μαζί με τη διδασκαλία του, πρόσφερε ένα σωρό αγαθοεργίες και θαύματα κοντά σε εκείνον που ήταν ντυμένος με ένα τριμμένο ασκητικό φόρεμα. Βρίσκανε υπονεμένη την παρηγοριά, τα ορφανά τον πατέρα, οι άρρωστοι τον ιατρό. Μια ολόκληρη ζωή διατέθηκε για την εξυπηρέτηση του πλησίον με το κήρυγμα, τη διδασκαλία, την εξομολόγηση, τα θαύματα.

Όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, ο Κύριος μας τον κάλεσε κοντά του για να τον ξεκουράσει από τους πολύχρονους αγώνες του, αλλά και για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Φεύγοντας ο Άγιος από τον κόσμο, δεν τον εγκατέλειψε, αλλά συνέχισε και συνεχίζει να προσφέρει πολλά θαύματα προς τους ανθρώπους που με πίστη και ευλάβεια ζητούν τη βοήθειά του. Ο Άγιος Κυριακός τιμάται πολύ στην περιοχή της Σολέας, όπου έζησε και ασκήτεψε, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου μας. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας της Ευρύχου, που βρίσκονται δυο ασημένιες θήκες με λείψανα του Αγίου, πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν με πίστη για να ζητήσουν την μεσητεία του Αγίου. Την ημέρα της γιορτής του Αγίου σήμερα, 24 Μαΐου, χιλιάδες προσκυνητές από διάφορα μέρη του νησιού μας καταφεύγουν στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου, που βρίσκεται και αυτό στην Ευρύχου, για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα και την εικόνα του Αγίου Κυριακού.

Μακάριος Ανήρ, Όσιος Κυριακός και όλοι όσοι του Θεού ουκ επορεύθησαν εν βουλία σεβών.

τι σε ρήμο πολίτης και ενσώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξατε δωδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διεσού, πάσιν ιάματα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 24 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του ενδοθαυμαστό όρη τάνο ποθών των κάτω μεθυστάμενος και άλλων ουρανών των στήλων δεκτινάμενος. Δι' αυτού απίστραψα στον θαυμάτων την έγλινόσιε και Χριστό το πάντον Θεό πρεσβεύεις απαύστος υπερ πάντων ημών.

θεολογίας αληθούς υπόθεσης, εστίν η μνήμη σου θαυματουργέ Πάτερ Σιμεών, και έλαμψης της συνελθού συνάπαση, καθαρέστες καρδίες, υμνήσε ταύτης το μέγεθος και τον αξιάγαστον βίον σου. Από φωνής του βαπτιστού και όψεως, ευγγελίστη σου η ευκλεής μήτυρ, και σε ευωδέστατον και θείων καταγώγιον παμακάριστε Πάτερ, συνέλαβε τέ και τέτοκε της τρισυποστάς του θεότητος. Υπερφυός δικαιοσύνης όχημα, θεοχαρίτο των εξπαργάνων, Πάτερ, μητρικών εσώμενων, προγνούς ο μέγας πρόδρομος, ευωνίμου μαστούσε, απέχεστε, εγγέλευτε, και του δεξιού αποτρέφεστε. Μυστικοτά της απαρχήν δεξάμενος ζωής πανόλβιε, δια λουτρού Πάτερ της αναγεννήσεως, την δωρεάν του πνεύματος από βρέφους εν Θεός της εις ψυχής την ευπρέπειαν, έδειξας ηλίου φεδρότερον.

24 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών, Σιμεού του εντοθαυμαστό όρη, θαυμαστόν όκι πριν Σιμεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστό πανθαύμαστον εκείν νυν όρος. Ο Σιμεών πριν κατοικούσε στο θαυμαστό όρος της γης, ενώ τώρα κατοικεί στο πανθαύμαστο όρος του ουρανού. Όσοι ο Σιμεών έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο πατέρας του ονόματι Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Η μητέρα του ονομαζόταν Μάρθα. Ο Σιμεών όχι μόνο γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αλλά και ανατράφηκε εκεί. Η ζωή του, όσα δηλαδή του συνέβησαν και όσα λένε ότι έπραξε, είναι όλα αξιοθαύμαστα και ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα. Και πράγματι η σύλληψη του Οσίου πρώτα-πρώτα στην γαστέρα της μητέρας του ήταν αποτέλεσμα προσευχής, αλλά και πριν από τη σύλληψή του είχε εμφανιστεί στη μητέρα του Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής και της προμήνησε το ύψος της αρετής και της τελειώσεως στην οποία θα έφτανε το τέκνο της. Ακόμα ο πρόδρομος δήλωσε στη μητέρα ότι ο γιος της θα έχει πάντα μια έντονη εσωτερική παρόρμηση προς τα δεξιά και θα πορεύεται προς τα δεξιά, δηλαδή προς την αρετή και την αληθινή θεογνωσία και ορθοπραξία, και ότι δεν θα συνδέσει ποτέ τη ζωή του με πράξη κακή.

Άλλο θαυμαστό γεγονός σχετικά με τον Όσιο Σιμεών είναι το ότι όταν συμπλήρωσε μόλις το 6ο έτος της ηλικίας του, παρέβλεψε όλα εκείνα που ταιριάζουν στην παιδική ηλικία και πήγε στο όρος να ζήσει σαν ασκητής 6 χρονών. Ενώ οι νέοι σε τέτοια ηλικία είναι ανέμελοι, τους αρέσουν τα παιχνίδια και εύκολα μετακινούνται προς τυχόντα και ανούσια πράγματα. Αμέσως λοιπόν μόλις έφτασε στο όρος ο Όσιος, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή του, εφάρμοσε στον εαυτό του σκληρή άσκηση και εγκράτεια. Εκεί στον τόπο της ασκήσεώς του έβλεπε συχνά θεοφάνειες και αγγελοφάνειες που τον καθοδηγούσαν στο τι έπρεπε να πράξει. Μάλιστα δε αφού του παρέθεταν ενώπιον του και τα καλά και τα άσχημα, τον προέτρεπα να προτιμάει τα καλά και να αποφεύγει τα άσχημα. Ακόμη συνέβη και το εξής εκπληκτικό με τον Όσιο Σιμεών. Ενώ είχε και αυτό σώμα και επομένως είχε την ανάγκη υλικής τροφής, τρεφόταν όχι με ανθρώπινη τροφή αλλά με αμβροσία που του χορηγούνταν από τον ουρανό, και το γεγονός αυτό διήρκεσε μέχρι την προσκύριον εκδημία του.

πραγματικά απίστευτα τα όσα αναφέρονται στη ζωή του Οσίου Σιμεών, του ενδοθαυμαστό Όρη. Αλλά όλα αυτά, καθώς και το άπειρο πλήθος των θαυμάτων που επιτέλεσε Όσιος Σιμεών, τα παρουσιάζει διεξοδικά η βιογραφία του. Επιβάλλεται όμως να σημειώσουμε εδώ εν συντομία τα ακόλουθα. Ο Σιμεών εγκατέλειψε τον κόσμο σε ηλικία 6 μόλις ετών και πήγε σε ένα όρος, όπως ήδη αναφέραμε, όπου έμεινε 6 χρόνια. Ακολούθως διέμεινε σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους και εν συνεχεία ανέβη σε ένα στήλο και έμεινε πάνω σε αυτόν 18 χρόνια. Μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος. Το θαυμαστόν όρος είναι όρος της Συρίας, ευρισκόμενο κοντά στις εκβολές του Ορόντι ποταμού, όχι μακριά από την Μεγάλη Αντιόχεια. Το όρος αυτόν ονομάστηκε θαυμαστόν εξαιτίας των θαυμάτων του Οσίου Σιμεών. Σώζονται δε εκεί ερείπια της Μονής, τα οποία σήμερα ονομάζονται Μπιν Κιλισέ, δηλαδή χίλιες εκκλησίες. Μετά από τον στήλο, όπου ασκήθηκε 18 ολόκληρα χρόνια, έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος, σε ένα υπερυψωμένο τόπο που είχε αναγερθεί με ξερολίθια, και έμεινε εκεί 10 ολόκληρα χρόνια ζώντας σκληρότατη ασκητική ζωή. Έπειτα ανέβηκε πάλι σε ένα πολύ μικρό στήλο, σε ένα μικρό στήλο, και έζησε εκεί 45 χρόνια. Ήταν δε συνολικά τα χρόνια της ζωής του 85, από τα οποία τα 79 τα πέρασε με άσκηση και καρτερία που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο μέτρο. Πώς μπορεί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μην γίνει δοχείο της χάριτος και όλα όσα αναφέρονται στη ζωή του, πώς μπορούν να μην είναι όντως θαυμαστά? Μετά την συμπλήρωση του 85ου έτους της ηλικίας του, ο Όσιος Σιμεών αναπαύτηκε εν ειρήνη και η ψυχή του πέρασε στη δόξα και στην κατάσταση των αγγέλων.

Η υπονταγή του ιδίου θελήματος που είναι φύλαυτο, φιλόηλο, ιδιωτελές, στο θέλημα του Θεού που είναι υψηλό, άγιο, θείο, είναι από τα μεγαλύτερα πνευματικά επιτεύγματα, αν μη το μεγαλύτερο απ' όλα. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, τότε δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό και τη δόξα του. Βεβαίως, σε απόλυτο βαθμό κανένας δεν υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, παρά μόνο ο ιδεώδης άνθρωπος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Το αποκορύφωμα της υποταγής του υπήρξε η σταυρική του θυσία. Όταν η θυσία αυτή προβλήθηκε μπροστά του σαν ένα πικρό ποτήρι, παρακάλεσε τον Πατέρα να παρέλθει το ποτήρι αυτό. Παρακάλεσε, αλλά δεν αξίωσε. Τελικά υποτάχθηκε στο σχέδιο της Θείας Δικαιοσύνης λέγοντας «Αλούχος εγώ θέλω, αλλά ο Σύ Πάτερ», και υπέμεινε το Σταυρό, και τι Άγιος και Δίκαιος και Αναμάρτητος. Την υποταγή του ιδίου θελήματος πετυχαίνουν σχετικώς και οι αποσυρώμενοι από τον κόσμο ασκητές και ερημίτες, όπως ο Άγιος Σημεών ο Θαυμαστορίτης και Στυλίτης. Νεαρός ακόμα ντύνεται το μοναχικό σχήμα και ανεβαίνει επάνω σε ένα στήλο για 18 ολόκληρα χρόνια. Επιταφήνει το στήλο και ανεβαίνει σε ένα βουνό το Θαυμαστόρος, και από εκεί παίρνει την επωνυμία Θαυμαστορίτης, βουνό κατάξερο και πετρώδες, πάνω στο οποίο γύμναζε το θέλημά του για μια δωδεκαετία. Τέλος φεύγει από εκεί και ανεβαίνει πάλι σε ένα στήλο, στον οποίο παραμένει άλλα 45 χρόνια, χειμώνες και καλοκαίρια. Σε ηλικία 85 ετών, πλήρης ημερών και πολύς αγιότητος, παραδίδει το πνεύμα του. Ορθώς είπε κάποιος ότι η άσκηση του Σημεών περισσότερο με μυθιστόρημα μοιάζει και λιγότερο με πραγματικότητα. Φαίνεται απίστευτο σήμερα, στην εποχή της χλειδής της ανέσεως, το ότι ο Άγιος αυτός πέρασε όλη τη ζωή του πάνω σε μια κολόνα. Κι όμως είναι αληθινό, διότι αυτό που φαίνεται αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό παρά το Θεό.

Η άσκηση του Αγίου Σημεών απέδειξε ότι ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορεί να ζήσει τρεφόμενος μόνο από την αγάπη του Θεού, όπως τον τζιντζίκι μόνο από τη δροσιά, χωρίς να δοκιμάσει τα τερπνά του κόσμου αυτού. Η πιο μεγάλη απόλαυση είναι η απόλαυση της παρουσίας του Θεού, και ευτυχισμένοι αυτοί που το έχουν δοκιμάσει. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος απαρνείται τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου τούτου που παράγουν και χάνονται, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η προσκόλλησή του στο Θεό. Αν μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, θα αισθανόμαστε να μην πατάμε στη γη, αλλά να αερώμαστε πάνω από αυτήν, όπως ο Σημεών που ζούσε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης.

Μετάρσιος οσμωσής, τεσαρετές ο θεσπέσιος γενόμενος πάτερ, εφυψήλου στήλου νεύματι θείο προς επιβάς, υπερήρθη στο πνεύματι και δύναμην φωτιστικήν ηλιφός, ως εκείνος δε δόξασε.

24 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχοντου Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σημεού του εν το θαυμαστό όρι, θαυμαστόν όγκη πριν Σημεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστότατον οικίν νυν όρος, η κάδια ένθαν όε Σημεών μόλεναν φύ Τετάρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και τον Σύναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, γυναικών τριών Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης, Νηπίων 2, Κυριακού και Χριστιανού και των Σύναυτής Μαρτυρισάντων Χιλιάδων 11 και 208. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντάς οι πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ προτέλους τρόπους του μετά.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

ή να πάν ο δέδοκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δεδοκάσμη ή να πείσω. Και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού τον κόσμον είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δεδοκάσμη εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας και το λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα αδεδοκάσμη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμη ότι σύ εσύ. Και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δεδόξασμε εν αυτής. Και ούκ έτη ημίν εν το κόσμο και ούτε εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δεδοκάσμη ή να όσιν εν καθώς ημείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δεδοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ημί ο Υιός της απολίας ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Η Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, προέρχεται από το 17ο κεφάλαιο του 4ου Ευαγγελίου και το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ένα είδος προσευχής του Ιησού Χριστού. Σπάνια τα Ιερά Ευαγγέλια καταγράφουν προσευχές του Κυρίου μας, ιδιαίτερα μάλιστα το μυστικό περιεχόμενό τους. Μόνο δύο συγκεκριμένες αναφορές έχουμε. Αυτήν εδώ της επωνομαζόμενης αρχιερατικής προσευχής και μιας άλλης όπου το κύριο περιεχόμενο είναι η Κυριακή προσευχή, το γνωστό σε όλους μας Πάτερ ημών, που αποτελεί και τη δημοφιλέστερη προσευχή σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Στην επιστήμη όμως της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης έχει τεθεί το ερώτημα εάν πράγματι η αρχιερατική προσευχή αποτελεί ένα είδος μυστικής προσευχής του Κυρίου που δημοσιοποιείται από τον Ευαγγελιστή ή πρόκειται για κάποιο λογίδριο εν είδη προσευχής με κύριο περιεχόμενο την ενότητα της Εκκλησίας. Και μάλλον συμβαίνει το δεύτερο. Πολλοί ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας και σύγχρονοι μελετητές θεολόγοι συγκλίνουν προς αυτή την εκδοχή. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι όταν ο Ιησούς επιθυμούσε να προσευχηθεί προς τον Πατέρα, αποσυρώταν σε κάποιο ερημικό μέρος κατηδίαν, χωρίς την παρουσία των μαθητών του ή κάποιον άλλον, και κατά συνέπεια ήταν αδύνατη η ακρόαση και η δημοσιοποίηση του περιεχομένου, πέρα από τη συνήθη μυστικότητα και σιωπηλότητα της κάθε προσωπικής προσευχής. Ακόμα και αυτή η Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών που γνωρίζουμε το περιεχόμενό της, δεν πρόκειται για κάποια μυστική και κατηδίαν προσευχή, αλλά για διδαχή περί προσευχής. Όταν οι μαθητές έθεσαν το ερώτημα στο διδάσκαλο Ιησού με τη φράση «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε». Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε σε μια γενική θεώρηση του θέματος της προσευχής ότι κάθε λόγος του Κυρίου μας, κάθε στοχασμός του και κάθε διδασκαλία του, εφόσον εντάσσεται στην αποκαλυπτική λειτουργία και στο σωτηριολογικό του έργο, είναι ένα είδος προσευχής και δέησης υπέρ της σωτηρίας όλων μας. Εξάλλου δεν λέμε συχνά πως η διδαχή και το κήρυγμα της Εκκλησίας εντάσσονται μέσα στις λειτουργικές δεήσεις, καθώς διόλων αυτών επιτελείται όχι μόνο η κατά Χριστόν παιδεία μας, αλλά και η σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Πάντως, στην όλη συνάφεια της ιεραρχιερατικής προσευχής διαπιστώνουμε ότι το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου έρχεται ως συνέπεια και αποτελεί την κατακλίδα μιας εκτεταμένης ομιλίας του Ιησού Χριστού καθαρά παραμυθητικού χαρακτήρα περί των εσχάτων,

εν ώψη και του τέλους της ιστορικής πορείας του. Γι' αυτό και το κεφάλαιο αυτό παίρνει τη μορφή μιας εξωτερήκευσης και εξομολόγησης της μεγάλης αγωνίας του Κυρίου μας για το μέλλον των μαθητών του και της Εκκλησίας, δίδοντας παράλληλα τις τελευταίες του παρακαταθήκες προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων για τη διαφύλαξη της ενότητάς του.

όσον αφορά τις αρχιερατικές προσευχές που επισύρει άμεσα την προσοχή όλων μας, είναι η ώρα του Ιησού, η οποία ήδη ελήλυθεν. Ασφαλώς εδώ δεν έχουμε κάποιο χρονικό προσδιορισμό που να ενδιαφέρει τον ιστορικό, αν και όπως φαίνεται τα πράγματα οδηγούνται σε κάποιο τέλος. Εδώ, καθώς και σε πολλά άλλα σημεία του Τετάρτου Ευαγγελίου, όπου αναφέρεται η έκφραση αυτή, σημαίνει ότι εσήμανε στην ιστορία ή στην προσωπική ζωή κάποιων ανθρώπων η ώρα του Ιησού. Πρόκειται για την αποκαλυπτική και σωτηριολογική ώρα του Κυρίου. Πράγματι, κάθε φορά που έχουμε ένα σημαντικό αποκαλυπτικό γεγονός και που να εντάσσεται στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και κάθε φορά που έχουμε ένα θαύμα είτε στην προσωπική ζωή κάποιου είτε στην εξέλιξη των σωτηριολογικών γεγονότων, επισημαίνεται πάντοτε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η κρίσιμη αυτή ώρα με διάφορες εκφράσεις όπως «ώρα ίνος η τρίτη», «είναι ώρα ενάτη» κτλ. Που σημαίνει ότι όταν ο κόσμος, κάποια κοινότητα ανθρώπων ή κάποιος άνθρωπος εισέρχεται στην ώρα του Ιησού, τότε έχουμε σαφώς ένα σωτηριολογικό γεγονός. Τα γεγονότα της ζωής και της ιστορικής πορείας του Χριστού μας, όπως η ενανθρώπιση, η μεταμόρφωση, ο σταυρός και ο θάνατος, η Ανάσταση και η Ανάληψη, δεν έχουν μόνο μια προσωπική αναφορά, αλλά και σωτηριολογικές και σχατολογικές προεκτάσεις. Όλα γίνονται και συντελούνται προς χάρη των ανθρώπων. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα εκάστης ώρας της ζωής μας ως εσχάτης ώρας και ως της μοναδικής ώρας για την προσωπική σωτηρία. Ο Ευαγγελιστής δεν είναι θειασότης μιας μελλοντικής εσχατολογίας. Για το τέταρτο Ευαγγέλιο όλα συντελούνται στον παρόντα χρόνο. Όλα δηλώνουν το νυν της σωτηρίας. Το δεύτερο στοιχείο που φύγεται στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε αναφέρεται στην εσχατολογική δόξα. Δόξα στην κοσμική γλώσσα σημαίνει ισχύ, δύναμη και κυριότητα. Σημαίνει αναγνώριση από τους άλλους και απόδοση τιμών. Μα πάνω απ' όλα σημαίνει διάκριση, υπερύψωση και αποστασιοποίηση από τα καθημερινά και τους κοινούς ανθρώπους. Και στην Παλαιά Διαθήκη δόξα σημαίνει αυθεντία και εξουσία, αλλά όχι με την κοσμική έννοια. Η δόξα εκεί έχει ηθικό βάρος και ο δοξαζόμενος περιβάλλεται με κύρος και πνευματική αναγνώριση. Συχνά η δόξα σχετίζεται με τα θαυμαστά έργα του Θεού που επενεργούν στη ζωή μερικών εκλεκτών ανθρώπων, γι' αυτό και πολλές φορές η δόξα είναι συνώνυμη λέξη με την έννοια της παρουσίας του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε μια παράλληλη προσέγγιση με αυτήν της παλαιάς, μόνο που εδώ η δόξα έχει και προεκτάσεις σωτηριολογικές και σχατολογικές. Η δόξα του Θεού ανακεφαλαιώνεται στο έργο και στο πρόσωπο του Χριστού. Κάθε έργο επομένως διακονίας προς χάριν του λαού του Θεού, είτε από τον Χριστό, είτε από τους Αποστόλους, είτε ακόμα και από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, εμπεριέχει και φανερώνει τη δόξα του Θεού. Ο Θεός δοξάζεται εν της έργης των Αγίων Του. Η σωτηριολογική έννοια της δόξας έχει ασφαλώς και σχατολογικές προεκτάσεις. Δόξα σημαίνει σωτηρία, αλλά και σχατολογική δοξοποίηση του ίδιου του ανθρώπου. Σημαίνει τελείωση και θέωση. Εμείς είμαστε η δόξα του Θεού. Και όταν μιλάμε για εσχατολογία, δεν εννοούμε το τελευταίο κεφάλαιο ενός δογματικού εγχειριδίου περί εσχάτων, αλλά τη σωτηριολογική θέαση της ιστορίας στην έννοια της πλήρωσης και της ολοκλήρωσής της. Γι' αυτό και δεχόμαστε μια λειτουργική εσχατολογία μέσα στο σωτηριολογικό ιστορικό γίγνεσθε. Όχι μόνο ο Θεός, αλλά και ο Χριστός δοξάζεται μέσα στην ιστορία, παρά το γεγονός του σταυρικού θανάτου και της θυσίας του. «Δόξα σών σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός δοξάσισε». Το παράδοξο αυτό θυσίας, μαρτυρίου και δόξας καταξιώνεται ιστορικά στις σωτηριολογικές συνέπειες του έργου του Χριστού μας. Όταν οι πιστοί βιώνουν από τώρα την αιώνια ζωή και μετέχουν στους εσχατολογικούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τότε η δόξα του Θεού είναι μια ιστορική πραγματικότητα.
Η δόξα δεν αναφέρεται απευθείας στη δοξοποίηση του Θεού, αλλά στην ολοκλήρωση του έργου του Χριστού στη ζωή των πιστών. Η ενότητα των πιστών και της Εκκλησίας προβάλλεται ως κύρια απαίτηση στην αρχιερατική προσευχή. Αυτή είναι μια τρίτη επισήμανση με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε. Η έσχατη αγωνία, αγαπητοί ακροατές του Ιησού, είναι για την ενότητα της Εκκλησίας μας. Η διάσπαση και η διαίρεση, οι προσωπικές προτιμήσεις και οι αιρετικές αποκλίσεις δεν απειλούν μόνο τους κοσμικούς οργανισμούς. Είναι ο διαρκής και μόνιμος πειρασμός και για την Εκκλησία. Ιδιαίτερα μάλιστα ο φανατισμός και ο ζηλωτισμός, η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός χαρακτηρίζουν κυρίως θρησκευτικούς ανθρώπους και προδίδουν την ενότητα. Πρώτου τέλους λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός παρακαλεί τον Πατέρα για τη διαφύλαξη της ενότητας των πιστών. Αυτή είναι η Νέα Διαθήκη. Κριτήριο αληθινότητας των πιστών είναι η αιμονή και η πίστη στην αξία της ενότητας. Μια ενότητα όχι ασφαλώς επιφανειακή και επίπλαστη, αλλά ουσιώδης και λειτουργική. Η ενότητα επιτυγχάνεται και κερδίζεται συνεχώς μέσα στη ζωή, παρά τις παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις και τις επιβαλλόμενες αναθεωρήσεις. Η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι έργο των ανθρώπων, είναι έμπνευση και επίτευγμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Όπως κατανοούμε τη θεότητα τριαδολογικά ως την κοινωνία και τη μετοχή των τριών προσώπων και υποστάσεων, παρά τις υποστατικές ιδιαιτερότητες, έτσι και η ενότητα της Εκκλησίας μας πρέπει να διατηρεί την πολυσυνθετότητα και πολλαπλότητα των μελών της. Η Εκκλησία είναι μία και αγία, αλλά συγχρόνως είναι καθολική και οικουμενική, που σημαίνει πολυσύνθετη και πολυδιάστατη ως προς τα μέλη της και ως προς τις ιδιαιτερότητες των ποικίλων παραδόσεών της. Όπως η κτήση και η φύση, που είναι δημιουργία του Θεού, διατηρεί την ενότητα και την αρμονία μέσα στη θαυμαστή ποικιλία των ειδών, έτσι και η Εκκλησία συνιστά την ενότητα της ανθρωπότητας. Ενότητα δεν σημαίνει ταυτότητα, σημαίνει πιστότητα στην αγαπητική λειτουργία της κοινωνίας προσώπων. Η αγάπη και η κοινωνία συνιστά την ενότητα. Ενότητα έξω από κάθε δουλική σχέση υποταγής. Η ταυτότητα συνεπάγεται πάντοτε την υποταγή στην ομοιομορφία και τη ρύθμιση της ζωής σε κάποιους στιγνούς κανόνες. Η εκκλησιολογική ενότητα μοιάζει με τη γαμική σχέση και την αγαπητική κοινωνία δύο διαφορετικών φύλων και δύο διαφορετικών προσώπων που ενώ παραμένουν διαφορετικοί κοινωνούν στη χάρη της αγάπης τους και στην ελευθερία της επιλογής τους. Η πίστη και η πιστότητα στη σχέση κοινωνίας είναι κριτήριο της ενότητας. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την αγάπη, που ως η μείζωνα των αρετών υπερβαίνει στην εσχατολογική της προοπτική και την πίστη και την ελπίδα κατά τον Απόστολο Παύλο. Η αγάπη έρχεται ως υπέρβαση κάθε διαιρετότητας λόγω ύπαρξης ιδιαιτεροτήτων. Η αγάπη λειτουργεί ενοποιητικά και υπερβαίνει την έννοια του φίλου, της φιλής, της εθνικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας, αλλά και της διάφορης θρησκευτικής παράδοσης, κατά το «ουκέ στην άρσεν και θήλη», «βάρβαρος ή ελεύθερος», «Ιουδαίος ή Έλλην». Πάντων των αρετών και των καλών επιδιώξεων, μίζονται τούτον η αγάπη.

Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, με τη νέα πίστη και τη νέα θεολογία, δεν προβάλλεται στην αρχιερατική προσευχή ως διαφορετική θρησκεία, αλλά ως ενωπιός εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κοινωνία και κοινότητα. Σημαίνει συμφιλίωση και αδελφοποίηση όλων. Όταν κοινωνώ και διαλέγω με αγαπητικά με κάποιον, γίνομαι σύνεμο, σύσαρκος και σύζωος μαζί του. Η Εκκλησία παρομοιάζεται με συζυγική κοινωνία και οι δύο έσονται η σάρκα μίαν. Κανένας δεν εξουσιάζει επί του άλλου. Όλοι διακονούν αλλήλους. Η Βασιλεία του Θεού είναι κοινωνία αδελφών. Είναι Εκκλησία και κοινότητα πιστών. Όταν λέμε ότι εισέρχομαι στη Βασιλεία του Θεού, εννοούμε ουσιαστικά ότι κοινωνώ με το πρόσωπο του Χριστού. Και μην ξεχνάμε αυτό που τονίζει η πατερική ερμηνευτική παράδοση, ότι τελικά ο Χριστός είναι η αυτοβασιλεία, όπως ακριβώς είναι η αυτοαλήθεια και η αυτοζωή. Μετέχω στη ζωή του Χριστού, διαλέγομαι και κοινωνώ με τον Χριστό, σημαίνει ότι ο Χριστός γίνεται η ζωή ημών. Με αυτή την έννοια κατανοούμε γιατί η αρχιερατική προσευχή συσχετίζει την κοινότητα των πιστών και την Εκκλησία με την αιώνια ζωή. Στην περίπτωση αυτή, όταν μιλάμε για ενότητα, δεν εννοούμε ασφαλώς κάποια μηχανική ή τυπική ενότητα. Εννοούμε μια ενότητα εκκλησιολογική, δηλαδή δυναμική και λειτουργική ενότητα ζωής. Στην εσχατολογική έννοια, η Εκκλησία και η Βασιλεία του Θεού συνυπάρχουν και συναποτελούν την κοινότητα του λαού του Θεού. Τα μέλη της Εκκλησίας είναι δυνάμει και μέλη της Βασιλείας του Θεού. «Θέλω η ναό που είμαι εγώ, κακίνη όσοι μετεμού». Η ενότητα της Εκκλησίας στην εσχατολογική της προοπτική δεν είναι δεδομένη λόγω κάποιας ιδεολογικής και θεολογικής ταυτότητας. Πρόκειται για μια ενότητα λειτουργική, μια ενότητα που συνεχώς κερδίζεται και κατακτάται. Το σώμα της Εκκλησίας δομείται και αναπτύσσεται μέσα στην εξέλιξη της ζωής. Γι' αυτό και η ενότητα αυτή πάντοτε κρίνεται και δοκιμάζεται στην ιστορία. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι μία διαρκής πρόκληση για βίωση και πραγμάτωσή της. Ακριβώς όπως η ίδια η ζωή. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, τίποτε δεν είναι εκ προημίου και εκ παραδόσεως αναπαλωτρίωτο γεγονός. Η παράκληση του Κυρίου στην αρχιερατική προσευχή είναι ακριβώς προς αυτή τη δυναμική και λειτουργική εσχατολογική κατεύθυνση. Η ναώση μετεμού. Η ιστορία στην αρχιερατική προσευχή αντιμετωπίζεται εσχατολογικά. Η ιστορική ώρα του Ιησού είναι η έσχατη στιγμή, η νέα σωτηριολογική ευκαιρία βίωσης της πίστεως. Αλλά και η ενότητα της Εκκλησίας αντιμετωπίζεται και αυτή όχι ως ένα απλό ιστορικό επίτευγμα, αλλά ως μια εσχατολογική προοπτική. Πορεύομαι διαρκώς προς την ενότητα. Λειτουργώ την ενότητα και εργάζομαι υπέρ της ενότητας των πάντων. Γι' αυτό και η αρχιερατική προσευχή καταλήγει με την αίσθηση της δημιουργικής πληρότητας, με την αίσθηση της δημιουργικής χαράς. Η χαρά του Χριστού ολοκληρώνεται στην ενότητα της Εκκλησίας και φτάνει στο έσχατο τέλος της, στη ζωή των πιστών εν ημίν. Ο Χριστός δεν συνιστά απλώς την ενότητα ως εσχατολογική προοπτική. Την προβάλλει και ως ιστορικό καρπό της κοινωνίας των πιστών μαζί του. Με αυτή την έννοια, κάθε ευχαριστιακή σύναξη ιστορικοποιεί αυτή την εσχατολογική προοπτική της ενότητας πάντων. Όλοι και όλα στην ευχαριστιακή σύναξη είναι παρόντα και τελειοσιουργούνται σωτηριολογικά. Στην ενότητα των πιστών και της Εκκλησίας πραγματώνεται και η δόξα του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ο κόσμος και οι μαθητές από τη μία μεριά, ο ουράνιος πατέρας από την άλλη και στο μέσον ο μεσίτης Θεού και ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός. Έτσι το είδαμε μέσα στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε. Μιλάει για το έργο του, τη φανέρωση του ονόματος του Θεού στους ανθρώπους. Η γνώση αυτή του Πατέρα από τους ανθρώπους είναι αιώνια ζωή. Είναι η γνώση της μοναδικής και μεγάλης αλήθειας. Η γνώση του μόνου αληθινού Θεού και του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού. Οι μαθητές είναι εκείνοι που έλαβαν την αποκάλυψη αυτή. Ο κόσμος έμεινε στην άρνηση και κατά συνέπεια στην άγνοια. Συγχρόνως όμως ο κόσμος παραμένει μια πρόκληση για τους μαθητές, για κάθε μαθητή. Πρόκληση για να του μεταδώσει τη σωτήρια γνώση του Ιησού και να τον οδηγήσει έπειτα στην αληθινή και αιώνια ζωή. Η μετάδοση όμως της Θείας Γνώσης, η φανέρωση του προσώπου του Ιησού στον κόσμο, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο κόσμος που δεν έχει ακόμα να γεννηθεί αποτελεί επικίνδυνη περιοχή. Αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνηθιών του και πολλές φορές παρασύρει στην ορμητική δύνη του κατά του Θεού οποιονδήποτε αστόχαστο ή αδόκιμο μαθητή, αρνούμενος την κλίση για σωτηρία. Αυτός ο κόσμος αποτελεί το χωράφι με τους τριβόλους και τα αγκάθια που περιμένει τον καλό γεωργό. Ο Ιησούς γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να έχεις τη γνώση του αληθινού Θεού, να ζεις εν το κόσμο και να πρέπει να αγωνίζεσαι για να φέρεις επίγνωση της αλήθειας εκείνων από τον οποίο κινδυνεύεις να πεθάνεις. Γι' αυτό ακριβώς ζητάει από τον Πατέρα να του στηρίσει εν το ονόματί του. Έτσι θα αποτελέσουν όλοι μαζί την Αγία Κοινωνία και θα είναι μέτοχοι της χάρης του Θεού, θα είναι εν. Η πολλαπλότητα και η διάσπαση είναι χαρακτηριστικά του κόσμου. Η ενότητα ανήκει στον κόσμο του Θεού. Ενότητα χωρίς να συγχέεται η κάθε προσωπική ύπαρξη με την άλλη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει τρόπος να αποδοθεί το γεγονός αυτό με ανθρώπινα σχήματα ή σύμβολα. Η αποδοχή και η βίωσή του κατά το μυστικό τρόπο που η Ορθόδοξη Εκκλησία και η πνευματικότητα γνωρίζει, ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος έκφρασής του. Κάθε προσπάθεια περιγραφής εκείνης της πραγματικότητας φοβάμαι ότι θα ήταν έξοδος από τα όρια της ανθρώπινης σφαίρας και εισχώρηση στην περιοχή της αρχής με κεφαλαίο, όπου δεν υπάρχουν σύμβολα παρά μόνο θέα του αόρατου, ακοή του άρητου, οσμή της πνευματικής ευωδίας και σιωπή μπροστά στο μυστήριο, όπως ο Βυζαντινός αγιογράφος το παρουσιάζει στην έκφραση των αυστηρών ασκητικών του μορφών. Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα. Είναι μεγάλη στιγμή που ο Ιησούς σημαδεύει το ύψος του έργου των μαθητών αλλά και των μεγάλων κινδύνων. Είναι η ώρα της παρακαταθήκης λίγο πριν από την ώρα του φυσικού χωρισμού που για τον Ιησού είναι διαρκής παρουσία. Θα παρακολουθεί τον αγώνα των μαθητών μέσα στον κόσμο, θα ενισχύει την αδυναμία τους, θα στηρίζει την πίστη τους, θα ανακουφίζει το καθημερινό τους μαρτύριο, θα τους στηρίζει την αλήθεια του, θα στεφανώνει τους άθλους τους. Και όλα αυτά με τον τρόπο της άμεσης παρουσίας και τις πιο πολλές φορές σιωπηλά. Κι όμως ο Ιησούς δεν απευθύνεται προς τους μαθητές, δεν τους συμβουλεύει, δεν απαντά σε απορίες ή άλλες ερωτήσεις τους, αλλά παρακαλεί τον Πατέρα να τους διαφυλάξει από τις παγίδες του κόσμου και να τους κάνει μετόχους της υπέροχης εκείνης της φοβερής ζωής του Θεού. Όντας ο ίδιος πηγή της ζωής, γνωρίζει ότι είναι αδύνατη η συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού χωρίς την πατρική πρόνοια, χωρίς τη συγκαταβαίνουσα και αναγεννητική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό παίρνει τη θέση του ανθρώπου και προσεύχεται γι' αυτόν και μένει τόσο ευχαριστημένος από τη μικρή, την ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή. Αρκεί η μικρή κλίση, η επίκληση του ονόματος του Θεού, η εξήτηση της σωτηρίας, το μνήστητή μου εν τη βασιλεία σου. Και εκείνος προσλαμβάνει και αποδέχεται αδιάκριτα για να δώσει την αιώνια ζωή, τη χαρά της αιώνιας ζωής και τη δόξα μέσα στους θαυμαστούς κόσμους του Αγίου.
Και η πιο ζωηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να περιγράψει την ουσία της ζωής αυτής, όπου κυριαρχεί το πλήρωμα της χαράς και η δόξα του Πατέρα, σε ένα χώρο αγιότητας που το βέβυλο και θνητό, η θλίψη και η ταπείνωση της αμαρτίας είναι άγνωστα. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δεδοκάσμη. Η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς είναι απαραίτητο γνώρισμα της πνευματικής ζωής. Η προσευχή του Ιησού οπλίζει με βεβαιότητα την ψυχή που αγωνίζεται να περάσει το τρικυμισμένο πέλαγος και να φτάσει στο λιμάνι που δεν φαίνεται ακόμη. Ο σημερινός κόσμος, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχει ανάγκη αυτής της βεβαιότητας. Σήμερα που ταλανίζεται από τις περιπλανήσεις του στους πνευματικούς λαβυρίνθους, με τα ψυχολογικά διέξοδα και τις απογοητεύσεις, από τις φρούδες ελπίδες των ανανεωτικών κηρυγμάτων, από τις επαναλαμβανόμενες αντιθέσεις του νέου προς το παλαιό και κατεστημένο, από τη σύγχυση των αξιών της ζωής. Μια στροφή της προσοχής προς τους λόγους του Ιησού θα απελευθέρωνε το σημερινό άνθρωπο από την πνευματική δουλεία και θα άνοιγε δρόμο προς ό,τι λαχταράει η ψυχή του. Τη ζωή, τη χαρά και την αναγνώριση. Γιατί η προσευχή του Ιησού είναι αιώνια και αναφέρεται στους σημερινούς μαθητές. Θα ήταν μια τέτοια στροφή όχι μόνο λυτρωτική από τα στοιχεία του κόσμου, αλλά και αποκαλυπτική των διαστάσεων της πνευματικής ζωής στο χώρο του Αγίου. Για όσους έλαβαν τη φανέρωση του ονόματος του Θεού, η επίκληση «Πάτερ Άγιε» αποτελεί την ανακεφαλαίωση του δοξολογικού ύμνου, την ύψιστη ευχαριστία για τη μετοχή στη ζωή του Θεού, τη μαρτυρία του ενός. Παράλληλα, είναι η αιώνια ηκεσία, η ασίγαστη παράκληση για τη φανέρωση του μυστηρίου της αγάπης και προς τους έξω. Αυτή η ηκεσία, ολιγόλογη και έντονη καθώς είναι, περικλεί όλο το Άγιο Πάθος για τη σωτηρία του κόσμου, τη θλίψη για την αιμονή των πολλών στο σκοτάδι της πλάνης. Πάτερ Άγιε, ομολογία και δοξολογία μαζί με παράκληση και πόνο, στο βάθος του οποίου ο δεσμός και η φλόγα της πατρικής αγάπης συντηρεί μια βέβαιη ελπίδα.

Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, γιορτάζει και τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία παρέστησαν και έδωσαν τη μαρτυρία τους υπέρ της πίστεως ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Σπυρίδωνος Θαυματουργός. Η Σύνοδος εν Αγίω Πνεύματι εξέφρασε την παραδοθήσα πίστη της Εκκλησίας και διατύπωσε τη δογματική διδασκαλία αυτής περί του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Η αξία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου βρίσκεται στο γεγονός ότι περιφρούρησε τη ζωή από την αιρετική διδασκαλία του Αρίου και των οπαδών του, που δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων, γιατί όπως τόνισαν οι Άγιοι Πατέρες, αν ο Χριστός είναι κτίσμα, δηλαδή άνθρωπος, τότε πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος? Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το όνομα του Χριστού φανερώνει ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Η του Χριστού προσιγορία του παντός εστίν ομολογία. Δηλή γάρ τόντε χρήσαντα Θεόν και τον Χριστέντα Υιόν και το χρίσμα το πνεύμα, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ αποκαλύφθηκε σε μας το πρόσωπο του Χριστού με τη σάρκωσή του. Ο σαρκωμένος λοιπόν Λόγος του Θεού, ο ιστορικός Θεάνθρωπος Ιησούς, είναι ακριβώς η ουσία της αποκαλύψεως του Θεού, η ουσία της πίστεώς μας. Ο Χριστός όμως στην ορθόδοξη πίστη μας και στο βίωμα της Εκκλησίας μας είναι αχώριστος από την Εκκλησία που είναι το σώμα του, και η Εκκλησία είναι αχώριστη από τον Χριστό που είναι η κεφαλή και η επαρχή της, η ζωή και το ήθος της. Όσοι αποχωρίζουν τον Χριστό από την Εκκλησία ή την Εκκλησία από τον Χριστό, κάνουν το μεγαλύτερο σφάλμα και πέφτουν στη μεγαλύτερη πλάνη και αίρεση. Αποσαρκώνουν και απογυμνώνουν τον Χριστό, τον σαρκωθέντα Θεολόγο, και τον αποδιώκουν από το σώμα του. Αυτό όμως σημαίνει πως τον αποδιώκουν από τον άνθρωπο και τον κόσμο. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού δόθηκε η μεγάλη μάχη και νικήθηκε κατά κράτος η δύναμη της αμαρτίας, η κατάρα του νόμου, η αδυσόπιτη μοίρα των θνητών, το κράτος του θανάτου. Όσοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδας και ενδύονται τον Κύριο και εισέρχονται στο σώμα του, δηλαδή την Εκκλησία με τη χάρη του Πνεύματος, οικειοποιούνται τούτη τη νίκη. Οι Άγιοι Πατέρες μας δίνουν το μήνυμα μιας νέας προσπάθειας για εσωτερική και εξωτερική ελευθερία, για τη βίωση της ταυτότητάς μας. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να αφήσουμε τον εαυτό μας να πειρακτωθεί στη φλόγα της δικής τους φλογερής εμπνεύσεως. Γιατί εκείνοι γνωρίζουν ότι ο μέγιστος εχθρός ενός λαού είναι η απώλεια της αυτοσυνειδησίας του, η φθορά της πολιτισμικής του ιδιοπροσωπείας και η αλλίωση του ήθους του. Η ουσιαστικότερη επεκφυγή του ανθρώπου από τον εαυτό του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι να νομίζει ότι η ουσία βρίσκεται στο περιεχόμενο των αιτημάτων του και όχι στο ήθος του. Μόνο με τη διατήρηση και διαφύλαξη της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας μας μπορούμε να είμαστε μάρτυρες της πίστεως και του πολιτισμού μας, μάρτυρες του εαυτού μας και άξιοι να έχουμε στα χέρια μας τα κοιμήλια και την παράδοσή μας, χρόνους χιλιάδες φυλαγμένα στην καρδιά από γενιά σε γενιά. Με άλλα λόγια, πρέπει να κεντριστούμε στην Εκκλησία για να μεγαλώσουμε μέσα της και να ζήσουμε μέσα σε εκείνη τη μυστηριακή παράδοση που περιλαμβάνει το σύνολο των αποκαλύψεων και των οραμάτων, την πρόγευση της μέλουσα ζωής και μακαριότητας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτον Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

Από τους θησαυρούς των πατέρων. Στην εκπομπή από τους θησαυρούς των πατέρων θα ακούσετε ομιλία με θέμα «Οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου». Με ομιλητή τον κύριο Κίμωνα Παπαχριστόπουλο.

τις πατέρες. Τους τιμά και τους δοξάζει ένα-ένα χωριστά στη μνήμη του θανάτου τους. Αλλά και ομαδικά όταν θέλει να εξάρει τη συνολική τους προσφορά στην ορθή διατύπωση της πίστεως και τη σύμφωνη με την ορθή πίστη πράξη τους. Ομαδικά γιορτάζει η Εκκλησία τους πατέρες επειδή θέλει να θυμάται και να τιμά τις Οικουμενικές Συνόδους, όπως και σήμερα που την περασμένη Κυριακή γιορτάζαμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι κέργοι και αποφασιστικοί σταθμοί για την Εκκλησία ολόκληρη. Σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο στάθηκε και μέτρησε η Εκκλησία την ορθότητα της πορείας της και επέφερε σε αυτή τις απαραίτητες και αναγκαίες διορθώσεις ώστε να είναι αυτή σύμφωνη με τις αποστολικές επιταγές και να λειτουργεί όπως ο Κύριος καθόρισε και οι Απόστολοι εδίδαξαν. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι οι 7 σταθμοί της ενηλικιώσεως της Εκκλησίας. Με αυτές η Εκκλησία συνειδητοποιούσε ότι αυτή είναι ο μέσα στον κόσμο παρατηνόμενος Χριστός, ότι η ζωή της είναι η ζωή του Χριστού, ότι ο νους της είναι ο νους Χριστού, ότι η αποστολή της είναι η ίδια η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, δηλαδή η σωτηρία του κόσμου. Στις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων διακρίνει κανείς τη θεανθρώπινη φύση της Εκκλησίας. Βλέπει ότι η θεία της φύσης θα προσλαμβάνει και θα θεραπεύει το ανθρώπινο. Τα λάθη, τις πτώσεις, τα σφάλματα, ό,τι χωικό και μάταιο. Όλα όσα οι ανθρώπινες φιλοδοξίες και αδυναμίες επεφόρτισαν στο σώμα της Εκκλησίας, αυτός ο θείος οργανισμός τα αποβάλλει. Τους εγωισμούς, τις προσωπικές διδασκαλίες, πολλές φορές και την κακή ευσέβεια, τη μη κατεπίγνωση Θεού. Κάθε Οικουμενική Σύνοδος επανέφερε την Εκκλησία στο σωστικό και σοφό αίτημα της Κυριακής Προσευχής, στο γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ναι, κάθε φορά η Εκκλησία αναπροσαρμοζόταν προς το θέλημα του Θεού, το ευάρεστο της ανθρώπης. Κάθε φορά με τις Οικουμενικές Συνόδους η Εκκλησία έλεγε «Πιν ουχή ως εγώ θέλω Πάτερ, Άγιε αλλά οσύ, γεννηθήτο το σον θέλημα». Αυτό το θέλημα του Θεού θέλει να φανερώσει στον κόσμο η Εκκλησία και γι' αυτό συγκαλεί τη Συνόδος της. Σύνοδος σημαίνει διόρθωση της οδού της Εκκλησίας όταν τούτο γίνεται αναγκαίο, ώστε αυτή η πορεία της να ακολουθεί στα ίχνη των βημάτων του Χριστού, ο οποίος είναι η οδός της Εκκλησίας, η μία και μοναδική και απαρέγκλητη οδός. Σύνοδος σημαίνει συμμόρφωση της πορείας της Εκκλησίας με την οδό, δηλαδή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ή, για να το πούμε ορθότερα, σύνοδος είναι έλεγχος ότι η οδός που ακολουθεί η Εκκλησία είναι αυτή που χάραξε ο δομήτωράς της, ο Κύριος. Με αυτή την έννοια είναι συνοδοιπορία των πολλών, όλων εκείνων που έχουν την αποστολική διαδοχή στην κοινή της Εκκλησίας οδό. Σύνοδος είναι η συμφωνία για την ορθή πίστη, αφού αυτό είναι στην πραγματικότητα η οδός, η ορθή του Χριστού πίστη. Σ' αυτή μας κάλεσε ο ίδιος προσωπικά όταν μας είπε «Ο ακολουθών εμέ ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Αποτελεί πάγια πράξη της Εκκλησίας να λύνει τα προβλήματά της συνοδικά. Πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας ήταν η Αποστολική. Αυτή που πραγματικά ήταν Αποστολική, αφού τη συγκρότησαν οι Απόστολοι του Χριστού, ο κύκλος δηλαδή των 12. Αυτή έγινε στα Ιεροσόλυμα το 48 μετά Χριστόν, για να λύσει το πρόβλημα του αν πρέπει να περιτέμονται όσοι εθνικοί γίνονταν χριστιανοί. Και τότε συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Δεν ήταν μικρό το πρόβλημα όπως ίσως φαίνεται. Ένας κόσμος ολόκληρος, ο εθνικός, έμπαινε στην Εκκλησία, η οποία μέχρι τότε κινείται μέσα στα πλαίσια των Ιουδαίων. Στη σύνοδο αυτή, πολλοί συζητήσεις γινωμένης,
Μίλησε ο Πέτρος, ο Βαρνάς.

ο Παύλος, τελευταίος μίλησε ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Η Εκκλησία καλείται να προσλάβει μια ευρύτερη διάσταση, να περιλάβει τους εθνικούς τους κόλπους της. Ο Χριστός όλους ήρθε να τους σώσει, όλα τα ανθρώπινα πλάσματα καλούνται να σωθούν. Και να η απόφαση, έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Εφάνει καλόν στο Άγιο Πνεύμα και σε μας να μην φορτώνουμε τα βάρη του Ιουδαϊκού νόμου στους πιστούς της Εκκλησίας. Αυτή η Αποστολική Σύνοδος έγινε στο εξής πάγια συνήθεια της Εκκλησίας να λύνει τα προβλήματά της συνοδικά. Η Εκκλησία επαναλαμβάνει τη θαυμάσια αυτή Αποστολική Συνήθεια.

συνοδικότητα είναι ένα άριστο σύστημα διοικήσεως μεγάλων ή μικρών κοινωνιών, όπως είναι οι τοπικές εκκλησίες και η Οικουμενική Εκκλησία. Αυτή καταργεί κάθε μονοπόληση και αυταρχικότητα και εισάγει την ισότητα λόγου και γνώμης. Εισάγει επίσης την ισόρροπη αντιπροσώπευση και μαζί την οικουμενικότητα της συμμετοχής και των αποφάσεων. Αποκλείει την εκτροπή σε κάστες και ιδιαιτερότητες, αφού είναι ανοιχτή συνέλευση και το κύρος της κρίνεται από ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, το οποίο μελετά και εγκρίνει τις αποφάσεις της και εκφράζεται σε μεγάλο μετά τη σύνοδο χρονικό διάστημα και τελικά επικυρώνει τις αποφάσεις της με μια επόμενη Οικουμενική Σύνοδο. Τότε πλέον μια Οικουμενική Σύνοδος έχει το κύρος το καθολικό της Εκκλησίας. Μέλη σε μια Οικουμενική Σύνοδο με δικαίωμα γνώμης, λόγου και ψήφου είναι ασφαλώς μόνο οι επίσκοποι. Αυτοί όμως συνοδεύονται από συμβούλους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και λαϊκούς. Σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο όλοι αυτοί προσφέρουν τις θεολογικές ή εκκλησιολογικές ή ακόμη και φιλολογικές και νομικές τους γνώσεις. Όλα όμως αυτά συμβαίνουν κυρίως στο προκαταρτικό στάδιο μιας συνόδου ή και ενδιάμεσα. Έτσι ο επίσκοπος αντιπρόσωπος της κάθε μιας τοπικής εκκλησίας έχει διαμορφώσει τη γνώμη της εκκλησίας του την οποία και καταθέτει στη σύνοδο. Μια λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος είναι πέρα για πέρα αντιπροσωπευτική και εκφράζει την καθόλου Εκκλησία ή μάλλον εκφράζει την καθολική πίστη, δηλαδή την ορθόδοξη και αποστολική πίστη. Η αποστολικότητα είναι κύριο γνώρισμα κάθε συνόδου και αυτή διασφαλίζει την ορθοδοξία της συνόδου, που είναι αυτή η ίδια η διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Γι' αυτό ο κάθε σύνοδος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, εκείνο που κατά την υπόσχεση του Κυρίου οδήγησε τους Αποστόλους στις πάσαν την αλήθεια. «Εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν», είπε ο Κύριος. Γι' αυτό κάθε απόφαση συνόδου αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», με την έννοια «έδοξε το Αγίο Πνεύματι, άρα και ημίν της Αποστόλης». Οι Απόστολοι είναι οι εκλεκτοί του Πνεύματος και εκείνοι που δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια όσοι έχουν αυτή ακριβώς την Αποστολική διαδοχή. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι η κατεξοχήν σύνοδος ολόκληρης της Εκκλησίας, γιατί καθόρισε τα όρια και την ουσία της Ορθόδοξης πίστεως, που είναι η ορθή διδασκαλία περί Θεού Πατρός, περί Υιού, περί ενανθρωπίσεως και αιωνιότητας, όπως και εκείνη για το ομοούσιο, την υπόσταση πρόσωπο, την εκ πατρός προαιώνιο γέννηση και την εν χρόνο γέννηση και συγχρόνως παραμονή στον πατέρα του Υιού και η κένωση του Υιού και άλλα. Υπήρχαν μέχρι τότε τα βαπτιστήρια σύμβολα, οι ομολογίες του βαπτίσματος, όμως ορίμασε η εποχή για τη διατύπωση ενός κοινού για ολόκληρη την Εκκλησία συμβόλου. Γι' αυτό και το σύμβολο της Νικαίας έγινε γενικώς αποδεκτό από όλο το πλήρωμα της Οικουμενικής Εκκλησίας. Αποτελούσε πράγματι την έκφραση της πίστεώς της. Στο σύμβολο της Νικαίας οφείλεται σαφώς η ενότητα της χριστιανικής πίστεως και η ενότητα του συνόλου των πιστών σ' Ανατολή και Δύση. Όλες οι αιρετικές διδασκαλίες επεσημάνθηκαν σε αυτή και καταδικάστηκαν, και κυρίως η αίρεση του Αρίου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε το 325 μετά Χριστόν στην οίκαια της Βυθινίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το Μέγα. Αιτία και αφορμή για τη σύγκλησή της ήταν η αίρεση του Αρίου, που ήταν ίσως η πιο μεγάλη απειλή νοθεύσεως της χριστιανικής διδασκαλίας και θεολογίας, αφού ούτε πολύ ούτε λίγο ειρνείτο τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο από τις 20 Μαΐου του 325, που ήταν και το προκαταρτικό, και το δεύτερο, που ήταν και το κύριο μέρος, από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Αυτό ήταν και το επίσημο, στο οποίο και συμμετείχε και ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος, σαν μεγαλοφυής που ήταν, κατάλαβε ότι τα εκκλησιαστικά προβλήματα πρέπει να λύνονται με εκκλησιαστικούς τρόπους, και άριστος τρόπος τακτοποιήσεως των εκκλησιαστικών ζητημάτων είναι η Σύνοδος. Έσπευσε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος και συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τις αποφάσεις της οποίας σεβάστηκε και κατέστησε σεβαστές στην αυτοκρατορία του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συμμετείχαν 318 πατέρες, όπως επικρατεί. Η Δύση έστειλε μόνο 5 επισκόπους, και γι' αυτό η αίρεση του Αρίου, και γι' αυτό γιατί η αίρεση του Αρίου απείλησε περισσότερο την Ανατολή. Το ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε αφορούσε ολόκληρη την Εκκλησία. Γι' αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιπροσωπεύεται με εκπροσώπους όλων των περιοχών, όλων των υπήρων της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας. Ήταν εκεί μέτοχοι από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, αλλά ακόμη και από την Περσία. Κύριοι αντιπρόσωποι με δικαίωμα ψήφου ήταν οι επίσκοποι. Αυτοί όμως συνοδεύονταν από πρεσβυτέρους, διακόνους και λαϊκούς, που δεν είχαν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις καθ' αυτό συνεδριάσεις της Συνόδου, έπαιξαν όμως σημαντικό ρόλο στο προκαταρτικό στάδιο σαν σύμβουλοι και βοηθοί. Στην πρώτη αυτή λοιπόν Σύνοδο στην οίκαια της Βυθινίας είχε συγκεντρωθεί ό,τι το πιο εκλεκτό είχε σε δυναμικό προσώπον η Εκκλησία, όπως ο διακρινόμενος για το ήθος του και τη σύνεσή του επίσκοπος της Κορδούης της Ισπανίας Όσιος, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή. Επίσης ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, έξοχος επίσκοπος του μεγάλου αυτού πνευματικού κέντρου της Αλεξανδρίας, που κατέστη επισημότερος γιατί συνοδευόταν από τον νεαρό τότε διάκονο, αλλά γεμάτον φρόνηση και σοφία Μεγαθανάσιο, που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη διατύπωση ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Εκεί έλαμψε για πρώτη φορά ο Αθανάσιος σαν θεολογικό αστέρι πρώτου μεγέθους. Μεγάλη παρουσία στη Σύνοδο ήταν και ο Ευστάθιος Αντιοχίας, που απηχούσε την πλούσια θεολογική πείρα της μεγάλης πόλεως Αντιοχίας και που προείδρευσε στη σπουδαιότατη αυτή Σύνοδο, καθώς επίσης και ο Ιεροσολύμων Μακάριος. Άλλοι πατέρες ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, που έδωσε με το δικό του παρόν, με την πείρα της αγιότητος και την αποδεικτική του θαύματος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Σεβάσμιος και Θαυματουργός, ο Παφνούτιος, ο Ιάκωβος, ο Μάξιμος, ο Αρποκρατίων, και που όλους τους διέκριναν χαρίσματα αποστολικά, όπως και όλους τους άλλους πατέρες που πήραν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Από τους πρεσβυτέρους, εξέχουσες προσωπικότητες ήσαν οι εκπρόσωποι του Ρώμης, οι πρεσβύτεροι Βίτων και Βικέντιος, και ο φλογερός και μαχητικότατος διάκονος της Αλεξανδρίας Αθανάσιος, που διέθετε νουν βαθύν, λογικήν ισχυράν, επιστήμην ευρίεν, ανθυρών ύφος λόγου και τέχνην ρητορικήν απαράμιλον, όπως σημειώνει ο Άγιος Νεκτάριος

πιο κατάλληλο εγκόμιο προς τους πατέρες της Εκκλησίας είναι το δοξαστικό της εορτής τους. Θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε σε αξία και τέχνη και περιεχόμενο αμέσως μετά το τροπάριο της Κασιανής. Ψέλνεται στο μεγαλοπρεπή πλάγιο τέταρτο ήχο όπως και εκείνο. Η συνεχής εναλλαγή ψηλών και πλατιών φθόγκων στο ακοσμά του μας γεμίζει με συναισθήματα υψηλά και βαθιά που απλώνονται σε όλο το εύρος της ύπαρξής μας. Η επιλογή φράσεων όπως «μίαν ουσίαν εδογμάτισεν και φύσιν» μας ανεβάζει σε υψηλά νοήματα και συναισθήματα. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η φράση «και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδοκε τη Εκκλησία». Και ενώ ονομάζει τους πατέρες χορό για να εξάρει τη συμφωνία της γνώμης και την ομοφωνία της διδασκαλίας τους, τους αποκαλεί στη συνέχεια θεία παρεμβολή μέσα στον κόσμο και θεηγόρους οπλίτες στην παράταξη του Κυρίου όταν αυτή μάχεται για την ορθόδοξη πίστη. Για να δείξει το τροπάριο τη διαφάνεια της διδασκαλίας των πατέρων και την έκταση την οικουμενική και επανανθρώπινη των υψηλών θεολογικών νοημάτων τους, με μακρά φωνή εντά τους ονομάζει αστέρας πολυφώτους του νοητού στερεώματος. Αυτούς κατέστησε ο Θεός φωτοφόρα αστέρια του νέου ουρανού που εξέτεινε και εστερέωσε πάνω από την εκκλησία του για να την σκεπάζει και να την λούζει με άπλετο φως. Αυτή η εκκλησία του Χριστού, η μυστική Σιών, έχει τώρα ολόγυρά της ακαθαίρετους πύργους. Οι πατέρες της εκκλησίας διαμέσου των αιώνων στέκονται ακυρίευτοι και ακατανίκητοι πύργοι μπροστά στους οποίους ταπεινώνονται και οπισθοδρομούν όλες οι ορδές των κατά καιρούς αιρετικών. Όπως τότε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, έτσι και τώρα και στους μελλοντικούς αιώνες, οι πατέρες δίνουν τον ορθό λόγο, την ορθή διδασκαλία στη θεωρία και στην πράξη. Κάθε φορά η Εκκλησία, όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα στους κόλπους της, ρωτάει τους πατέρες και με τη δική τους διδασκαλία διευθετεί τα προβλήματά της. Είναι χωρίς αμφιβολία οι πατέρες μυρίπνο άνθιοι και στη γη και στον παράδεισο του Θεού. Ευωδίες πνευματικές αναρρύθμιτες και ανεξάντλητες είναι οι διδασκαλίες τους και η αγιότητά τους. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αναλήφθηκε στους ουρανούς, άφησε όμως στη γη, στην εκκλησία του, τα ολόχρυσα στόματα των πατέρων, που είναι δικά του στόματα, είναι στόματα του Λόγου. Οι πατέρες της εκκλησίας είναι το καμάρι της Νικαίας, αφού σε αυτήν συνάχτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ξεκαθάρισαν με την πνοή του Αγίου Πνεύματος τη διδασκαλία της εκκλησίας, ώστε να είναι για πάντα αυτή ορθόδοξη και θεία. Ατόφιος ο Λόγος, Λόγος Θεού και ολοκάθαροι όροι πίστεως οι κανόνες και κανόνες ορθής πράξεως. Γι' αυτό και αποδείχτηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας αγλάισμα σε ολόκληρη την Οικουμένη, αλλά και Άγιοι που όντας κοντά στον Υιό και Λόγο του Θεού πρεσβεύουν για τη σωτηρία μας. Αυτό και τους παρακαλούμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Άγιοι πατέρες, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Γεια σας αγαπητοί ακροατέ. Μια εκπομπή ακόμα εκέκραξα προς Κύριον και σήμερα έχει τη τιμή να είναι μαζί σας για να ακούσουμε όλοι μαζί επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους. Θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με δύο από τα στοιχειρά προσώμια της Κυριακής των Αγίων Πατέρων όλην συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και επίσης όλην εις δεξάμενη την νοητήν λαμπιδόνα. Θα ακολουθήσει το περίφημο δοξαστικόν των πατέρων των Αγίων Πατέρων ο χορός εκ των της οικουμένης περά των συνδραμών. Ο ήχος του δοξαστικού είναι πλάγιος του τετάρτου.

Ακούσαμε το δοξαστικό και τα δύο στοιχειρά του Εσπερίνου της Κυριακής των Αγίων Πατέρων από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη. Θα συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το Θεωτό και Παρθένε και Κράτημα του Πέτρου Μπερεκέτη, 18ος αιών. Ο ήχος είναι πρώτος. Ψάλλει ο Χάρης Νταραβάνογλου.

ακούτε την εκπομπή «Εκέκραξα προσκύλων», ο ηχολήπτης μας είναι ο Δημήτρης Ελένης. Θα ακούσουμε ορισμένους στίχους από το πολυέλαιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος «Επί των ποταμών Βαβυλώνος». Ο ήχος είναι τρίτος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Ξυλόκαστρου Κορινθίας, Ευθύμιος Κορονιώτης.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας «Εκέκραξα προς Κύριον» φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους σας που ακούγατε την εκπομπή μας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε, οι ευχές του Χριστού και της Παναγίας να σας συνοδεύουν.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και συνεχίζουμε και ξεκινάμε μάλλον τα σχόλιά μας, όπως πάντοτε με τον Απόστολο, που είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων, και το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι Πράξεων 20 κεφάλαιο 16 έως 18, 28 έως 36 στίχους. Είναι αληθώς συγκινητική η συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Τους υπενθυμίζει με θερμότητα ψυχής τους αγώνες του, τις συμβουλές του, τα δάκρυα που έχησε. Έπειτα τους επισημαίνει τους κινδύνους τους οποίους θα διατρέξει η Εκκλησία από τους ψευδοδιδασκάλους, που σαν λύκοι βαρύς θα θελήσουν να βλάψουν τους πιστούς. Τους παρακαλεί με φωνή παλωμένη από συγκίνηση να προσέχουν. Να προσέχουν και τον εαυτό τους, πώς θα συμπεριφέρονται, τι θα διδάσκουν, αλλά να προσέχουν και τους πιστούς, επί τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο τους ετοποθέτησε επιμένες. Μια βασική και θεμελιώδη αρετή του χριστιανού, επισημαίνει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, είναι η προσοχή. Την άγρυπνο δηλαδή εκείνη εσωτερική του ανθρώπου διάθεση, με την οποία παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του. Και στις πονηρές μέρες που ζούμε, η προσοχή αυτή είναι απολύτως απαραίτητος, προϋπόθεση νίκης στον αγώνα μας. Θα ρωτήσετε ίσως, εάν δεν προσέχουμε, από τι απειλούμεθα? Είναι πολλά και μεγάλα. Πρώτα, η ορθή πίστη. Παραλάβαμε μια πίστη καθαρή και γνήσια, την ορθόδοξη. Μας την παρέδωσαν με αφάνταστες θυσίες οι αγωνιστές της Εκκλησίας μας, μεταξύ των οποίων είναι και οι εορταζόμενοι 318 θεοφόροι πατέρες της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Είναι θησαυρός η πίστη αυτή, και όμως κινδυνεύει. Κινδυνεύει από τους βαρύς λύκους, όπως τους ονόμασε ο Απόστολος Παύλος, τους αιρετικούς, τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι και στις ημέρες μας κυκλοφορούν με πανουργία και δολιότητα για να παραπλανήσουν τους χριστιανούς και να τους απομακρύνουν από την Εκκλησία και την αλήθεια που διδάσκει. Κινδυνεύει έπειτα η ψυχή μας. Διερχόμεστε μια περίοδο ηθικής κρίσεως, εκτός των άλλων κρίσεων. Η αμαρτία και ο διάβολος κινούνται με σύστημα και δραστηριότητα για να υποτάξουν το ψυχικό μας φρούριο. Αυτό το κίνδυνο θέλει να υπογραμμίσει ο Απόστολος Πέτρος όταν γράφει «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί». Λιοντάρι αγριεμένο ο διάβολος που με μανία γυρίζει παντού για να συλλάβει το ανύποπτο θύμα του. Η πίστη λοιπόν και η ψυχή μας κινδυνεύουν. Και δεν έχει ο άνθρωπος κανέναν άλλο θησαυρό μεγαλύτερο από αυτά. Και ο κίνδυνος γίνεται μεγαλύτερος, διότι έρχεται καμουφλαρισμένος, με απατηλό κάλυρμα. Δεν φαίνεται στην αρχή τι θέλει. Ιδίως η αμαρτία χρησιμοποιεί προσωπίδες. Αρχίζει με την πρόφαση ότι δήθεν είναι αυστηρή και απειρχιωμένη η Εκκλησία. Χρειαζόμαστε, λένε, ένα χριστιανισμό συγχρονισμένο, σύμφωνο με τις νέες αντιλήψεις, με το νέο πνεύμα της ζωής. Και λέγοντας αυτά, εννοούν ούτε λίγο ούτε πολύ μια συμμαχία της αμαρτίας με την Εκκλησία. Να υποχωρήσει ο Θεός και να νικήσει ο διάβολος. Και πολλές φορές ακούμε να υποστηρίζουν: οι κοινωνικές σχέσεις απαιτούν τον α ελιγμό, η φύση της εργασίας ζητεί τη β υποχώρηση, η επαγγελματική μου ανάγκη με υποχρεώνει εις τον τρίτο συμβιβασμό, η εποχή και οι σύγχρονες ιδέες υπαγορεύουν άλλη τακτική. Και στο τέλος τι μένει? Ένας χρήστης

χριστιανισμός χωρίς ψυχή. Αυτό θέλει βέβαια η αμαρτία, να νεκρώσει την αντίσταση, και επειδή δεν μπορεί κατευθείαν, ενεργεί και καλυμμένα, κάνει ό,τι γίνεται πολλές φορές στον πόλεμο. Είναι γνωστό ότι συχνά οι στρατοί καταλαμβάνουν υψώματα με τεχνάσματα. Κάποτε σε έναν πόλεμο οι στρατιώτες μιας δημιρίας ντύθηκαν τη νύχτα με άσπρα σενδόνια. Έβγαλαν τα άρβυλά τους, κάλυψαν τα πόδια τους με τσουβάλια για να μην κάνουν θόρυβο στο χιόνι, και σιγά σιγά, ντυμένοι έτσι στα λευκά, αθέατοι μέσα στη λευκότητα του χιονιού, έφτασαν στα χαρακώματα των εχθρών και τους έπιασαν να κοιμώνται. Έτσι πήραν το ύψωμα χωρίς να στάξει σταγόνα αίματος. Το ίδιο κάνει και η αμαρτία. Μεταμορφώνεται και κατακτά τα ψυχικά υψώματα με τεχνάσματα πονηρίας. Ύστερα πια όλα είναι χαμένα. Είναι εχμάλωτη ψυχή στα χέρια της αμαρτίας, του πλέον σκληρού και απέσιου τυράννου. Μπροστά σε αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο, επιβάλλεται ο χριστιανός να αμυνθεί, και η καλύτερη άμυνα είναι η προσοχή. Ο σκοπός είναι να προλάβουμε το κακό, να μην καταλάβει ο εχθρός την ψυχή μας, να μην μας εχμαλωτήσει η αμαρτία. Γι' αυτό διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος μας: προσέχετε εαυτής, μήποτε βαρυθώς ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Προσέχετε, λέει, να μην καυθούν οι καρδιές σας από την αμαρτία, και στο τέλος γίνεται παίγνιο του διαβόλου. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει το μαθή του Τιμόθεο και του παραγγέλνει: «Σι δε νύφε εν πάση», πρόσεχε, του λέει, «αγρύπνος σε όλα». Είναι ανάγκη να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο. Αν από την αρχή προσέξουμε, ο εχθρός δύσκολα θα μας νικήσει. Θα συναντά παντού το άγρυπνο μάτι μας και θα υποχωρεί. Αν όμως αρχίσουμε σιγά σιγά στα μικρά να μην προσέχουμε, να υποχωρούμε, τότε ο κίνδυνος είναι μέγιστος. Έτσι πολλοί στη ζωή τους νικήθηκαν. Δεν πρόσεξαν στην αρχή. Έκαναν την πρώτη υποχώρηση, τον πρώτο συμβιβασμό. Αυτό ήταν. Έπειτα άρχισε το κατρακύλισμα. Είναι πολύ παραστατικός ο μύθος εκείνος του Εσώπου, κατά τον οποίο ένας ξυλοκόπος μπήκε κάποτε σε ένα δάσος και ζήτησε από τα δέντρα να του δώσουν μια μικρή λεύκα που του χρειαζόταν. Τα δέντρα του την έδωσαν ευχαρίστως. Πόσο όμως μετάνιωσαν αργότερα όταν είδαν ότι ο ξυλοκόπος με τη λεύκα αυτή έκανε το τσεκούρι του και άρχισε να ρίχνει κατάχαμα τα καλύτερα δέντρα του δάσους. Το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. Δεν προσέχουμε στα μικρά και υποχωρούμε. Σε λίγο αυτά τα μικρά γίνονται στυλιάρι που προσαρμόζεται στο τσεκούρι του διαβόλου και συντρίβει κατόπιν της ψυχής μας τα ωραιότερα δέντρα. Γνωρίζουμε όλοι πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη το 1453. Οι πολιορκημένοι είχαν οχυρώσει τα πάντα. Όλες οι επάλξεις είχαν επανδρωθεί. Όλες οι πόρτες είχαν κλειστεί. Μια μικρή όμως πλαγία πόρτα είχε μείνει ανοιχτή. Πώς έμεινε άραγε? Κατά λάθος? Προδοσία? Έφτασε όμως αυτό για να πέσει η πόλη. Δεν πρέπει λοιπόν να χάνουμε με κανέναν τρόπο το θησαυρό μας, την ψυχή μας, που είναι αγορασμένη όχι με αργύρια και χρυσάφια, αλλά με αίμα του Κυρίου, με τη θυσία του Σταυρού. Οι κίνδυνοι βέβαια είναι πολλοί, αλλά και η βοήθεια του Κυρίου μας είναι μεγάλη. Μεγαλύτερη από την αντίδραση του διαβόλου. «Μίζωνεστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο», βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν προσέχουμε κι εμείς από την αρχή και φρουρούμε την ψυχή μας, τότε η νίκη μας θα είναι βέβαια. Ο θησαυρός της πίστεώς μας, της αληθινής και της ψυχής μας της αιωνίου, δεν θα πέσει στα χέρια των εχθρών μας.
Στην υψηλότερη τότε κορφή του ψυχικού μας ναού θα στηθεί το αιώνιο σύμβολο των αγώνων και των εικών, ο Σταυρός. Ήταν κάποτε ένας άρχοντας της Ανατολής, προς τον οποίο παρουσιάστηκε κάποιος από τους υπηκόους του και τον ερώτησε πώς θα κατορθώσει να αποφύγει τους πειρασμούς της ζωής. Την άλλη μέρα ο άρχοντας κάλεσε τον άνθρωπο αυτόν. Σε ένα τραπέζι ήταν ένα δοχείο γεμάτο λάδι ως τα χείλη. «Θα πάρεις», του λέει ο άρχοντας, «αυτό το δοχείο, θα γυρίσεις στην πόλη. Πρόσεξε, δεν θα χυθεί ούτε μία σταγόνα. Θα σε παρακολουθούν δύο στρατιώτες με τα ξύφη τους. Άμα χυθεί και το ελάχιστο λάδι, θα αποκεφαλιστείς επί τόπου. Τώρα πήγαινε». Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος πήρε το δοχείο. Ήταν η μέρα γιορτής. Οι δρόμοι και οι πλατείες γεμάτοι από κόσμο. Ο άνθρωπός μας προχωρεί και κρατά το δοχείο με το λάδι. Με τι όμως προσοχή. Δεν χύθηκε ούτε μία σταγόνα. «Τι γίνεται στην πόλη?», τον ερώτησε ο άρχοντας όταν επέστρεψε. «Ποιους είδες στο δρόμο?» «Κανέναν, άρχοντά μου. Κοίταζα το λάδι. Τίποτε άλλο δεν είδα». «Να», λέει τότε σοβαρά ο άρχοντας, «να το μέσον για να αποφύγεις τους πειρασμούς. Να προσέχεις την ψυχή σου, να προσιλώνεις το βλέμμα σου στον Θεό. Τότε μη φοβάσαι τίποτε. Όλοι οι πειρασμοί γύρω σου δεν θα μπορέσουν να σε παρασύρουν». Και σήμερα, κόσμος γύρω μας, πολλοί κόσμος, πειρασμοί, προκλήσεις, τεχνάσματα του διαβόλου ποικίλα. Πού έχουμε τα μάτια μας και την προσοχή μας? Στην ψυχή μας? Στον Θεό? Αν είναι καταφατική η απάντησή μας, τότε να μην φοβούμαστε. Οπωσδήποτε θα νικήσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου είναι ο πιο κατάλληλος για να καθοριστεί ως αποστολικό ανάγνωσμα στη γιορτή των 318 Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι συνεκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια που εορτάζουμε. Και αυτό γιατί οι Άγιοι Πατέρες ανεδείχθησαν οι πραγματικοί ποιμένες του λαού του Θεού, που διατήρησαν ανώθευτη την αλήθεια περί του Θεού και ελευθέρωσαν το ποίμνιο από τη λίμνη των αιρετικών. Αφού οι ίδιοι έφτασαν στη θέα του Θεού και βίωσαν κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού Πατρός, δεν είναι κτίσμα, αλλά ο άκτιστος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, εξέφρασαν έπειτα σε μια ταραχώδη περίοδο αυτή την αλήθεια και έγιναν οι πραγματικοί ποιμένες της αληθινής ποίμνης του Χριστού. Το χαρακτηρισμό της Εκκλησίας ως ποίμνης τον έχει δώσει ο ίδιος ο Κύριος όταν έλεγε «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Επίσης, στο μετανοήσαντα μαθητή του Πέτρο έδωσε την παραγγελία «Ποίμενε τα πρόβατά μου». Έτσι, ο αληθινός ποιμήν είναι ο Χριστός και οι ακολουθούντες τον Χριστό και οι ενωθέντες μαζί του είναι οι αληθινοί ποιμένες του λαού του. Τέτοιοι υπήρξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θεοφόροι Πατέρες. Δεν έκαναν απλά μια κοινωνική εργασία στο λαό. Δεν επεδίωξαν απλώς να λύσουν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, θα έλεγα, προβλήματα της εποχής εκείνης, αλλά αφενός μεν εξέφρασαν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, αφετέρου δε βοήθησαν το λαό να ζήσει αυτή την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν είναι υπόθεση μιας διανοητικής συλλήψεως, αλλά κυρίως ζωή που διαποτίζει όλες μας τις ενέργειες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει χαρακτηριστικά ότι ο ποιμήν της ποίμνης του Χριστού είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απλολότα πρόβατα με την ακακία του, το ζήλο του και την προσευχή του. Ο ποιμήν κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος πρέπει να χρησιμοποιεί τον λόγο και κατά κάποιον τρόπο να λιθοβολεί τα πρόβατα που μένουν πίσω, δηλαδή που μένουν πίσω από την οκνηρία και τη γαστριμαργία. Να ζει εν ύψη, δηλαδή να αγρυπνά κατά τον καιρό του καύσωνος, τότε που συνήθως ο λύκος τρώει πολλά πρόβατα. Και πρέπει να προσεύχεται αδιαλείπτος προς τον Κύριο, να διατηρεί ακίνητο το νου του στη νυχτερινή σκοπιά όταν πέσει στο ποίμνιο ο σκοτισμός και η νύχτα των παθών. Δυστυχώς, από αυτό τον σκοτισμό, τον καύσωνα και τα πάθη υποφέρει και σήμερα το ποίμνιο του Θεού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αληθινούς ποιμένες που θα μας οδηγούν εις νομά σωτηρίους και θα μας βοηθούν να βλέπουμε τα αληθινά προβλήματα που μας μαστίζουν. Ο Απόστολος στην ομιλία του προλέγει ότι θα ενσκύψουν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και μάλιστα προλέγει ότι αυτοί θα βγουν μέσα από το ποίμνιο της Εκκλησίας, λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Τέτοιοι αναμφιβόλως υπήρξαν οι αιρετικοί διαμέσου των αιώνων, όπως και ο Άριος, του οποίου την καταδίκη έκανε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος των Αγίων Πατέρων, ο χορός που εορτάζουμε. Ο Άριος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, ηθικός και καλός κληρικός, αλλά γεμάτος έπαρση και εγωισμό. Και έτσι, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία, ειρνείτο την αποκάλυψη και κυρίως ειρνείτο ότι ο Χριστός είναι Θεός, άκτιστος, και έλεγε ότι είναι κτίσμα. Οι Άγιοι Πατέρες αντέδρασαν γιατί η αλλίωση αυτής της διδασκαλίας οδηγεί στην αλλίωση ολόκληρης της ζωής. Όταν αλλοιώνουμε την αποκάλυψη, δεν οδηγούμαστε ποτέ σε αυτήν. Η θεολογία δεν είναι υπόθεση διαλεκτικών στοχασμών,
αλλά συνδέεται με την θεωμένη και την μεταμορφωμένη ζωή. Οπότε αλλοιωθήσεις αυτής χάνουμε τη σωτηρία. Σήμερα οι οπαδοί του Αρίου είναι πολλοί. Κυρίως όμως θέλω να τονίσω τους χιλιαστές. Αυτοί διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή, ισχυριζόμενοι ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε αυτούς τους λύκους, να προσπαθούμε να αποκτήσουμε προσωπική γνώση των αληθιών της Εκκλησίας μας και να μελετάμε την Αγία Γραφή για να καταρρύπτουμε τα διαστρεβλωμένα επιχειρήματά τους. Μπορεί αυτός ο χαρακτηρισμός να θεωρείται λίγο υπερβολικός. Αν όμως σκεφτεί κανείς ότι οι αιρετικοί για ένα μεγάλο διάστημα ζούσαν μέσα στην Εκκλησία έως ότου ξεκαθαριστούν τα πράγματα και ότι ήταν καλοί και ηθικοί άνθρωποι, τότε μπορεί να δικαιολογήσει κανείς τον χαρακτηρισμό. Μπορεί μερικοί χριστιανοί να είναι καλοί, αλλά όμως όταν δέχονται ένα τμήμα της αλήθειας και παραθεωρούν άλλα, όταν δέχονται ως πραγματικούς ποιμένες τους λεγόμενους κοινωνικούς και αρνούνται τους λεγόμενους νηπτικούς ή αντιστρόφως, αυτοί ζουν στην πράξη την αίρεση. Χρησιμοποιώντας τη λογική τους, δέχονται ό,τι νομίζουν σωστό και απορρίπτουν ό,τι θεωρούν ακατόρθωτο. Χρησιμοποίησα τη λέξη λεγόμενους, γιατί οι δυτικοί μας έμαθαν να μιλάμε για κοινωνικούς και νηπτικούς, ενώ στην Ορθόδοξη παράδοση γίνεται λόγος για πράξη και θεωρία. Με την πράξη εννοείται η κάθαρση της καρδιάς και με τη θεωρία η θέα του Θεού. Και αυτά τα δυο στη ζωή όλων των πατέρων είναι ταιριασμένα απόλυτα. Η λεγόμενη κοινωνική είναι νηπτική και η λεγόμενη νηπτική είναι κοινωνική. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, έχει μια ολόκληρη ομιλία στην οποία υποστηρίζει ότι ισχυριζόμενοι ότι είναι αδύνατο σήμερα η εφαρμογή του Λόγου του Θεού, ότι είναι αδύνατος η θέα του Θεού, όπως είδαν οι Απόστολοι το Θεός των Θαβόρ και άλλοι έπειτα πατέρες, και ότι τα δάκρυα δεν συνδέονται με την αναγεννημένη ζωή, ούμερη κίνδυνα αίρεσιν και έκτινται αλλά πάσας. Και αν τυχόν έχει τέτοιες αντιλήψεις ένας ποιμένας, τότε κατά τον Άγιο Πατέρα, κατά τον ίδιο Άγιο Πατέρα, φωνεύει τα πρόβατα υπέρ των οποίων πέθανε ο Χριστός. Το ίδιο τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όταν αποξενωθεί, λέει, η προσευχή από το πένθος, το άλγος, τα δάκρυα και όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως νηπτικά, τότε χάνεται και η υπόσταση και η πραγματική ουσία της προσευχής. Αν προς το παρόν δεν μπορούμε να έχουμε δικές μας εμπειρίες, τουλάχιστον να ακολουθούμε κατά γράμμα τις εμπειρίες και τις αποκαλύψεις των Αγίων μας ποιμένων, των Αγίων Πατέρων, όπως ακριβώς μας τις παρέδωσαν, για να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα της σωτηρίας μας. Προσοχή λοιπόν στους λύκους, στους διαφόρους λύκους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, και υποταγή στους αληθινούς πατέρας της Εκκλησίας μας.

Αφού τελειώσαμε τα σχολιά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων μετά την Ανάληψη. Πρώτη Κυριακή μετά την Ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς έχει ένα ιδιαίτερο όνομα. Λέγεται Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. 318 τον αριθμό. 318 πατέρες. 318 πανύψηλα δέντρα. Και εμείς μικροί, πολύ μικροί θάμνοι, δεν μπορούμε να συνδέσουμε επάξιο ύμνο εγκόμιο των Αγίων Πατέρων. Μαζί με τους 318 πατέρες, παλαιότερα την Κυριακή αυτή, όπως υποδεικνύουν μερικοί ύμνοι, εόρταζαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες για να δηλωθεί η ενότητα της εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Σύναξη λοιπόν όλων των Αγίων Πατέρων έχουμε. Γιατί η Εκκλησία μας την Κυριακή μετά την Ανάληψη και πριν από την Πεντηκοστή εορτάζει αυτή τη μνήμη των Αγίων Πατέρων. Γιατί όμως? Γιορτάσαμε μεγάλες γιορτές, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας. Πρόκειται να γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή, την Πεντηκοστή. Οι γιορτές αυτές έχουν βαθιά θεολογία, υψηλή διδασκαλία. Την διδασκαλία αυτή, την θεολογία αυτή, την ανέπτυξαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτόν την ορθή και αληθινή διδασκαλία κράτησε η Εκκλησία μας και την έκανε τραγούδι, ύμνους στις γιορτές της. Έτσι λοιπόν, για να δειχθεί η πιστότητα της Εκκλησίας στην διδασκαλία των Αγίων της Πατέρων ως προς τις μεγάλες γιορτές που γιορτάσαμε, καθόρισε να τελούμε τη μνήμη τους. Αλλά θα έλεγα και για έναν άλλο ακόμη λόγο γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Πατέρων. Την Πέμπτη γιορτάσαμε την Ανάληψη του Χριστού. Ποιο είναι το μυστικό νόημα της Αναλήψεως του Κυρίου? Είναι η θέωση. Αυτό που αποτελεί το σκοπό της ζωής μας. Το καθομοίωσιν δηλαδή. Πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού για να πετύχουμε το καθομοίωση. Και η Ανάληψη του Κυρίου εκφράζει ότι πετύχαμε την θέωση, γιατί όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος και με την ανθρωπίνη φύση του ο Χριστός ανήλθε στον ουρανό. Η Πεντηκοστή πάλι, που πρόκειται να γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή, εκφράζει ότι ο άνθρωπος παίρνει το Άγιο Πνεύμα, γίνεται πνευματοφόρος και θεόπνευστος. Οι Άγιοι Πατέρες πέτυχαν την θέωση που εκφράζει η Ανάληψη. Έγιναν πνευματοφόροι άντρες, όπως θα μας εκφράσει η Πεντηκοστή. Έτσι λοιπόν, στο μέσον των δύο αυτών μεγάλων γιορτών, σαν μεθεόρτια θα έλεγα της Ανάληψης και σαν προεόρτια της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας θέσπισε να γιορτάζουμε τους Αγίους Πατέρες, ειδικότερα των Πατέρων της Ενικαίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τι να πούμε τώρα περί των Αγίων Πατέρων μας? Έζησαν Αγία ζωή, κήρυξαν φωτισμένη διδασκαλία. Η ζωή και η διδασκαλία τους είναι ένα υπόμνημα της ζωής του Κυρίου μας. Ειδικότερα οι 318 πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έχουν να μας δώσουν ένα σημαντικό μήνυμα στην εποχή μας. Οι πατέρες αυτοί πολέμησαν, όπως προείπα, την πλάνη του Αρίου. Τι έλεγε ο Άριος? Ο Άριος χώρισε τη θεότητα από την ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Δεν παραδεχόταν Θεό τον Χριστό. Η πλάνη αυτή είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή, γιατί αν δεν ενώθηκε πραγματικά στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία Φύση με την ανθρωπίνη, τότε δεν μπορεί και ο άνθρωπος να πετύχει τη θέωσή του, που είναι ο σκοπός της ζωής του. Δεν μπορεί να πετύχει το καθομοίωσιν με το Θεό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό,
διδάσκει η Εκκλησία μας. Το ίδιο αυτή την αίρεση του Αρίου διαλαλούν και σήμερα μερικοί και προσπαθούν να εφαρμόσουν. Θέλουν να χωρίσουν τον Θεό από τα ανθρώπινα. Θέλουν και αγωνίζονται να πετύχουν μια οικογένεια χωρίς Θεό, μια παιδεία χωρίς Θεό, μια κοινωνία χωρίς Θεό. Το βαθύτερο μήνυμα των αγώνων των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και όλων των πατέρων, είναι αυτό. Οικογένεια με Θεό, παιδεία με Θεό, κοινωνία με Θεό, με θεωμένους ανθρώπους, με ανάληψη, άνω η φύση μας, με πεντηκοστή, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των 318 πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Άριος δύο πράγματα προσπάθησε να σπάσει στη συνείδηση της Εκκλησίας. Την ενότητα της Αγίας Τριάδος, λέγοντας ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι ομοούσιος με τον Πατέρα, και την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τοποθέτησε τέτοια αναγνώσματα, ώστε να τονίζεται έντονα η ανάγκη της ενότητας. Όλα τα αναγνώσματα μας υπενθυμίζουν γεγονότα που δείχνουν τα θαυμαστά αποτελέσματα της ενότητος. Ο Αβραάμ, ενωμένος με όλους τους συγγενείς του, νίκησε τους εχθρούς του. Οι άρχοντες του Ισραήλ, ενωμένοι, δίκαζαν τις υποθέσεις του λαού. Οι Απόστολοι, ενωμένοι μαζί με πλήθος χριστιανών, προσεύχονται προς τον Θεό. Οι 318 πατέρες που γιορτάζει η Εκκλησία μας, ενωμένοι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, καταδίκασαν την φοβερή αίρεση του Αρίου. Και ο Κύριος, στην αρχιερατική του προσευχή, για αυτή την ενότητα προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα του. Μεγάλο θέμα λοιπόν η ενότητα για την Εκκλησία, για το έθνος, για την οικογένεια, για την ανθρωπότητα. Χωρίς ενότητα τίποτα σωστό δεν μπορεί να υπάρξει. Οι άνθρωποι ενωμένοι με βάση την αλήθεια θαυματουργούν. Διασπασμένοι καταστρέφονται. Το μεγαλύτερο θαύμα στη γη είναι η ενότητα. Μεγαλύτερο θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και από την Ανάσταση των νεκρών. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Γι' αυτό θα προηγηθεί η ενότητα της Εκκλησίας και θα ακολουθήσει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Στη Βασιλεία του Θεού θα είναι μία πίμνη με έναν πειμένα. Η Εκκλησία μας εύχεται συνέχεια υπέρ της των πάντων ενώσεως, αλλά και η όλη δομή της Εκκλησίας μας, από την κεφαλή της έως τα μυστήριά της και το σώμα της, που είμαστε όλοι μαζί, την ενότητα επιδιώκει και επιτελεί. Κανένας μας δεν υπάρχει μόνος του, γιατί όλοι γεννιόμαστε από άλλους. Ο ένας υπάρχει από τον άλλον. Ατομική σωτηρία δεν υπάρχει. Σωζόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας συν πάση της Αγίας. Αυτή η ενότητα μας συνδέει με τον πόνο, τη χαρά και τα προβλήματα όλων των αδελφών μας. Μας ενώνει με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Αλλά μια τέτοια αληθινή ενότητα, στηριζωμένη στην σάρκωση, στην θυσία και στην Ανάσταση του Χριστού, απαιτεί θυσία του διεστραμμένου εγώ μας, που είναι και η αιτία της διασπάσεως μας. Η αληθινή ένωση απαιτεί ταπείνωση, αγάπη, αλληλοσεβασμό, ειλικρίνεια, θυσία εγωιστικών τάσεων και συμφερόντων. Κάθε άλλη μορφή ενώσεως είναι επίπλαστη, συμβατική, που τελικά διαλύεται. Όλοι μας ζούμε σήμερα την διάσπαση του ατόμου, όχι μόνο της πυρηνικής φυσικής, αλλά και του ανθρώπου. Δεν απειλούμαστε τόσο από τη διάσπαση της ατομικής ενέργειας, όσο από την διάσπαση των ανθρώπων και του προσώπου μας, που είναι χωρισμένο στα δύο. Αν θέλουμε να προλάβουμε την καταστροφή μας, δεν έχουμε παρά να ενωθούμε και πάλι με το Θεό, αλλά και μεταξύ μας. Εάν εξετάσουμε τον φυσικό κόσμο, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί φυσικοί νόμοι. Όλοι όμως υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, και σκοπός τους είναι η διατήρηση του σύμπαντος. Το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα μας. Συγκροτείται από διαφορετικά μέλη με διαφορετικές λειτουργίες, αλλά όλα τα μέλη υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, τη ζωή μας. Και στα μεγάλα μηχανοστάσια το ίδιο γίνεται. Πλήθος από μηχανήματα κινούνται με διαφορετικές κατευθύνσεις. Όλα όμως καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: την δημιουργία κάποιων συγκεκριμένων αγαθών. Η ενότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ισορροπίας, της καρποφορίας και της ζωής. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει σκοπός. Η ενότητα
είναι η βάση της Αγίας Τριάδος. Χωρίς ενότητα δεν νοείται η θεότητα. Ενότητα ζήτησε ο Χριστός και για την Εκκλησία Του στην αρχιερατική Του προσευχή. «Ινα όσιν εν πάτερ» είπε, «καθώς ημείς εν εσμεν». Στο «καθώς ημείς» όμως πρέπει να σταματήσουμε με πολύ προσοχή. Η αληθινή ενότητα ξεκινάει και έχει πρότυπο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός «καθώς εμείς». Όπως είναι ενωμένα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι πρέπει να είναι ενωμένοι και οι πιστοί μεταξύ τους, με βάση την αλήθεια και την αληθινή αγάπη. Ο σημερινός κόσμος δεν έχει αληθινή ενότητα, γιατί δεν θέλει την αλήθεια και την αληθινή αγάπη. Ζει συμβατικά, διχαστικά, αποκομμένος από την αλήθεια. Ζει χωρίς την οικειοποίηση των δωρεών που έφερε ο Χριστός στη γη, με την αλληλοπεριχώρηση στο πρόσωπο των δύο φύσεών Του, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Ζει χωρίς την Ανάσταση του Χριστού. Ζει έξω από τη Θεία Ευχαριστία που ενώνει τα σύμπαντα. Ζει έξω από την Καινή Κτήση που αποτελεί το νέο πρόσωπο και τρόπο υπάρξεως και ζωής. Η ποικιλία βέβαια δεν μας εμποδίζει στην ενότητα. Αντίθετα, όταν βασίζεται στην αγάπη, δίνει βάθος στην ενότητα. Ας ενώσουμε λοιπόν τα χαρίσματα που έχει ο καθένας μας, σωματικά και πνευματικά, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έτσι θα κατορθώσουμε να σωθούμε αιώνια.

αγαπητοί ακροατέ, συνεχίζουμε και τελειώνουμε τα σχολιά μας με την Ευαγγελική περικοπή. Ο χαρακτήρας της πίστεώς μας είναι η καθολικότητα. Η Εκκλησία μας είναι καθολική κατά το Ιερό Σύμβολο. Η ιδιότητα αυτή της Εκκλησίας θεμελιώνεται στους λόγους εκείνους του Αναστάντος Κυρίου μας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τη πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Έχει η καθολικότητα της Εκκλησίας δύο διαστάσεις. Την κάθετο, δηλαδή την αποδοχή ολοκλήρου της αποκεκαλυμμένης Θείας Αλήθειας, του πληρώματος της Θείας Αποκαλύψεως, και την οριζοντία, δηλαδή την εξάπλωση όλης της αλήθειας αυτής σε όλα τα έθνη. Έτσι η κατεξοχήν αποστολή της Εκκλησίας συνίσταται στην διαφύλαξη της καθαρότητος και ακριβίας της πίστεώς μας και στην εξάπλωση της όλο τον κόσμο. Τι ήταν όμως ο κόσμος όταν η πρώτη Εκκλησία ανελάμβανε την εκπλήρωση της μεγάλης αυτής πάνω στη γη αποστολής της? Ειδωλολατρία, αθεία, ανηθικότητα, αδικία, εκμετάλλευση, δουλεία και όλα εκείνα που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του προς Ρωμαίους. Από ένα τέτοιο περιβάλλον προέρχονται τα νέα μέλη της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικοί οι λόγοι του Παύλου στους χριστιανούς της Εφέσου. «Είτε ποτέ σκότος νυν δε φως εν Κυρίω». Σαν ένα φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου έλαμψε η Εκκλησία. Όσοι λοιπόν υπάκουαν στην κλίση του Θεού και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, έπρεπε να αποδεχτούν και την πίστη της. Να ενωθούν δηλαδή ουσιαστικά και οργανικά με τα άλλα μέλη της, να ζουν με την αλήθειά της, να αλλάξουν τις συνήθειες του κόσμου με μια πολιτεία αγιοσύνης, αγάπης και δικαιοσύνης. Η Εκκλησία λοιπόν ζήτησε από την αρχή ολοκληρωτική αλλαγή, να γίνει ο άνθρωπος πραγματικά καινή κτήσης, καινούρια κτήση. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, χρειάζεται να αναγεννηθούν οι νέοι πιστοί κατά το πνεύμα της Εκκλησίας, για να γίνει πλήρης και τέλειος και ο εκκεντρισμός τους στο σώμα της. Και ήταν πολλοί που φάνηκαν πρόθυμοι να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή. Δεν ήταν όμως λίγοι και εκείνοι που παρά την αυτοπροαίρετη έξοδό τους από τον κόσμο και την είσοδό τους στην Εκκλησία, δεν θέλησαν να λησμονήσουν και την παλιά ζωή της. Συνέβη δηλαδή σε αυτούς ό,τι και στους Ισραηλίτες, που μόλις άρχισαν να αναπνέουν τον αέρα της ελευθερίας, ενοστάλγησαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Μια τέτοια ενέργεια, ο Λόγος του Θεού την χαρακτηρίζει σαν την συνήθεια του σκύλου που ξαναγυρίζει στο ίδιο εξέραμα ή του χείρου που λούεται η σκύλισμα βορβόρου. Ποιοι όμως ήταν οι χριστιανοί αυτοί? Άλλοι μεν από αυτούς ήταν Ιουδαίζοντες. Αυτοί ζητούσαν να υποτάξουν τον χριστιανισμό στο γράμμα του Μωσαϊκού νόμου και να ταυτίσουν μάλλον την παγκόσμια αποστολή του με τον Ιουδαϊκό εθνικισμό. Άλλοι ήταν οι Ελληνίζοντες. Αυτοί προσπαθούσαν να αναμίξουν τον χριστιανισμό με την ψευδοφιλοσοφία του κόσμου και να τον περιορίσουν στα πλαίσια μιας θρησκείας με την προσαρμογή του προς την ειδωλολατρία. Άλλοι τέλος ήταν οι Ρωμαίοι. Αυτοί πιο πρακτικοί και ρεαλιστές είδαν τη νέα θρησκεία σαν ένα μέσο για τη δική τους παγκόσμια επικράτηση και επίγεια κυριαρχία. Κάθε μια από τις τάσεις αυτές δεχόνταν από τη διδασκαλία του χριστιανισμού ό,τι τη συνέφερε και την ευνοούσε. Το βάρος όμως έριχνε στις δικές της αρχές, στις δικές πεπιθήσεις και το χειρότερο δημιουργούσε έτσι μια νέα διδασκαλία που την παρουσίαζε σαν εκκλησιαστική χριστιανική. Δεν σταματούσε όμως εδώ, αλλά και αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας την ερμήνευσε κατά δικό της τρόπο. Έτσι μια ομάδα με τέτοιες τάσεις, παρόλο ότι ήθελε να πιστεύει πως ζούσε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, πρόβαλε τη δική της πίστη και όχι πλέον την πίστη της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που στην εκκλησιαστική θεολογική γλώσσα
ονομάζεται αίρεση. Το να παρουσιάζει δηλαδή κανείς τις δικές του γνώμες και πεπιθήσεις σαν διδασκαλία της Εκκλησίας και τη δική του ερμηνεία της Θείας Αποκαλύψεως σαν ερμηνεία και διδασκαλία εκκλησιαστική. Η αίρεση δημιουργεί στην Εκκλησία κακό μεγαλύτερο και από την αμαρτία. Ο αμαρτωλός πέφτει σαν άτομο και είναι δυνατόν να ανανύψει και πάλι κάνοντας χρήση των λυτρωτικών μέσων της Εκκλησίας. Ο αιρετικός όμως εκπίπτει οριστικά από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί δεν πιστεύει στην Εκκλησία σαν κυβωτό της Θείας Αποκαλύψεως. Πιστεύει μόνο στον εαυτό του και παίρνει τη θέση κριτού της παραδοθήσεις πίστεως. Θεοποιεί δηλαδή τον εαυτό του, γιατί δεν παραδέχεται άλλη αυθεντία μεγαλύτερη από το πρόσωπό του. Κάθε αίρεση είναι εξάνθημα της ίδιας αρρώστιας του ανθρώπινου εγωισμού. Όλες οι αιρέσεις είναι του ίδιου φυράματος. Με αυτόν τον τρόπο όμως η αίρεση διαιρεί την Εκκλησία και καταστρέφει την ενότητά της. Ίσως δεν είναι υπερβολή αν θεωρήσουμε σαν πρώτους αιρετικούς στην ιστορία τους πρωτοπλάστους, γιατί πρώτοι αυτοί πάνω από το θείο θέλημα έβαλαν το δικό τους θέλημα και πρώτοι χωρίστηκαν από τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό η αίρεση συνιστά βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δε παράδοξο ότι οι περισσότεροι αιρετικοί, εκτός από τις άλλες πλάνες τους, είναι και πνευματομάχοι. Κατά συνέπεια, η αίρεση κατασπαράσει το σώμα της Εκκλησίας, καταστρέφει την ενότητά της, διαστρεβλώνει τη Θεία Αποκάλυψη, αναμειγνύει την αλήθεια με την πλάνη. Γι' αυτό και είναι πολύ χειρότερη από μια άλλη θρησκεία, γιατί δεν έρχεται απ' έξω και γι' αυτό δεν γίνεται αντιληπτή. Εμφανίζεται σαν κρυφός όγκος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, κυκλοφορεί σαν αλήθεια με ένδυμα και χρώμα εκκλησιαστικό και έτσι κατορθώνει εύκολα να απατήσει. Είναι το φοβερότερο όπλο του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας, φοβερότερο και από αυτούς τους διωγμούς. Γιατί δεν σκοτώνει φθαρτά σώματα, αλλά ψυχές αιώνιες. Επειδή μάλιστα οι αιρετικοί εμφανίζονται ύπουλα σαν μέλη της Εκκλησίας, χριστιανοί δηλαδή, κατορθώνουν να παραπλανούν με την πλαστή μάλιστα αγιότητά τους, τους αφελείς και αστηρίκτους. Τούτο συμβαίνει και στη χώρα μας, με τους διαφόρους αιρετικούς, που με τη γραφή στα χέρια καλύπτουν την πονηρία τους. Αρκεί να ρίξει κανείς μια βιαστική ματιά στην εκκλησιαστική ιστορία για να καταλήξει μόνος στην διαπίστωση του τι σημαίνει η αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας. Επειδή η αίρεση είναι γέννημα του διαβόλου, φροντίζει ο πνευματικό της πατέρας να προστατεύει καλά το παιδί του. Αν δε, όπως σωστά ελέγχθη, η μεγαλύτερη νίκη του σατανά είναι να μας πείθει πως δεν υπάρχει, η μεγαλύτερη επιτυχία της αιρέσεως είναι να πείθει τους μεν μορφωμένους και άμεσα υπευθύνους ότι είναι έργο ταπεινό και ανάξιο λόγου η ενασχόληση με αυτή και η καταπολέμησή της. Τον δε απλό λαό ότι δήθεν στις διάφορες αιρετικές ομάδες θα βρει την αλήθεια και τη γνήσια χριστιανική ζωή. Εμείς όμως που θέλουμε να μείνουμε πιστοί στην γραμμή των Αγίων της Εκκλησίας μας Πατέρων, θεωρούμε σαν καθαρή συνέπεια της πιστεώς μας και ιερό καθήκον μας. Πρώτον, το ξεσκέπασμα όλων των αιρέσεων. Δεύτερον, τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι όλες οι αιρέσεις εξυπηρετούν συμφέροντα σκοτεινά και εργάζονται για την καταστροφή της Εκκλησίας. Και τρίτον, την προφύλαξη και του εαυτού μας και των αδελφών μας από το φοβερό αυτό δηλητήριο του διαβόλου.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας, σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 24 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη, καθώς γράφω ο Ιερός Συναξαριστής, των Αγίων Μαρτύρων, Μελετίου του Στρατιλάτου και το Συναυτό. Αυτή η φράση και τον Συναυτό την διαβάζουμε συχνά στο Συναξάρι και θέλει να πει ότι μαζί με έναν μάρτυρα πολλοί εθανατώνονταν, οι οποίοι βλέποντας την πίστη και την καρτερία τους στα βασανιστήρια. Έναν στην αρχή ανέκριναν και οι δήμοι βασάνιζαν, πολλοί όμως το τέλος τον ακολούθησαν. Και είναι ακριβώς και σε τούτο το σημείο να θαυμάζουμε πως η πίστη διαδίδεται όσο περισσότερο διώκεται. Το αποτέλεσμα των διωγμών πάντα είναι αντίθετο από εκείνο που ζητούν να επιτύχουν και περιμένουν οι διώκτες. Ακριβώς γιατί η πίστη του Ευαγγελίου είναι δύναμης Θεού.

0: Ο Άγιος Μελέτιος ήταν ανώτατος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού με τιμές και διακρίσεις μεγάλες. Επειδή δεν συμμετείχε στις οργιαστικές λατρείες τόσο των ειδώλων όσο και του θεοποιημένου αυτοκράτορα, κίνησε την προσοχή κάποιων στρατιωτών, οι οποίοι από κοντά παρακολουθούσαν τον στρατιλάτη Μελέτιο. Είναι γνωστό το τι επικρατούσε στο Ρωμαϊκό στρατό. Πολύ διαδεδομένη ήταν η οργιαστική λατρεία του Μήθρα, καθώς και η λατρεία του αυτοκράτορα. Και οι ειδωλολατρικές θυσίες για τους αξιωματούχους του στρατού ήσαν υποχρεωτικές. Επιπλέον, επικρατούσε τόση ανηθικότης και τόση βαρβαρότης που είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ένα περιβάλλον εντελώς αντίθετο από τη διδασκαλία του χριστιανισμού. Κι όμως, ο στρατιλάτης Μελέτιος, ζώντας μέσα σε αυτό το τόσο πνιγυρό από την ειδωλολατρία περιβάλλον, εβίωνε τη χριστιανική πίστη. Ζούσε με σεμνότητα και αγνότητα. Η ζωή του βέβαια ήταν εκτεθειμένη σε καθημερινές αντιξοότητες, σε πειρασμούς και κινδύνους και πολλές φορές καταντούσε πολύ μαρτυρική.
1: Γρήγορα αυτή η θαυμαστή ζωή του, η καλοσύνη και η αγάπη του, μα κυρίως η ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα του, κέρδισε κάποιες ψυχές. Δύο στρατιώτες, ο Στέφανος και ο Ιωάννης, που έβλεπαν κάτι το ξεχωριστό στον αίτητο στρατιλάτη Μελέτιο, θέλησαν να τον πλησιάσουν και να τον μιμηθούν στον τρόπο της ζωής του. Έτσι ο Μελέτιος σιγά σιγά τους χειραγωγεί στην πίστη του Χριστού. Αφότου έγιναν χριστιανοί, μαζί υμνούσαν και ευχαριστούσαν το Θεό. Μαζί περνούσαν τις ελεύθερες ώρες τους, μελετώντας την Αγία Γραφή. Έτσι εστήριζε ο ένας τον άλλον στον πνευματικό τους αγώνα. Οι συχνές συναντήσεις των τριών αυτών χριστιανών, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο ζωή τους, μα κυρίως η αποχή τους από τις ειδωλολατρικές θυσίες, έδωσε την ευκαιρία στους ειδωλολάτρες που παρακολουθούσαν τον στρατιλάτη Μελέτιο να ανακαλύψουν την ιδιότητα των τριών αυτών στρατιωτών. Ήσαν χριστιανοί και επομένως εχθροί του αυτοκράτορα. Συνέβη όμως κατά το διάστημα αυτό και ένα άλλο γεγονός που ήρθε να επισπεύσει τη σύλληψή τους. Ο Άγιος Μελέτιος μαζί με τους χριστιανούς στρατιώτες και έχοντας συνεργούς Αγίους Αγγέλους, όπως μας λέγει ο Ιερός Συναξαριστής, μετέβη στο ναό των ειδωλολατρών και φυσικά όχι για να προσφέρει θυσία στα άψυχα είδωλα, αλλά για να δείξει την δύναμη του ενός και αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού. Γονάτισε ο στρατιλάτης Μελέτιος και προσευχήθηκε στον Κύριο, ζητώντας του να ελευθερώσει τον χώρο τούτο από την λατρεία των δαιμόνων. Και τότε, δυνατός σεισμός κατεγκρέμισε τα γάλματα των θεών. Όλα έγιναν σκόνη. Τόση εντύπωση προκάλεσε αυτό το γεγονός στους ειδωλολάτρες, ώστε πολλοί επίστεψαν στο Χριστό.

Αυτά γρήγορα έφτασαν στα αυτιά του ηγεμόνα Μάξιμου, ο οποίος έστειλε στρατιώτες να συλλάβουν τον Μελέτιο και τους συντρόφους του. Σε λίγο, Δέσμιος ο Μελέτιος και οι δύο στρατιώτες οδηγούνται ενώπιον του ηγεμόνα, ο οποίος, αντί να σκεφτεί φρόνημα πως με μόνη την προσευχή του ο Μελέτιος θαυματούργησε και τα είδωλα κομματιάστηκαν, αντί δηλαδή να πιστέψει, τα έβαλε με τον Θεό. Αυτή είναι η τραγικότητα της απιστίας. Για να δικαιωθεί, φτάνει να τα βάλει με τον Θεό. Έδωσε λοιπόν διαταγή ο ηγεμόνας να δείρουν σκληρά τους μάρτυρες. Ο στρατιλάτης Μελέτιος δεν θυσιάζει μόνο τη ζωή του. Θυσιάζει το αξίωμά του, τους στρατιωτικούς του βαθμούς που με κόπο μεγάλο είχε αποκτήσει, θυσιάζει όλες τις διακρίσεις και όλα τα παράσημα που είχε μέχρι τώρα τιμηθεί. Και φυσικά χρειαζόταν αρκετός ηρωισμός για να απαρνηθεί ένας αξιωματικός το έργο του, με το οποίο είχε ζυμωθεί ολόκληρη ζωή του, να περιφρονήσει την δόξα που είχε αποκτήσει,

και αυτή που επρόκειτο να αποκτήσει. Τον ψυχικό αυτόν ηρωισμό που μόνο ο χριστιανισμός μπορούσε να εμπνεύσει, μας παρουσιάζει το μαρτύριο του Αγίου Μελετίου του Στρατιλάτη. Αμέσως λοιπόν έβγαλε όλα τα διακριτικά του Στρατιλάτη και με φωνή δυνατή διατυπώνει την πίστη του. «Από τώρα πάβω να είμαι Στρατιλάτη στο Αυτοκράτορα. Αγωνίζομαι για τον Χριστό τον Θεό μου». Και αμέσως παραδόθηκε στους δημίους. Τον δέρνουν άγρια. Τον βρίζουν ως εχθρό της πατρίδας. «Δεν είμαι εχθρός της», απαντά ο Άγιος. «Την υπηρέτησα με αφοσίωση και το ξέρετε πολύ καλά». Ο μέχρι τώρα θαυμασμός προς τον Στρατιλάτη μεταστράφηκε σε πολύ μεγάλο μίσος. Το αίμα του τρέχει, μα ο γενναίος του Χριστού αθλητής μένει ακλόνητος στην πίστη. «Μάταια ο ηγεμόνας τον καλεί να θυσιάσει τα είδωλα». Ο Μελέτιος αγέροχα του απαντά. «Στους ψεύτικους θεούς αρνούμε να θυσιάσω». Τα βασανιστήρια γίνονται σκληρότερα. Του ξεσκίζουν τις σάρκες, σχηματίζοντας με τις πληγές σταυρούς για να χλεβάσουν τη δύναμη του σταυρού. Ο Άγιος τα υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ένα ζητά από τον Κύριο, να συγχωρέσει τους δημίους του.

Μαζί του βασανίζονται και οι δύο στρατιώτες Στέφανος και Ιωάννης, οι οποίοι αγωνίζονται να μιμηθούν στην καρτερία και την ανεξικακία των στρατιλάτη Μελέτιο. Και όπως σημειώνει ο Ιερός Συνεξαριστής, υπομένουν τα πάντα καρτερικά, έχοντες το νουν αυτών εστραμμένων προς τον Κύριον και δεν αισθάνονται τα σπληγάς. Θαυμαστή η καρτερία των μαρτύρων, τόσο που όσοι παρευρίσκονται θαυμάζουν και απορούν. Οι τρεις μάρτυρες πριν από λίγο με θάρρος και αποφασιστικότητα έδωσαν την καλή τους ομολογία για την πίστη στο Χριστό. Το θάρρος και η ομολογία προϋποθέτουν μια γνησιότητα πνευματικής ζωής, μια καθαρότητα ψυχική και σωματική, μια διάβγεια θεολογική, μια σταθερή σχέση με το Θεό, μια ειλικρινή αγάπη προς τους ανθρώπους και μάλιστα προς τους δημίους. Όποιος επεσχύνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν αναγεννήθηκε ακόμη εσωτερικά, δεν αγάπησε ακόμη τον Χριστό, δεν συνέλαβε το νόημα της ουρανίου βασιλείας. Αυτά κηρύττουν με την καρτερία τους στο φρικτό μαρτύριο οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες. Ο ηγεμόνας, αφού είδε ότι ούτε τα βασανιστήρια, ούτε οι απειλές, ούτε οι δελεαστικές υποσχέσεις έφεραν αποτέλεσμα, δίνει διαταγή να θανατωθούν όλοι. Πρώτα οι δύο στρατιώτες, Στέφανος και Ιωάννης, αποκεφαλίζονται. Τον δε Άγιο Μελέτιο, τον στρατιλάτη, τον κρέμασαν σε ένα πεύκο όπου και παρέδωσε το πνεύμα του.

Τι τους εστίχιζε τάχα και τι τους συγκρατούσε? Όταν εξαγριωθούν τα πάθη και πορωθεί η συνείδηση, το πιο φθηνό πράγμα είναι η ζωή του ανθρώπου. Χιλιάδες αθώοι θυσιάζονται και οι διώχτες πιστεύουν ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό. Όμως, ήσαν και κάποιοι που είδαν το φρικτό και απάνθρωπο μαρτύριο του στρατιλάτη Μελέτιου και των συντρόφων του και πίστεψαν. Το μαρτύριο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στον κόσμο. Έτσι, μπροστά στο θάρρος και την καρτερία των τριών μαρτύρων, θαύμασαν και λύγησαν οι ίδιοι οι δήμοι που τους βασάνιζαν. Τέτοια είναι η αναπλαστική δύναμη του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί ιδιοκόμενοι, οι βασανιζόμενοι, ακτινοβολούν τον Χριστό για τον οποίο πάσχουν και πέτυχαν αυτό το θαύμα των ηθικών αναγεννήσεων. Μετά από αυτά, ήρθε από την Αίγυπτο καταγόμενος Σεραπείων, ο οποίος σαν είδε τα θαύματα των τριών Αγίων Μαρτύρων και κυρίως την υπομονή του στο μαρτύριο, όχι απλώς θαύμασε, αλλά δήλωσε πως είναι χριστιανός. Επίσης, και ένας μάγος ονόματι Καλίνικος, ο οποίος διατάχθηκε να δώσει στους μάρτυρες να πιούν θανατηφόρο δηλητήριο, ο Άγιος Μελέτιος, σχηματίσα στο σημείο του Σταυρού, το ήπιε όλο, δίχως να αφήσει για τους συντρόφους του, και δεν έπαθε τίποτα. Ο μάγος εθαύμασε και γνωρίσα στην αδυναμία του να δώσει τον θάνατο στο μάρτυρα, δήλωσε απερίφραστα ότι πιστεύει τον Χριστό, ως τέλειο Θεό. Η ομολογία αυτή της πίστης, τόσο του Σεραπείωνος όσο και του Καλίνικου, εξόργησαν τον ηγεμόνα, που πρόσταξε να αποκεφαλιστούν εκείνη την ώρα, όπως και έγινε. Τους δύο αυτούς θαυμαστές και μιμητές των τριών Αγίων Μαρτύρων ακολούθησαν Ιφίστος, Φαύστος, Μάρκελος, Θεόδωρος, Μελέτιος, Σέργιος, Μαρκελίνος, Φίληξ, Φωτεινός, Θεοδωρίσκος, Μερκούριος και Δίδυμος. 12 δηλαδή άνδρες, εκ των οποίων άλλοι ήσαν κόμητες, άλλοι τριβούνοι και άλλοι πρίγκιπες, οι οποίοι σαν αντίκρισαν τα υπό του Αγίου Μελετίου του στρατιλάτη τελούμενα θαύματα, σαγηνεύθηκαν και απερίφραστα εδήλωσαν ότι πιστεύουν τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Ο ηγεμόνας, χωρίς καν να υπολογίσει την μεγάλη κοινωνική τους θέση, έριξε όλους και τους 12 σε ένα καλά πυρωμένο καμίνι, όπου οι αείδημοι έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ανάμεσα σε αυτούς που πίστεψαν στο Χριστό από το μαρτύριο του Αγίου Μελετίου ήσαν και κάποιες γυναίκες, η Σωσάνα, η Μαρκιανή και η Παλαδία, για τις οποίες μας διευκρινίζει ο Ιερός Συναξαριστής ότι ήσαν σύζυγοι κάποιων εκ των προαναφερθέντων αρχόντων. Ο ηγεμόνας, δίχως να τη σεβαστεί, προστάζει να θανατωθούν όλες μαζί με τα βρέφη τους. Οι Δήμοι τις κατέκοψαν δια ξύλων, φωνεύοντας και τα βρέφη που κρατούσαν στη μητρική τους αγκαλιά. Τόσο μεγάλο ήταν το μίσος τους για τους χριστιανούς που ούτε και τα βρέφη ελυπούνται. Όμως ακολούθησε κάτι το φοβερό. Οι στρατιώτες μετά τα τόσα εγκλήματα κακήν κακώς ετελεύτησαν. Πέθαναν ξαφνικά. Έτσι τιμωρήθηκαν για τα φρικτά βασανιστήρια τόσων αθώων. Δύο νήπια ξέφυγαν της φοβερής αυτής σφαγής που ονομάζονταν Κυριακός και Χριστιανός. Ο ηγεμόνας με προσποιητή καλοσύνη τα προσκαλεί κοντά του, τα καλοπιάνει και τους υπόσχεται δώρα πολλά. «Εγώ σας αγαπώ περισσότερο από τους γονείς σας», τους λέγει και τα αγκαλιάζει. «Ένα θέλω να μου πείτε, ποιος Θεός είναι μεγαλύτερος, ο Δίας ή ο Χριστός?» Και εκείνα, τα χαριτωμένα Χριστιανόπουλα, με ένα στόμα και τα δυο του απάντησαν «Ο Χριστός». Οργισμένος και ντροπιασμένος ο ηγεμόνας, προστάζει να αποκεφαλιστούν και τα δύο παιδάκια, όπως και έγινε. Έτσι αξιώθηκαν του στεφάνου της αθλήσεως. Ο αριθμός των μαρτύρων όλο και αυξάνει. Ένα μεγάλο πλήθος ακολούθησε τους τρεις Αγίους Μάρτυρες, που ο αριθμός του φτάνει στους 11.208, όπως αναγράφει ο Ιερός Συναξαριστής.

Έτσι, ο θαυμαστός μάρτυρας Μελέτιος ο Στρατιλάτης αναδεικνύεται στρατιλάτης και της ουρανίου μαρτυρικής στρατιάς που δια των θαυμασίων και της προσευχής του τους κέρδισε για τον Χριστό. Τι κι αν ο ηγεμόνας τους θανάτωσε, εκείνοι ζουν στην αιωνιότητα και περικυκλώνουν το θείο Μελέτιο ως αρχηγό αυτής της μαρτυρικής στρατιάς. Είναι αλήθεια ότι η πίστη του Χριστού πάντα διώκεται. Και φυσικό είναι να θαυμάζει κανείς πως η Εκκλησία, καθώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χυμάζεται, αλλού καταποντίζεται. Αυτό δείχνει πως η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Όσο και αν δοκιμάζεται, ο Χριστός ευλογεί και ενισχύει την πίστη των χριστιανών. Ένας μάρτυρας πέφτει σαν τον Άγιο Μελέτιο, πλήθη πέφτουν να πάνε κοντά του. Γιατί πάντα είναι περισσότεροι οι πιστοί από όσοι φαίνονται. Περισσότεροι κάθε φορά από τους διώκτες τους. Γι' αυτό και ο Χριστός βεβαιώνει ότι η Εκκλησία του θα μένει στους αιώνες, πύλε άδου ου κατεσχίσεως είναι αυτής.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, επίσης το Θανάση Παντέλιο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεώνης Βανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε 325 χρόνια μετά τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με βασιλικό διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου συνάχθηκαν από όλη την Οικουμένη 318 Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας στην οίκαια της Βυθινίας. Με την απόφαση που πήραν καταδίκασαν την αίρεση του Αρίου που έλεγε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός. Όρισε λοιπόν η Εκκλησία μας να διαβάζεται την Κυριακή μετά του Τυφλού η Ευαγγελική Περικοπή που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτή η περικοπή είναι η αρχή της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας. Ύστερα από το μυστικό δείπνο, ο Κύριος μας μίλησε στους Αποστόλους και τους έδωκε τις τελευταίες τους συμβουλές και υποθήκες. Μετά, προσευχήθηκε στον Ουράνιο Πατέρα για τους Αποστόλους, μα και για όλη την Εκκλησία. Εκείνος είναι ο μόνος και μέγας αρχιερεύς και από εκείνον εμείς όλοι έχουμε την ιεροσύνη. Εκείνος ίδρυσε και εκείνος κρατάει την Εκκλησία. Αλλά ας ακούσουμε στη δική μας απλή γλώσσα τα ίδια λόγια από την προσευχή του Μεγάλου Αρχιερέως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον καιρό εκείνο σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει». Γιατί του έδωκε εξουσία επάνω σε όλους τους ανθρώπους για να δώσει σε όλους αυτούς που του έδωκες ζωή αιώνιο. Και αυτή είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίσουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησού Χριστό που έστειλε στον κόσμο. Εγώ σε δόξασα στη γη, τελείωσα το έργο που μου έδωκες να κάνω και τώρα δόξασέ με σύ Πάτερ κοντά σου, με εκείνη τη δόξα που είχα μαζί σου πρώτης κτήσεως του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωκες από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωκες σε μένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα εδόθηκαν σε μένα είναι από σένα. Γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωκες τα έδωκα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, μα για αυτούς που μου έδωκες, γιατί δική σου είναι. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσα σε αυτούς. Και δεν είμαι πια στον κόσμο, αυτοί όμως είναι στον κόσμο και εγώ έρχομαι από εσένα. Πάτερ Άγιε, αυτούς που μου έδωκες φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωκες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνον ο Υιός της απολίας, προκειμένου να εκπληρωθεί η γραφή. Και τώρα έρχομαι σε σένα και τα λέγω αυτά ενώ είμαι ακόμη στον κόσμο, για να είναι η ψυχή τους γεμάτη από τη δική μου χαρά. Αγαπητοί ακροατές, το να γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χρέος μας ιερό. Οι καλλίνικοι μάρτυρες με το αίμα τους, οι θεοφόροι πατέρες με τη διδασκαλία τους, οι όσοι ασκητές με την προσευχή τους και όλοι μαζί με τον Άγιο Βίο τους στερέωσαν την αληθινή πίστη. Αξίζει λοιπόν να τους έχουμε ευγνωμοσύνη
και να τιμούμε τη μνήμη τους. Όχι βέβαια για να τιμηθούν εκείνοι από μας, μια που είναι τιμημένη από τον ίδιο το Θεό μας, μα για να έχουμε εμείς πνευματική ωφέλεια. Τιμούμε τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Προφήτες, τους Ιεράρχας, τους Οσίους και τους Δικαίους, γιατί είναι φίλοι του Θεού και θέλουμε να είναι και δικοί μας φίλοι. Εκείνοι κατάλαβαν ορθά το Ευαγγέλιο και το βίωσαν πιστά, ώστε για μας τώρα ο χριστιανικός βίος να είναι ανοιχτός δρόμος. Και εδώ ας μου επιτραπεί να αναφερθώ στους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι περιφρονούν και υβρίζουν τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Λένε πως είναι όργανα του σατανά και πως οι Οικουμενικές Σύνοδοι της Εκκλησίας είναι έργο του διαβόλου. Έτσι τους συμφέρει να λένε, γιατί αυτοί συνεχίζουν την κακόδοξη και αιρετική διδασκαλία του Αρίου, που έλεγε πως ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ο Άριος λοιπόν για αυτούς ήταν όργανο του Θεού και οι θεοφόροι πατέρες που τον κατεδίκασαν ήταν όργανα του πονηρού. Ας κλείνουμε τα αυτιά μας, αγαπητοί ακροατές, σε τέτοιες βλασφημίες και σκάμαμε το σταυρό μας να μας φυλάτει ο Θεός από τέτοιες κακοδοξίες και να δίδει φωτισμό σε εκείνους που βγήκαν και τις κηρύττουν ανάμεσά μας, μήπως και μετανοήσουν και σωθούν. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τα στοιχειρά προσώμια της εορτής των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, τα οποία είναι τονισμένα στον πλάγιο του δευτέρου ήχου. Εδώ θα τα ακούσουμε από τους πρωτοψάλτες Θεόδωρο Βασιλικό και Παύλο Φορτωμά.

Πριν από το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, είχαμε αναφερθεί στις αιρέσεις και συγκεκριμένα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Εμείς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι η μητέρα εκείνη, είναι η κυβωτός του Νόε. Όσοι τότε στον κατακλυσμό βρέθηκαν μέσα στην κυβωτό, σώθηκαν. Όσοι βρέθηκαν έξω, χάθηκαν. Και τώρα στην εποχή μας, που είναι εποχή μεγάλου κατακλυσμού της κακίας και της αμαρτίας, όσοι βρίσκονται μέσα στην κυβωτό που λέγεται Εκκλησία, είναι ασφαλείς. Όσοι είναι έξω, είναι βέβαιον πως είναι χαμένοι. Αλλά τι θα πει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία? Θα πει να μην αφήνουμε την θρησκεία μας και την πίστη μας. Θα πει να έχουμε ανάμεσά μας αγάπη, εκείνη ακριβώς την αγάπη που μας εδίδαξε ο Κύριός μας. Θα πει να μην απουσιάζουμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θα πει να έχουμε σεβασμό και υπακοή στους ιερείς μας, να εξομολογούμαστε και να προσερχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πολύ συχνά. Ακόμη θα πει να μην πειράζουμε ξένα πράγματα, να μην ζημιώνουμε τον συνάνθρωπό μας, να μην κακολογούμε και να μην βλασφημούμε τον Θεό και τους Αγίους μας. Όλα αυτά θα πούν να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, που είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, και όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία είναι με το Χριστό. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το δοξαστικό των ένων της εορτής των Αγίων Πατέρων Χορός, που είναι τονισμένο στον πλάγιο του τετάρτου ήχου. Εδώ θα το ακούσουμε από πολυμελή βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Παύλου Φορτωμά.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας, καθώς επίσης και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής μας. Και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.

μια προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας», του αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

4 Αυγούστου 1932. Ιστορική ημέρα για τον προσκυνητή μας Ιωάννη. Η πιο μεγάλη ημέρα της ζωής του. Η ημέρα για την οποία έκανε τόσα και τόσα όνειρα. Και με την προσδοκία αυτής της μεγάλης ημέρας πέρασε τόσα χρόνια στον Μπουρνόβα της Σμύρνης και στην Αθήνα με τα πολλά ιερά προσκυνήματα. Αλλά όπως και αν περνούσε στην Αθήνα,

περπατούν στην Αγία Πόλη, αυθόρμητα προφέρει το στίχο «Εστώτες ήσαν υπόδες ημών εν τεσαυλές σου Ιερουσαλήμ». Και να, τώρα τα πόδια μου στέκονται στις αυλές σου, ο Ιερουσαλήμ. Αλλά ώρα να δώσει το παρόν στο Πατριαρχείο. Έπρεπε, προείχε αυτό. Και ύστερα να τρέξει στον Πανάγιο τάφο του Κυρίου μας. Μίστοσε μια άμαξα από αυτές που στάθμευαν στο σιδηροδρομικό σταθμό, φόρτωσε τις τομικές αποσκευές του και έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί τον υποδέχθηκε με πολύ αγάπη ο αρχοντάρης μοναχός πατήρ Σέργιος. Του πρόσφερε τα παραδοσιακά κεράσματα και άνοιξαν κουβέντα μεταξύ τους. Ο προσκυνητής μας άνοιξε την καρδιά του στον αγιοταφίτη αρχοντάρη μοναχό και με συντομία του εξομολογήθηκε το σφοδρό πόθο που χρόνια φλόγιζε την καρδιά του. Να αξιωθεί να έρθει στην Αγία Γη και να διακονήσει όπου το Πατριαρχείο θα του όριζε.

τις αυλές σου, Κύριε, ώσπου να σημάνει η ημέρα και ώρα να παρουσιαστεί στον Πατριάρχη, ο Ιωάννης αξιοποίησε το χρόνο και προσκύνησε τα πανάγια προσκυνήματα μέσα και έξω από την Ιερουσαλήμ. Και πρώτα τον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, που στεγάζει τα πιο ιερά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, της χριστιανοσύνης όλης. Εκεί λοιπόν έτρεξε πρώτα. Δεν πέρασε χρόνος πολύς και βρέθηκε εκεί που τόσο ποθούσε, εν τες αυλές του Κυρίου. Με δέος στάθηκε στην Αγία Αυλή, με δέος και συγκίνηση πολύ. Το πρώτο προσκύνημα, καθώς πέρασε την Αγία Πύλη, ήταν ο φρικτός Γολγοθάς. Ανέβηκε τα σκαλιά ένα-ένα με δυσκολία από τη βαθιά του συγκίνηση και με δάκρυα που έτρεχαν από τα νεανικά του μάτια. Σαν αντίκρισε το χώρο στον οποίο ο Ιησούς σταυρώθηκε, έπεσε στα γόνατα. Στάθηκε λίγο για να συνέλθει από την πολλή συγκίνηση και ύστερα, προχωρώντας γονατιστός, έφτασε στο σημείο που στερεώθηκε ο σταυρός του Κυρίου τη Μεγάλη Παρασκευή. Έσκυψε, τον ασπάστηκε και τον γέμισε με τα δάκρυά του. Ήταν η ολοκληρωτική του προσφορά στην αγάπη και λατρεία του Σωτήρα και Ιησού Χριστού, που και για τη σωτηρία της δικής του ψυχής έχησε σταγόνα σταγόνα το τίμιο και πανάγιο αίμα του εκεί πάνω, στο βράχο του Γολγοθά.

Πόση ώρα έμεινε στο Γολγοθά? Ούτε ο ίδιος μπόρεσε να προσδιορίσει την ώρα. Σε τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές χάνεις την αίσθηση του χρόνου και αφήνεις την ψυχή σου να βιώσει όσο γίνεται περισσότερο τη σταυρική.

η θυσία του Κυρίου μας. Έμεινε ώρα πολύ, ώσπου άλλοι προσκυνητές ζητούσαν σειρά για να προσκυνήσουν το Σταυρό του Κυρίου. Αλλά και πάλι αποσύρθηκε στη γωνιά και έμεινε εκεί με καθυλωμένο το βλέμμα στον εσταυρωμένο Κύριο. Και ύστερα με μισή καρδιά άφησε το Γολγοθά και κατέβηκε τα σκαλιά για να σταματήσει στο δεύτερο προσκύνημα, στην Αγία Αποκαθήλωση. Εκεί όπου μετά το θάνατο του Ιησού ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα και ο Νικόδημος έδισαν το σώμα του Ιησού ενωθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στη της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Εκεί ο καλός και ευλαβής προσκυνητής μας με το ίδιο δέος και με συγκίνηση γονάτισε και ασπάστηκε τον ιερό αυτό χώρο και έμεινε και εδώ γονατιστός αρκετά. Και όλη την ώρα έκανε θερμή προσευχή να τον αξιώσει ο Κύριος να φανεί άξιος της κλίσεως και να ανταποκριθεί τέλεια στις προσδοκίες της Ιωνίτιδος Εκκλησίας, της Μητέρας των Εκκλησιών, της Αγιοταφικής Αδελφότητος και σε αυτή την Αγία Γη όπου τον αξίωσε ο Κύριος να φέρει τα βήματά του σε αυτήν να ταθεί, στη γη της Ιουδαίας.

τώρα, τώρα που θα φέρει τα βήματά του. Πού αλλού, στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας. Στο ιερότερο προσκύνημα. Εκεί όπου τάφηκε ο Ιησούς και όπου τότε ειν κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέποτε ουδείς ετέθη. Κοίταξε με το ίδιο δέος και πάλι το ιερό κουβούκλιο που στεγάζει τον Πανάγιο Τάφο και δακρυσμένος και προσευχόμενος διαρκώς έσκυψε και εισήλθε εκεί όπου έθηκαν τον Ιησού. Γονάτισε, ακούμπησε το κεφάλι του ανάμεσα στα δυο του χέρια και έμεινε έτσι στη θέση αυτή ώρα πολύ και πάντα δεόμενος με πολλά και καυτά δάκρυα. Δάκρυα αγάπης και λατρείας, δάκρυα ευγνωμοσύνης, δάκρυα για όλα τα λάθη που σαν άνθρωπο τον βάραιναν. Με τι κουράγιο να σηκωθεί τώρα στα πόδια και να βγει έξω από τον Πανάγιο Τάφο. Αχ, και να γινόταν εκεί να μείνει για πάντα και απ' εκεί να πετάξει, να φτερουγήσει η ψυχή του στον ουρανό. Εκεί, στον αναστημένο Ιησού, στη δική του αιώνια χαρά και αγαλίαση. Αλλά δεν είχε σημάνει ακόμα η ώρα. Έπρεπε να συνεχίσει την παραμονή και την πορεία του στη γη. Πορεία δημιουργική πάντα. Και να αφήσει τα πιο ωραία ίχνη από αυτήν την καλή και δημιουργική του πορεία.

συνέχισε μετά το προσκύνημα σε όλα τα επιμέρους ιερά προσκυνήματα μέσα στον πανίερο ναό της Αναστάσεως και βγήκε στην Αγία Αυλή, ανανεωμένος ψυχικά και θωρακισμένος πνευματικά, δυνατός και αποφασισμένος να φανεί εύχριστος εις διακονίαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ώρα να επιστρέψει στο κεντρικό μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου τον περίμενε ο αρχοντάρης πατήρ Σέργιος. Και εκεί έμεινε προσωρινά 2-3 ημέρες, ώσπου να παρουσιαστεί στον τότε Πατριάρχη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σε αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Μήκης, ο οποίος σταυρό προστασίες του τιμίων εφορανέα δυνάμων ασυμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων των Ανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Συμπατρός Ιμών Σημεών, του Θαυμαστόρη, του Θαυματουργού, που δεν μνήμη να επιτελέσαμε, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάν σου καθώς και φλάνθρωπος και λίγο Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρό θάνατο πατή σας και έτσι εν της μνήμας σου ζωή χαρισάμενος, Χριστός ανέστη ο Κύριος.

Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει με δίσον αγαλόμενο σώσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως είδε έρηνο εγάζων εν είδε σε περό αυτού, ότι θεή συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν σε κέρδου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε με ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άπισο ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξον από φωνή γλοντή σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρυτα τα δένουση παιδεία ει τον τόπο νόν εθεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γλυζίψανα αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεταγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαβοή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έρμα τη δύση αυτού έθου σκότω και εγένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη που αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύπτη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόση δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουσε. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπε αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδω τη δύση να αυτού έθου σκότωρους και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: σωτηρίας του συμπόνιμων Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαρισσό.
0: Δεν σου συνήθως ο Σύμπαντος Κόσμος, εξ αφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, περί στον Πάντων

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώματα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύμπαστα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσφαιρινών, υμνουμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση και λύση μνήστε φωνές αισίες.

0: λέγει Κύριος, εξ Ιών εξελεύσετε νόμους και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων λαών πολλών και ελέγξει έθνη ισχυρά έως η γήν μακράν. Ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστο στην οδόν αυτού, ημείς δε πορευσόμε φέν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα. Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ακούσατε βουνή και φάραγγε στεμέλια της γης, ότι κρίσεις το Κυρίο προς τον λαόν αυτού. Διελεχθήσετε δάρ μετά του Ισραήλ λέγον, λαός μου τι επίησάσει ή τι ελείπησάσε από κρίθη τίμη, διότι ανήγαγον σε εκ γης Αιγύπτου και εξήκου δουλεία σε λυτρωσάμιν σε και εξαπέστειλα προπροσώπου σου τον Μωυσήν και τον Ααρών. Λαός μου τι εβουλεύσαντο κατά σου είπεν αντί ή ανηγγέλεις οι άνθρωποι τι καλόν και τι Κύριος εξητεί παρά σου αλή του ποιήν κρίμαν και αγαπάν έλεος και έτοιμον είναι του πορεύεστε μετά Κυρίου του Θεού σου διότι ενισχύει μεγαλυνθήσετε Κύριος και επιμανεί το πίμνιον αυτού εν ειρήνη έως άκρων της γης. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφωνε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, οι ρυψώντες πορεύεστε εφίδων και όσοι μη έχετε αργύριον βαδίσαντες αγοράσατε και φάγεστε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής ίνων και στέα. Ότι τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ ημίν, λαός μου αντλήσατε είδωρ με τεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και ερείς εν τη ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριον, βοάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση τη δόξα αυτού, μιμνίσκεστε ότι υψώθη το όνομα αυτού, λαός μου ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και εν τρυφήσει να αγαθήσει η ψυχή ημών. Προσέχετε τη σωσήνη ημών και επακολουθήσατε τε σωδείς μου. Εισακούσατε μου και ζήσετε να αγαθήσει η ψυχή ημών και διαθήσομαι ημίν διαθήκην αιώνιον και επικαλέσεστε η νίκα δάν εγγίζητέ μη απολυπέτω ο ασεβής τα σωδούς αυτού και ανήρ άνομος τα σβουλάς αυτού και επιστράφητε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τα σαμαρτίας ημών. Ούγαρη συν εβουλέ μου όσπερε βουλέ ημών, λέγει Κύριος. Αλλά όσπερ απέχει ο ουρανός από της γης, ούτω απέχει η οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από της διανοίας μου. Ως γαρε αν καταβεί η ετός, ήχι όν επ του ουρανού και ου μη αποστραφεί εκείθεν, έως αν μεθύσει τη γην και εκτέκει και βλαστήσει και δω σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρώσει. Ούτω έστε το ρήμα μου, ο εάν εξέλθει εκ του στόματός μου, ου μη αποστραφεί προς με κενών, έως αν συντελεστεί πάντα όσα η θέλησα και ευδώσω τα σωδούς μου και τα εντάλματά μου. Εγάρε φροσύνη εξελεύσετε και εν χαρά διδαχθήσεστε. Τα γάρ όροι και οι βουνοί εξαλούνται, προσεχόμενοι μας εν χαρά και πάντα τα ξύλα του αγρού επικροτήσει τις κλάδεις αυτών και αντί της θηβής αναβήσετε κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβήσετε μυρσίνη και έστε Κύριος εις όνομα και εις ημίων αιώνιων λέγει Κύριος ο Θεός.

0: και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτή σύνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Ως εστίν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και της ενδεέσι φρενών είπε έλθετε, φάγετε τον αιμόν άρτων και πείετε ίνον όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμίαν, ελέγχο δε τον ασεβή μομίσετε εαυτόν. Η γάρε έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισή σωσίσε, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανύεσαι στην αγαθής, τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσει χρόνων και προστεθήσετε εσύ τη ζωή.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής.

Μαρία Κόβαν και Ρέος, επάσησε της το ημών αδερφότητος. Κύριε Λαϊσόν,

0: Θεός ημάρχης και συντόξαν απέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε την εσφαίρα ταύτη αναμαρτήνους φυλακθήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός ότι μας καθάπερην πείσαμε επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώματά Σου.

0: Ημιον τη ίδωνιο θερμήν των σωτηριών σου, ποίτεν σαν πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντα σου λέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντα σου λέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντα σου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, σε λέσουν ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες μου. Δέστε σκόρσον ημίες μην, Άγιε, επίσκεψε και ίασε. Ας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, λέσουν, Κύριε, λέσουν, Κύριε, λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, εν θέτει βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτυς γης, τον άρτη μόν των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τις οφελέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς,

0: Ξερεώσει, Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στη Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφτη, την Πόλη Τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία αυτού του Χριστού ημάς.
2: Την τιμή ο τέραν των χειροβήμ και ενδόξου τέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος του αιών λόγω δεκούσα, την όντως του ετόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κενήν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμή ο τέραν. Κυριελέσον, Πατρά, Άγιε, ευλόγησον.
1: Όσον Χριστέ ο Θεός, ελπίσιν ο δόξας Ιε, Αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας παραπράνων και παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εν δόξου της κρίσιμο Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των παγκαγίσων ταξιαρχών, Αγίου Κραδουήρ και Πασών Τιμίων Ουρανίων, Θείων Νοέρων Μέλλων Δυνάμων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ότι τρίτην έβρεση της τιμίας κεφαλής αυτού εορτά,

και Πάτων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σαραθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας, και έτησε της μνήμας

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 24 Μαΐου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχου, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τα ψυχά στον πίστη προστρεχόντων σι. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα

Άγιος Κυριακός, αγαπητοί ακροατές, το καύχημα της Ευρύχου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου μας. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έζησε, ούτε και ποιοι ήσαν οι γονείς του. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι από μικρός αγάπησε τον Χριστό. Οι γονείς του σίγουρα τον είχαν οδηγήσει προς το σωστό δρόμο, καθώς μας το τονίζει ο υμνογράφος του: «Εκβρέφουσε γένου του Κυρίου εραστής». Έτσι από μικρός άφησε τον κόσμο για να γίνει πολίτης της ερήμου πολίτης και ησυχίας εραστής.

Εκεί μακριά από τον κόσμο, μέσα στην έρημο, αγωνίστηκε σκληρά ο Άγιος Κυρακός για να αρέσει στον Κύριο και να γίνει τέλειος με την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και την αγάπη. Ήθελε να φτάσει σε μεγάλα ύψη, να γίνει τέλειος στην αρετή όπως είναι και ο Κύριος μας. Με τις προσπάθειές του νύχτα και μέρα, τις αγρυπνίες, τις νηστείες και την προσευχή, κατέστειλε τα πάθη του. Η μελέτη και η υπομονή του ήταν ασύγκριτη. Έτσι δεν άργησε να λάμψει ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης. Η φήμη της αγιότητάς του, όπως συμβαίνει με όλους σχεδόν τους Αγίους μας, έφεραν τον κόσμο κοντά του για να τον δουν και να τον συμβουλευτούν πολύ. Ο Όσιος με αγάπη και υπομονή τους δεχόταν και τους δίδασκε, τους παρηγορούσε και τους προέτρεπε να μετανοήσουν, γιατί τότε μόνο θα βρουν την γαλήνη και τη χάρη του Θεού. Με το παράδειγμά του, τις συμβουλές και τις προσευχές του, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στο δρόμο του Θεού. Στην περιοχή που έζησε, της Σολέας αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου, οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό για τη δύναμη και τη χάρη που είχε από το Θεό ο Άγιος Κυριακός, αλλά και για τους αγώνες που έκανε για τη σωτηρία της ψυχής του. Η εργασία αυτή του ζηλωτού ασκητή ήταν μια ευλαβής προσφορά υπέρ της δόξας του Θεού. Καθημερινά στο κατάλημά του, μαζί με τη διδασκαλία του, πρόσφερε ένα σωρό αγαθοεργίες και θαύματα κοντά σε εκείνον που ήταν ντυμένος με ένα τριμμένο ασκητικό φόρεμα. Βρίσκανε υπονεμένη την παρηγοριά, τα ορφανά τον πατέρα, οι άρρωστοι τον ιατρό. Μια ολόκληρη ζωή διατέθηκε για την εξυπηρέτηση του πλησίον με το κήρυγμα, τη διδασκαλία, την εξομολόγηση, τα θαύματα.

Όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, ο Κύριος μας τον κάλεσε κοντά του για να τον ξεκουράσει από τους πολύχρονους αγώνες του, αλλά και για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Φεύγοντας ο Άγιος από τον κόσμο, δεν τον εγκατέλειψε, αλλά συνέχισε και συνεχίζει να προσφέρει πολλά θαύματα προς τους ανθρώπους που με πίστη και ευλάβεια ζητούν τη βοήθειά του. Ο Άγιος Κυριακός τιμάται πολύ στην περιοχή της Σολέας, όπου έζησε και ασκήτεψε, αλλά και σε άλλα μέρη της Κύπρου μας. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας της Ευρύχου, που βρίσκονται δύο ασημένιες θήκες με λείψανα του Αγίου, πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν με πίστη για να ζητήσουν την μεσητεία του Αγίου. Την ημέρα της γιορτής του Αγίου σήμερα, 24 Μαΐου, χιλιάδες προσκυνητές από διάφορα μέρη του νησιού μας καταφεύγουν στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου, που βρίσκεται και αυτό στην Ευρύχου, για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα και την εικόνα του Αγίου Κυριακού.

Μακάριος Ανήρ, ο Όσιος Κυριακός και όλοι όσοι του Θεού ουκ επορεύθησαν εν βουλία σεβών.

τι σε ρήμο πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξατε δωδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διεσού, πάσιν η άματα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 24 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του ενδοθαυμαστό όρη τάνο ποθών των κάτω μεθυστάμενος και άλλων ουρανών των στήλων δεκτινάμενος. Δι' αυτού απίστραψα στον θαυμάτων την έγλινόσιε και Χριστό το πάντον Θεό πρεσβεύεις απαύστος υπερ πάντων ημών.

θεολογίας αληθούς υπόθεσης, εστίν η μνήμη σου θαυματουργέ Πάτερ Σιμεών, και έλαμψης της συνελθού συνάπαση, καθαρέστες καρδίες, υμνήσε ταύτης το μέγεθος και τον αξιάγαστον βίον σου. Από φωνής του βαπτιστού και όψεως, ευυγγελίστη σου η ευκλεής μήτυρ, και σε ευωδέστατον και θείων καταγώγιον παμακάριστε Πάτερ, συνέλαβε τέ και τέτοκε της τρισυποστάς του θεότητος. Υπερφυός δικαιοσύνης όχημα, θεοχαρίτο των εξπαργάνων, Πάτερ, μητρικών εσώμενων, προγνούς ο μέγας πρόδρομος, ευωνίμου μαστούσε, απέχεστε, εγγέλευτε και του δεξιού αποτρέφεστε. Μυστικοτά της απαρχήν δεξάμενος ζωής πανόλβιε, διαλουτρού Πάτερ της αναγεννήσεως, την δωρεάν του πνεύματος από βρέφους εν Θεός της εις ψυχής την ευπρέπειαν, έδειξας ηλίου φεδρότερον.

24 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών, Σιμεού του εντοθαυμαστό όρη, θαυμαστόν όκι πριν Σιμεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστό πανθαύμαστον εκείν νυν όρος. Ο Σιμεών πριν κατοικούσε στο θαυμαστό όρος της γης, ενώ τώρα κατοικεί στο πανθαύμαστο όρος του ουρανού. Όσοι ο Σιμεών έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο πατέρας του ονόματι Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Η μητέρα του ονομαζόταν Μάρθα. Ο Σιμεών όχι μόνο γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αλλά και ανατράφηκε εκεί. Η ζωή του, όσα δηλαδή του συνέβησαν και όσα λένε ότι έπραξε, είναι όλα αξιοθαύμαστα και ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα. Και πράγματι η σύλληψη του Οσίου πρώτα-πρώτα στην γαστέρα της μητέρας του ήταν αποτέλεσμα προσευχής. Αλλά και πριν από τη σύλληψή του είχε εμφανιστεί στη μητέρα του Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής και της προμήνησε το ύψος της αρετής και της τελειώσεως στην οποία θα έφτανε το τέκνο της. Ακόμα ο πρόδρομος δήλωσε στη μητέρα ότι ο γιος της θα έχει πάντα μια έντονη εσωτερική παρόρμηση προς τα δεξιά και θα πορεύεται προς τα δεξιά, δηλαδή προς την αρετή και την αληθινή θεογνωσία και ορθοπραξία, και ότι δεν θα συνδέσει ποτέ τη ζωή του με πράξη κακή.

άλλο θαυμαστό γεγονός σχετικά με τον Όσιο Σιμεών είναι το ότι όταν συμπλήρωσε μόλις το 6ο έτος της ηλικίας του, παρέβλεψε όλα εκείνα που ταιριάζουν στην παιδική ηλικία και πήγε στο όρος να ζήσει σαν ασκητής 6 χρονών. Ενώ οι νέοι σε τέτοια ηλικία είναι ανέμελοι, τους αρέσουν τα παιχνίδια και εύκολα μετακινούνται προς τυχόντα και ανούσια πράγματα. Αμέσως λοιπόν, μόλις έφτασε στο όρος ο Όσιος, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή του, εφάρμοσε στον εαυτό του σκληρή άσκηση και εγκράτεια. Εκεί στον τόπο της ασκήσεώς του έβλεπε συχνά θεοφάνειες και αγγελοφάνειες που τον καθοδηγούσαν στο τι έπρεπε να πράξει. Μάλιστα δε, αφού του παρέθεταν ενώπιον του και τα καλά και τα άσχημα, τον προέτρεπα να προτιμάει τα καλά και να αποφεύγει τα άσχημα. Ακόμη συνέβη και το εξής εκπληκτικό με τον Όσιο Σιμεών. Ενώ είχε και αυτό σώμα και επομένως είχε την ανάγκη υλικής τροφής, τρεφόταν όχι με ανθρώπινη τροφή αλλά με αμβροσία που του χορηγούνταν από τον ουρανό, και το γεγονός αυτό διήρκεσε μέχρι την προσκύριον εκδημία του.

πραγματικά απίστευτα όσα αναφέρονται στη ζωή του Οσίου Σιμεών, του ενδοθαυμαστό Όρη. Αλλά όλα αυτά, καθώς και το άπειρο πλήθος των θαυμάτων που επιτέλεσε Όσιος Σιμεών, τα παρουσιάζει διεξοδικά η βιογραφία του. Επιβάλλεται όμως να σημειώσουμε εδώ εν συντομία τα ακόλουθα. Ο Σιμεών εγκατέλειψε τον κόσμο σε ηλικία 6 μόλις ετών και πήγε σε ένα όρος, όπως ήδη αναφέραμε, όπου έμεινε 6 χρόνια. Ακολούθως διέμεινε σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους και εν συνεχεία ανέβη σε ένα στήλο και έμεινε πάνω σε αυτόν 18 χρόνια. Μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος. Το θαυμαστόν όρος είναι όρος της Συρίας, ευρισκόμενο κοντά στις εκβολές του Ορόντι ποταμού, όχι μακριά από την Μεγάλη Αντιόχεια. Το όρος αυτόν ονομάστηκε θαυμαστόν εξαιτίας των θαυμάτων του Οσίου Σιμεών. Σώζονται δε εκεί ερείπια της μονής, τα οποία σήμερα ονομάζονται Μπιν Κιλισέ, δηλαδή χίλιες εκκλησίες. Μετά από τον στήλο, όπου ασκήθηκε 18 ολόκληρα χρόνια, έφυγε από εκεί και πήγε στο θαυμαστόν όρος, σε ένα υπερυψωμένο τόπο που είχε αναγερθεί με ξερολίθια, και έμεινε εκεί 10 ολόκληρα χρόνια ζώντας σκληρότατη ασκητική ζωή. Έπειτα ανέβηκε πάλι σε ένα πολύ μικρό στήλο, σε ένα μικρό στήλο, και έζησε εκεί 45 χρόνια. Ήταν δε συνολικά τα χρόνια της ζωής του 85, από τα οποία τα 79 τα πέρασε με άσκηση και καρτερία που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο μέτρο. Πώς μπορεί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μην γίνει δοχείο της χάριτος και όλα όσα αναφέρονται στη ζωή του, πώς μπορούν να μην είναι όντως θαυμαστά? Μετά την συμπλήρωση του 85ου έτους της ηλικίας του, ο Όσιος Σιμεών αναπαύτηκε εν ειρήνη και η ψυχή του πέρασε στη δόξα και στην κατάσταση των αγγέλων.

Η υπονταγή του ιδίου θελήματος που είναι φύλαυτο, φιλόηλο, ιδιωτελές, στο θέλημα του Θεού που είναι υψηλό, άγιο, θείο, είναι από τα μεγαλύτερα πνευματικά επιτεύγματα, αν μη το μεγαλύτερο απ' όλα. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, τότε δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό και τη δόξα του. Βεβαίως, σε απόλυτο βαθμό κανένας δεν υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, παρά μόνο ο ιδεώδης άνθρωπος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Το αποκορύφωμα της υποταγής του υπήρξε η σταυρική του θυσία. Όταν η θυσία αυτή προβλήθηκε μπροστά του σαν ένα πικρό ποτήρι, παρακάλεσε τον Πατέρα να παρέλθει το ποτήρι αυτό. Παρακάλεσε, αλλά δεν αξίωσε. Τελικά υποτάχθηκε στο σχέδιο της Θείας Δικαιοσύνης λέγοντας «Αλούχος εγώ θέλω, αλλά ο Σύ Πάτερ», και υπέμεινε το Σταυρό, και τι Άγιος και Δίκαιος και Αναμάρτητος. Την υποταγή του ιδίου θελήματος πετυχαίνουν σχετικώς και οι αποσυρώμενοι από τον κόσμο ασκητές και ερημίτες, όπως ο Άγιος Σημεών ο Θαυμαστορίτης και Στυλίτης. Νεαρός ακόμα ντύνεται το μοναχικό σχήμα και ανεβαίνει επάνω σε ένα στήλο για 18 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα αφήνει το στήλο και ανεβαίνει σε ένα βουνό, το Θαυμαστόρος, και από εκεί παίρνει την επωνυμία Θαυμαστορίτης, βουνό κατάξερο και πετρώδες, πάνω στο οποίο γύμναζε το θέλημά του για μια δωδεκαετία. Τέλος φεύγει από εκεί και ανεβαίνει πάλι σε ένα στήλο, στον οποίο παραμένει άλλα 45 χρόνια, χειμώνες και καλοκαίρια. Σε ηλικία 85 ετών, πλήρης ημερών και πολύς αγιότητος, παραδίδει το πνεύμα του. Ορθώς είπε κάποιος ότι η άσκηση του Σημεών περισσότερο με μυθιστόρημα μοιάζει και λιγότερο με πραγματικότητα. Φαίνεται απίστευτο σήμερα, στην εποχή της χλειδής της ανέσεως, το ότι ο Άγιος αυτός πέρασε όλη τη ζωή του πάνω σε μια κολόνα. Κι όμως είναι αληθινό, διότι αυτό που φαίνεται αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό παρά το Θεό.

Η άσκηση του Αγίου Σημεών απέδειξε ότι ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορεί να ζήσει τρεφόμενος μόνο από την αγάπη του Θεού, όπως τον τζιντζίκι μόνο από τη δροσιά, χωρίς να δοκιμάσει τα τερπνά του κόσμου αυτού. Η πιο μεγάλη απόλαυση είναι η απόλαυση της παρουσίας του Θεού, και ευτυχισμένοι αυτοί που το έχουν δοκιμάσει. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος απαρνείται τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου τούτου που παράγουν και χάνονται, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η προσκόλλησή του στο Θεό. Αν μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, θα αισθανόμαστε να μην πατάμε στη γη, αλλά να αερώμαστε πάνω από αυτήν, όπως ο Σημεών που ζούσε μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης.

μετάρσιος οσμωσής τεσαρετές ο θεσπέσιος γενόμενος πάτερ, εφ' υψηλού στήλου νεύματι θείο προς επιβάς, υπερήρθη στο πνεύματι και δύναμην φωτιστικήν ηλί φως, ως εκείνος δε δόξασε.

24 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχοντου Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σημεού του εντοθαυμαστό όρη, θαυμαστόν όγκη πριν Σημεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστότατον οικίν νυν όρος, οικάδι ένθαν όε Σημεών μόλεναν φύ τετάρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και των Σύναυτο Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12 γυναικών τριών Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης, Νηπίων 2 Κυριακού και Χριστιανού και των Σύναυτής Μαρτυρισάντων Χιλιάδων 11 και 208. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν και δος προτέλους τρόπους του μετά.

0: Εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, του Αντώνη Πυλά. Στο ορεινό χωριό Παναγιά της Πάφου, γενέτειρα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, είναι σκορπισμένα μέσα και έξω από αυτό αρκετά εκκλησάκια και εξοκλήσια ρυπωμένα. Δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο, πιο ψηλά από τον ενωριακό ναό του Αγίου Γεωργίου, μικρό, αθόρυτο, σαν κρυφό μανδράκι, ανάμεσα σε αιωνόβιες ελιές και ορθόκορμα κυπαρίσια, είναι το φτωχό αρχαίο εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, κτίσμα λένε του 17ου αιώνα. Στο εσωτερικό του διακρίνει ο επισκέπτης μεταξύ άλλων τις φορητές εικόνες των Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου του 14ου-15ου αιώνα και μικρές εικόνες του 12ου του 16ου αιώνα. Ποια πίστη απλή και βαθιά και ποια χέρια τίμια αργασμένα ταπεινών γεωργών και ποιμένων να έχουν εργαστεί αντάμα για να χτιστεί και να είναι ως τα σήμερα ο όμορφος τούτος ναίσκος που αγιάζει τον τόπο και δέχεται τόσων περαστικών και αναγκεμένων τις δεήσεις στη μάνα του Χριστού μας. Νυχτώνει, ξημερώνει, βρέχει. Η γλυκιά λιακάδα χύνεται στην πλάση και λάμπουν χρώματα και ευωδίες από τα λούλουδα γύρω. Το ταπεινό εκκλησάκι είναι πάντα εκεί. Φυσάει θρακιάς ή μένονται καταιγίδες, αυτό είναι εκεί. Κατοικητήριο Θείας Γαλήνης, καταφύγιο ταπεινών πιστών πονεμένων, σπιτάκι της Πλατιτέρας. Για να παρηγορεί, να δείχνει τον χαμένο δρόμο, την πίστη των πατέρων μας, να μνημονεύει τη μακριά σειρά των και κοιμημένων, να δείχνει ακόμη τον δρόμο για την καλή συνέχεια της ορθόδοξης ζωής και παράδοσης σε ένα κόσμο ταραγμένο, βάρβαρο και δύσκολο, όπως τον κατάντησε η απιστία μας και η απληστία, ο εγωισμός, η αλαζονία και η μαύρη λύθη. Το εκκλησάκι της Ελεούσας είναι τις πιο πολλές ώρες ζωσμένο τη σιωπή, με την ξύλινη πολυκερισμένη πορτούλα του κλειστή, ζωσμένο μια ολόφωτη και γλυκιά σιωπή που την κάνουν πιο γλυκιά ευωδιασμένα λουλούδια, ταπεινά κι αυτά, φυτεμένα ένα γύρο από άγνωστα ευλαβικά χέρια για να σκορπίζουν το εξαίσιο άρωμά τους, φιλημένα από του ήλιου τις πρώτες αχτίδες και χαιρετώντας με μια θλίψη ευγενική τις στερνές του αχτίδες σαν πάει να βασιλέψει. Θα ευωδιάζουν όμως σίγουρα αναπαυμένες και παρηγορημένες όσες ταπεινές ψυχές καταφεύγουν στη χάρη της, προσκυνώντας την Αγία εικόνα της στο μικρό τέμπλο, όπως και τη θαυμάσια ιστορημένη εικόνα του Αφέντη Χριστού. Την Αγία ησυχία ταράζουν γλυκά κάποτε κάποια σχολιαρόπεδα που ξεκίνονται σαν κατσικάκια στο περιάβλι, με τις φωνίτσες και τα τρεχαλιτά τους να διαλαλούν την αμεριμνησία της αθωότητάς τους. Νιώθοντας έλξη και χαρά μυστική, οπότε διαβαίνω από εκεί, τόσο κοντά που βρίσκεται στο σχολείο που υπηρετώ, σκεπτόμενος τη μεγάλη αξία και σημασία που έχουν για τη ζωή των ανθρώπων μας τέτοιοι αγιασμένοι χώροι. Ο πειρασμός με βάνει να ασχοληθώ με τον τρόπο που κάποιοι σπουδασμένοι αντικρίζουν τη θρησκευτική αγωγή των νέων μας μέσα από τα διάφορα προγράμματα και τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Διάφοροι διαβασμένοι τυφλοπόντικες μιλούν για κατάργηση στην ουσία του μαθήματος των θρησκευτικών, θεωρώντας χάσιμο χρόνου μέσα στην τεχνοκρατική εποχή μας. Βέβαια, ως εδώ έφεραν το θέμα πολλοί παράγοντες που θόλωσαν τα πράγματα. Ας πάνε να τα καταργήσουν. Όμως υπάρχει ριζωμένη και θα υπάρχει εκεί ατάραχη, βαθύριζη, δοκιμασμένη η πίστη μέσα από τη ζωντανή παράδοση και ζωή μαζί με τα ταπεινά μνημεία όπως το εκκλησάκι αυτό. Όσα φώτα και να αποκτήσει ο άνθρωπος, χωρίς το φως και τη δύναμη της πίστης θα είναι σκοτάδι και φως στεγνό. Ποιους θέλουν να μορφώσουν στα αλήθεια οι διάφοροι σπουδαγμένοι που τους άλλαξαν τα φώτα, ιδεολογήματα, μικρόψυχες, λογοκρατίες και ορθολογισμοί του αιώνος τούτου, και δεν διαθέτουν ούτε τη μισή καρδιά που αυτοί οι άπλαστοι και απλοϊκοί άνθρωποι διαθέτουν με την απλή και στέρεη πίστη τους. Ατίμητο θησαυρό.
1: Στιγμιότυπα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
0: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενων το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμόν και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύθους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
3: Μία ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίσνου του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκου.

0: Θεός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έρχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
1: Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώποντο γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν την η αμαρτήματη παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Γεια σας αγαπητοί ακροατέ. Μια εκπομπή ακόμα εκέκραξα προς Κύριον και σήμερα έχει τη τιμή να είναι μαζί σας για να ακούσουμε όλοι μαζί επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους. Θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με δύο από τα στοιχειρά προσώμια της Κυριακής των Αγίων Πατέρων όλην συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και επίσης όλην εις δεξάμενη την νοητήν λαμπιδόνα. Θα ακολουθήσει το περίφημο δοξαστικόν των πατέρων, των Αγίων Πατέρων ο χορός εκ των της οικουμένης περά των συνδραμών. Ο ήχος του δοξαστικού είναι πλάγιος του τετάρτου.

Ακούσαμε το δοξαστικό και τα δύο στοιχειρά του Εσπερίνου της Κυριακής των Αγίων Πατέρων από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη. Θα συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το Θεωτό και Παρθένε και Κράτημα του Πέτρου Μπερεκέτη, 18ος αιών. Ο ήχος είναι πρώτος. Ψάλλει ο Χάρης Νταραβάνογλου.

Ακούτε την εκπομπή «Εκέκραξα προς Κύριον». Ο ηχολήπτης μας είναι ο Δημήτρης Ελένης. Θα ακούσουμε ορισμένους στίχους από το πολυέλαιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος «Επί των ποταμών Βαβυλώνος». Ο ήχος είναι τρίτος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Ξυλόκαστρου Κορινθίας, Ευθύμιος Κορονιώτης.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατέ, η εκπομπή μας «Εκέκραξα προς Κύριον» φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους σας που ακούγατε την εκπομπή μας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε, οι ευχές του Χριστού και της Παναγίας να σας συνοδεύουν.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Βερίνου. Ένα από τα πολυάριθμα μικρά μοναστήρια της Πελοποννησιακής Γης, τον οποίον η ιστορική παρουσία μαρτυρείται ήδη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, είναι η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Αίγιο, κοντά στο χωριό Βερίνο. Χτισμένη στο ομώνυμο βουνό Αγιάννης, μία από τις παραφιάδες του Παναχαϊκού, σε υψόμετρο 900 μέτρα, αντικρίζει τον Κορινθιακό και τη Ρούμελη και αφορά τα γύρω χωριά και το Σαλμενικιώτικο ποτάμι. Το μοναστήρι είναι γνωστό και σήμερα ως Άγιος Ιωάννης των Τσετσεβών, από τον Τσετσεβό ή Τζετζεβό, παρακείμενο εγκαταλελειμμένο οικισμό, και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν μονή ενωριακή και περιλαμβανόταν στα όρια της Μητροπόλεως παλαιών πατρών, τα οποία ήταν ευρύτερα από τα σημερινά. Η χρονολογία ιδρύσεως παραμένει άγνωστη, γεγονός που οφείλεται και στο ότι δεν διασώθηκαν αρχιακές ή επιγραφικές μαρτυρίες στο χώρο της Μονής. Το προημότερο κείμενο που αναφέρεται στο ανδρικό τότε μοναστήρι είναι σιγήλιο του Πατριάρχου Διονυσίου του Τρίτου, 1662-1665, με χρονολογία 1665, στο οποίο ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται ως ερημωμένο μονίδριο. Από τα επόμενα σιγήλια των ετών 1749, 1775 και 1798 πληροφορούμαστε ότι το μοναστήρι έχει πλέον συγκαταλεχθεί στο μετόχιο της Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλίας. Πότε ακριβώς έγινε μετόχι δεν γνωρίζουμε, πάντως μετά το 1700, όπως προκύπτει από ενετικό έγγραφο. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η τοπική παράδοση θέλει το μετόχι ιδρυμένο πριν από τη Μητρό Αμονή, παράδοση που μπορεί να στηριχθεί ιστορικά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η σημερινή Μονή Ταξιαρχών, η Κάτω Μονή, κτίστηκε στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση κατά τη δεύτερη ενετοκρατία και τους προ και μετά την Επανάσταση χρόνους αντλούμε καταρχάς από έγγραφο του αρχείου Γκριμάνι της Βενετίας και από Πατριαρχικό Επιτίμιο του έτους 1778, ακόμη από αδημοσίευτα, όσο γνωρίζουμε έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Μονής Ταξιαρχών και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Οι αμπέλια και ελαιόδεντρα σε θέσεις της γύρω περιοχής αποτελούσαν σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές την περιουσία του μοναστηριού, η οποία σήμερα δεν του ανήκει. Πάντως, τα 1933 η Μονή κατέχει 107 στρέμματα αμπέλων και χωραφείων, τα οποία καρπώνονταν οι γύρω κάτοικοι καταβάλλοντας χρηματικό ποσό. Αν για την οικονομική πλευρά του βίου της Μονής οι πηγές παρέχουν κάποιες ειδήσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο ως προς τον πνευματικό τομέα. Δεν διασώθηκαν κειμήλια, χειρόγραφα, έντυπα ή κάποιο στοιχείο το οποίο να επιβεβαιώνει την τοπική παράδοση περί κρυφού σχολιού, παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι. Στον θρησκευτικό και κοινωνικό τομέα όμως, η Μονή, όπως κάθε Μονή της Τουρκοκρατίας, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την περιοχή της, χάρη στην ορθόδοξη λατρευτική ζωή και στην προστασία που μπορούσε να προσφέρει σε ώρες κινδύνου. Η μάχη του Αγιάννη των Τζετζεβών, η οποία έλαβε χώρα έξω από το μοναστήρι, τη 17η Ιουλίου 1827 το αποδεικνύει. Για τη μάχη μας δίνουν πληροφορίες οι επιστολές των οπλαρχηγών που έλαβαν μέρος σε αυτή, οι οποίες απευθύνονται στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αρχηγό των Πελοποννησιακών στρατευμάτων. Μέσα στη Μονή είχαν συγκεντρωθεί για ασφάλεια οι απροσκύνητοι κάτοικοι της γύρω περιοχής. σύμφωνα με την τοπική παράδοση, μετά την σύγκρουση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων με τα τουρκικά και το τέλος της μάχης, ο ταξιαρχήτης Μετοχιάρης, μοναχός της Μονής του Αγίου Ιωάννου, πατήρ Ανανίας Αντωνιάδης, ζήτησε χάρη για τα γυναικόπαιδα που έμεναν κλεισμένα στο μοναστήρι, η οποία και δόθηκε. Τα οστά των 80 Ελλήνων που έπεσαν εκείνη την ημέρα έχουν ταφεί στα θεμέλια του Ηρώου, που ανεγέρθηκε νότια της Μονής εις μνημόσυνόν του το 1927. Μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και την έκδοση των διαταγμάτων περί μοναστηρίων από τους Βαβαρούς, η μικρή μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν διαλύθηκε, όπως συνέβη με άλλα μικρά μοναστήρια της χώρας, αλλά χαρακτηρίστηκε ως διατηρούμενη. Η Μονή Ταξιαρχών έστελνε ένα από τα μέλη της κατά κανόνα ιερομόναχο, ο οποίος αναλάμβανε τη φροντίδα του μετοχίου για 4 συνήθως χρόνια. Ο τελευταίος μετοχιάρης, ο ηλικιωμένος μοναχός πατήρ Βενιαμίν Μάργαρης, παρέμεινε στο μοναστήρι 17 χρόνια, διατηρώντας άσβηστο το καντήλι του Αγίου και περιμένοντας να στείλει ο Θεός ανθρώπους που θα έδιναν ζωή στο μοναστήρι. Το έτος 1987 μια νέα περίοδος αρχίζει για το Ιερό Μονίδριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η πρόνοια του Θεού οδήγησε στην Ιερά Μητόπολη Καλαβρίτων και Ιγυαλίας τον αείμνηστο γέροντα Αρχιμανδρίτη πατέρα Ευσέβιο Γιανακάκη 1910-1995. Άγιο λειτουργό και χαρισματούχο πνευματικό επί 35 χρόνια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών και κτήτορα της Ιεράς Μονής Εισοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου Οροπού, με μια ομάδα ευλαβών νεανίδων, πνευματικών του τέκνων που επιθυμούσαν να μονάσουν. Ο ιερός λόφος του μαθητή της αγάπης, με το υγιεινό κλίμα, το άριστο νερό των πηγών και το πανέμορφο φυσικό τοπίο με τον ανοιχτό ορίζοντα, ενέπνευσε το γέροντα, ο οποίος αποφασίζει να ανακαινιστεί το ερυπωμένο μετόχι για να εγκατασταθεί εκεί η αδελφότητα. Το Νοέμβριο του 1987, με την ευλογία και την αμέριστη συμπαράσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Ιγυαλίας κ. Αμβροσίου, το έως τότε μετόχι της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών μετατράπηκε με προεδρικό διάταγμα σε Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή. Το ερυπωμένο μικρό κτίριο ανακαινίστηκε και οι πρώτες 14 αδελφές εγκαταστάθηκαν στα 4 κελιά του την περίοδο του Πάσχα του 1988. Η επαναλειτουργία της Μονής έγινε δεκτή με πάνδυμη χαρά από τους κατοίκους της περιοχής που ευλαβούν τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και το μοναστήρι του. Τον θεωρούν προστάτη των οικογενειών και των απελιών τους και διηγούνται θαύματα, γεγονότα της ζωντανής παρουσίας του. Χάρη στην πίστη, την ανίστακτη φροντίδα και την ακάματη προσπάθεια του μακαριστού γέροντος, τον ένθεο ζήλο των μοναχών και την ενίσχυση ευλαβών δωρητών, ανακοινίστηκε αρχικά το καθολικό της Μονής, στο ιερό βήμα του οποίου σώζεται με τα βυζαντινή τοιχογραφία. Ο στάβλος της βορειοδυτικής πλευράς του Ισογείου μετατράπηκε σε κατανυκτικό παρεκκλήσιο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού. Στη συνέχεια θεμελιώθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα σε 4 χρόνια ένα λιτό και επιβλητικό μοναστηριακό συγκρότημα για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της αδελφότητας.

0: Η ανέγερση της νέας μονής αποτελεί ένα παρατηνόμενο θαύμα κατά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο, αφού το μοναστήρι στερείται οικονομικών πόρων και δεν έχει κινητή ή ακίνητη περιουσία. Οι τρεις νέες πτέρυγες αποτέλεσαν μαζί με την παλαιά ένα παραδοσιακό τετράπλευρο μοναστήρι με το καθολικό του Αγίου Ιωάννου στο κέντρο. Δύο παρεκκλήσια, η Παπαντή του Κυρίου και το Γενέσιο της Θεοτόκου, επιστρέφουν τις δύο γωνιές της προσώψεως, ενώ στο κέντρο υψώνεται μεγαλόπρεπο κοδωνοστάσιο. Στις νέες πτέρυγες στεγάζονται τα κελιά των αδελφών, η βιβλιοθήκη της Μονής, το Συνοδικό, η Τράπεζα των Προσκυνητών, το Αρχονταρίκι, η Τράπεζα των Μοναχών, τα εργαστήρια αγιογραφίας, εκκλησιαστικού κεντήματος, ιεροραπτικής, ξυλοβληπτικής και τα ιατρεία. Με προσωπική εργασία του γέροντος και των αδελφών έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με κήπους, πέτρινα πεζούλια και περιβόλια. Φυτεύτηκαν 3.000 και πλέον καλοπιστικά και οποροφόρα δέντρα στη γύρω περιοχή της Μονής, καθώς και μεγάλος αμπελώνας. Πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής εκλέχθηκε ομόφωνα από την αδελφότητα η μοναχή Επιστήμη Κυλικίδου. Η αδελφότητα, 25 μοναχές και δόκιμες, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών οι περισσότερες, πιστοί στις ιερές επιταγές του μακαριστού πνευματικού πατρός και ιδρυτή της, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δίνει τη μαρτυρία του ορθοδόξου μοναχισμού με την πλούσια λατρευτική ζωή, την αδιάλειπτη προσευχή, την προσωπική άσκηση, το εργόχειρο, την εγκάρδια φιλοξενία προς τους προσκυνητές και την πνευματική τους οικοδομή. Αδελφές, οι ιατροί της Μονής προσφέρουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής. Όπως έχει προαναφερθεί, ιστορικά κοιμήλια δεν βρέθηκαν στο μοναστήρι. Βρίσκονται όμως θησαυρισμένα τίμια λείψαν από όλων Αγίων. Επίσης, τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τεμάχη από το τίμιο ξύλο του Ζωοδόχου Σταυρού, τον Σπόγκο, τον Ακάνθινο Στέφανο και το λίθο του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, τα οποία είχαν δωρηθεί στη Μονή Ταξιαρχών από τους δεσπότες της Πελοποννήσου, Θωμά και Δημήτριο, τους Παλαιολόγους, τον 5ο αιώνα. Η Μητρώα Μονή προφανώς είχε δωρήσει στο μετόχι της ένα τμήμα των αχράντων παθών. Τάφος του αημνήστου κτήτορος πατρός Ευσεβίου αποτελεί το σέμνομα της Ιεράς Μονής, πηγή ευλογίας και παρακλήσεως τόσο για τα πνευματικά του τέκνα όσο και για τους προσκυνητές της Ιεράς Μονής που προσέρχονται εκεί για να ζητήσουν τη μεσητεία του.
1: Ταξίδι, γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Τ' άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον

Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επάγουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπρεσβείες εις Παναχράου.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στην εκπομπή από τους θησαυρούς των πατέρων θα ακούσετε ομιλία με θέμα «Οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου». Με ομιλητή τον κύριο Κίμωνα Παπαχριστόπουλο.

Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο πολλές φορές τους σοφούς και αγίους διδασκάλους της και ορθοτομήσαντες την αλήθειά της πατέρες. Τους τιμά και τους δοξάζει ένα-ένα χωριστά στη μνήμη του θανάτου τους, αλλά και ομαδικά όταν θέλει να εξάρει τη συνολική τους προσφορά στην ορθή διατύπωση της πίστεως και τη σύμφωνη με την ορθή πίστη πράξη τους. Ομαδικά γιορτάζει η Εκκλησία τους πατέρες επειδή θέλει να θυμάται και να τιμά τις Οικουμενικές Συνόδους, όπως και σήμερα που την περασμένη Κυριακή γιορτάζαμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι κέρυγοι και αποφασιστικοί σταθμοί για την Εκκλησία ολόκληρη. Σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο στάθηκε και μέτρησε η Εκκλησία την ορθότητα της πορείας της και επέφερε σε αυτή τις απαραίτητες και αναγκαίες διορθώσεις, ώστε να είναι αυτή σύμφωνη με τις αποστολικές επιταγές και να λειτουργεί όπως ο Κύριος καθόρισε και οι Απόστολοι εδίδαξαν. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι οι 7 σταθμοί της ενηλικιώσεως της Εκκλησίας. Με αυτές η Εκκλησία συνειδητοποιούσε ότι αυτή είναι ο μέσα στον κόσμο παρατηνόμενος Χριστός, ότι η ζωή της είναι η ζωή του Χριστού, ότι ο νους της είναι ο νους Χριστού, ότι η αποστολή της είναι η ίδια η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, δηλαδή η σωτηρία του κόσμου. Στις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων διακρίνει κανείς τη θεανθρώπινη φύση της Εκκλησίας. Βλέπει ότι η θεία της φύσης θα προσλαμβάνει και θα θεραπεύει το ανθρώπινο. Τα λάθη, τις πτώσεις, τα σφάλματα, ό,τι χωικό και μάταιο. Όλα όσα οι ανθρώπινες φιλοδοξίες και αδυναμίες επεφόρτισαν στο σώμα της Εκκλησίας, αυτός ο θείος οργανισμός τα αποβάλλει. Τους εγωισμούς, τις προσωπικές διδασκαλίες, πολλές φορές και την κακή ευσέβεια, τη μη κατεπίγνωση Θεού. Κάθε Οικουμενική Σύνοδος επανέφερε την Εκκλησία στο σωστικό και σοφό αίτημα της Κυριακής Προσευχής, στο γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ναι, κάθε φορά η Εκκλησία αναπροσαρμοζόταν προς το θέλημα του Θεού, το ευάρεστο της ανθρώπης. Κάθε φορά με τις Οικουμενικές Συνόδους η Εκκλησία έλεγε «Πιν ουχή ως εγώ θέλω Πάτερ, Άγιε αλλά οσύ, γεννηθήτο το σον θέλημα». Αυτό το θέλημα του Θεού θέλει να φανερώσει στον κόσμο η Εκκλησία και γι' αυτό συγκαλεί τη Σύνοδος της. Σύνοδος σημαίνει διόρθωση της οδού της Εκκλησίας όταν τούτο γίνεται αναγκαίο, ώστε αυτή η πορεία της να ακολουθεί στα ίχνη των βημάτων του Χριστού, ο οποίος είναι η οδός της Εκκλησίας, η μία και μοναδική και απαρέγκλητη οδός. Σύνοδος σημαίνει συμμόρφωση της πορείας της Εκκλησίας με την οδό, δηλαδή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ή, για να το πούμε ορθότερα, σύνοδος είναι έλεγχος ότι η οδός που ακολουθεί η Εκκλησία είναι αυτή που χάραξε ο δομήτωράς της, ο Κύριος. Με αυτή την έννοια είναι συνοδοιπορία των πολλών όρων εκείνων που έχουν την αποστολική διαδοχή στην κοινή της Εκκλησίας οδό. Σύνοδος είναι η συμφωνία για την ορθή πίστη, αφού αυτό είναι στην πραγματικότητα η οδός, η ορθή του Χριστού πίστη. Σε αυτή μας κάλεσε ο ίδιος προσωπικά όταν μας είπε «Ο ακολουθών εμέ ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Αποτελεί πάγια πράξη της Εκκλησίας να λύνει τα προβλήματά της συνοδικά. Πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας ήταν η Αποστολική. Αυτή που πραγματικά ήταν Αποστολική, αφού τη συγκρότησαν οι Απόστολοι του Χριστού, ο κύκλος δηλαδή των 12. Αυτή έγινε στα Ιεροσόλυμα το 48 μετά Χριστόν, για να λύσει το πρόβλημα του αν πρέπει να περιτέμονται όσοι εθνικοί γίνονταν χριστιανοί. Και τότε συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Δεν ήταν μικρό το πρόβλημα όπως ίσως φαίνεται. Ένας κόσμος ολόκληρος, ο εθνικός, έμπαινε στην Εκκλησία
η οποία μέχρι τότε κινείται μέσα στα πλαίσια των Ιουδαίων. Στη σύνοδο αυτή, πολλοί συζητήσεις γινωμένης, μίλησε ο Πέτρος, ο Βαρνάβας, ο Παύλος, τελευταίος μίλησε ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Η Εκκλησία καλείται να προσλάβει μια ευρύτερη διάσταση, να περιλάβει τους εθνικούς τους κόλπους της. Ο Χριστός όλους ήρθε να τους σώσει, όλα τα ανθρώπινα πλάσματα καλούνται να σωθούν. Και να η απόφαση, έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Εφάνει καλόν στο Άγιο Πνεύμα και σε μας να μην φορτώνουμε τα βάρη του Ιουδαϊκού νόμου στους πιστούς της Εκκλησίας. Αυτή η Αποστολική Σύνοδος έγινε στο εξής πάγια συνήθεια της Εκκλησίας να λύνει τα προβλήματά της συνοδικά. Η Εκκλησία επαναλαμβάνει τη θαυμάσια αυτή Αποστολική Συνήθεια.

συνοδικότητα είναι ένα άριστο σύστημα διοικήσεως μεγάλων ή μικρών κοινωνιών, όπως είναι οι τοπικές εκκλησίες και η Οικουμενική Εκκλησία. Αυτή καταργεί κάθε μονοπόληση και αυταρχικότητα και εισάγει την ισότητα λόγου και γνώμης. Εισάγει επίσης την ισόρροπη αντιπροσώπευση και μαζί την οικουμενικότητα της συμμετοχής και των αποφάσεων. Αποκλείει την εκτροπή σε κάστες και ιδιαιτερότητες, αφού είναι ανοιχτή συνέλευση και το κύρος της κρίνεται από ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, το οποίο μελετά και εγκρίνει τις αποφάσεις της και εκφράζεται σε μεγάλο μετά τη σύνοδο χρονικό διάστημα και τελικά επικυρώνει τις αποφάσεις της με μια επόμενη Οικουμενική Σύνοδο. Τότε πλέον μια Οικουμενική Σύνοδος έχει το κύρος το καθολικό της Εκκλησίας. Μέλη σε μια Οικουμενική Σύνοδο με δικαίωμα γνώμης, λόγου και ψήφου είναι ασφαλώς μόνο οι επίσκοποι. Αυτοί όμως συνοδεύονται από συμβούλους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και λαϊκούς. Σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο όλοι αυτοί προσφέρουν τις θεολογικές ή εκκλησιολογικές ή ακόμη και φιλολογικές και νομικές τους γνώσεις. Όλα όμως αυτά συμβαίνουν κυρίως στο προκαταρτικό στάδιο μιας συνόδου ή και ενδιάμεσα. Έτσι ο επίσκοπος αντιπρόσωπος της κάθε μιας τοπικής εκκλησίας έχει διαμορφώσει τη γνώμη της εκκλησίας του την οποία και καταθέτει στη σύνοδο. Μια λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος είναι πέρα για πέρα αντιπροσωπευτική και εκφράζει την καθόλου Εκκλησία ή μάλλον εκφράζει την καθολική πίστη, δηλαδή την ορθόδοξη και αποστολική πίστη. Η αποστολικότητα είναι κύριο γνώρισμα κάθε Συνόδου και αυτή διασφαλίζει την ορθοδοξία της Συνόδου που είναι αυτή η ίδια η διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Γι' αυτό ο κάθε σύνοδος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, εκείνο που κατά την υπόσχεση του Κυρίου οδήγησε τους Αποστόλους εις πάσαν την αλήθεια. «Εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν», είπε ο Κύριος. Γι' αυτό κάθε απόφαση συνόδου αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», με την έννοια «έδοξε το Αγίο Πνεύματι, άρα και ημίν της Αποστόλης». Οι Απόστολοι είναι οι εκλεκτοί του Πνεύματος και εκείνοι που δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια όσοι έχουν αυτή ακριβώς την Αποστολική διαδοχή. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι η κατεξοχήν σύνοδος ολόκληρης της Εκκλησίας, γιατί καθόρισε τα όρια και την ουσία της Ορθόδοξης πίστεως, που είναι η ορθή διδασκαλία περί Θεού Πατρός, περί Υιού, περί ενανθρωπίσεως και αιωνιότητας, όπως και εκείνη για το ομοούσιο, την υπόσταση πρόσωπο, την εκ πατρός προαιώνιο γέννηση και την εν χρόνο γέννηση και συγχρόνως παραμονή στον πατέρα του Υιού και η κένωση του Υιού και άλλα. Υπήρχαν μέχρι τότε τα βαπτιστήρια σύμβολα, οι ομολογίες του βαπτίσματος. Όμως ορίμασε η εποχή για τη διατύπωση ενός κοινού για ολόκληρη την Εκκλησία συμβόλου. Γι' αυτό και το σύμβολο της Νικαίας έγινε γενικώς αποδεκτό από όλο το πλήρωμα της Οικουμενικής Εκκλησίας. Αποτελούσε πράγματι την έκφραση της πίστεώς της. Στο σύμβολο της Νικαίας οφείλεται σαφώς η ενότητα της χριστιανικής πίστεως και η ενότητα του συνόλου των πιστών σ' Ανατολή και Δύση. Όλες οι αιρετικές διδασκαλίες επεσημάνθηκαν σε αυτή και καταδικάστηκαν, και κυρίως η αίρεση του Αρίου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συλλήθηκε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το Μέγα. Αιτία και αφορμή για τη σύγκλησή της ήταν η αίρεση του Αρίου, που ήταν ίσως η πιο μεγάλη απειλή νοθεύσεως της χριστιανικής διδασκαλίας και θεολογίας, αφού ούτε πολύ ούτε λίγο ειρνείτο τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο από τις 20 Μαΐου του 325 που ήταν και το προκαταρτικό και το δεύτερο που ήταν και το κύριο μέρος από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Αυτό ήταν και το επίσημο στο οποίο και συμμετείχε και ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος σαν μεγαλοφυής που ήταν, κατάλαβε ότι τα εκκλησιαστικά προβλήματα πρέπει να λύνονται με εκκλησιαστικούς τρόπους και άριστος τρόπος τακτοποιήσεως των εκκλησιαστικών ζητημάτων είναι η Σύνοδος. Έσπευσε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος και συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τις αποφάσεις της οποίας σεβάστηκε και κατέστησε σεβαστές στην αυτοκρατορία του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συμμετείχαν 318 πατέρες, όπως επικρατεί. Η Δύση έστειλε μόνο 5 επισκόπους και γι' αυτό η αίρεση του Αρίου γιατί η αίρεση του Αρίου απείλησε περισσότερο την Ανατολή. Το ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε αφορούσε ολόκληρη την Εκκλησία. Γι' αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιπροσωπεύεται με εκπροσώπους όλων των περιοχών, όλων των υπήρων της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας. Ήταν εκεί μέτοχοι από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, αλλά ακόμη και από την Περσία. Κύριοι αντιπρόσωποι με δικαίωμα ψήφου ήταν οι επίσκοποι. Αυτοί όμως συνοδεύονταν από πρεσβυτέρους, διακόνους και λαϊκούς που δεν είχαν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις καθαυτό συνεδριάσεις της Συνόδου, έπαιξαν όμως σημαντικό ρόλο στο προκαταρτικό στάδιο σαν σύμβουλοι και βοηθοί. Στην πρώτη αυτή λοιπόν σύνοδο στην οίκαια της Βυθινίας είχε συγκεντρωθεί ό,τι το πιο εκλεκτό είχε σε δυναμικό προσώπων η Εκκλησία, όπως ο διακρινόμενος για το ήθος του και τη σύνεσή του επίσκοπος της Κορδούης της Ισπανίας Όσιος, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή. Επίσης ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, έξοχος επίσκοπος του μεγάλου αυτού πνευματικού κέντρου της Αλεξανδρίας, που κατέστη επισημότερος γιατί συνοδευόταν από τον νεαρό τότε διάκονο αλλά γεμάτον φρόνηση και σοφία Μεγαθανάσιο, που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη διατύπωση ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Εκεί έλαμψε για πρώτη φορά ο Αθανάσιος σαν θεολογικό αστέρι πρώτου μεγέθους. Μεγάλη παρουσία στη Σύνοδο ήταν και ο Ευστάθιος Αντιοχίας, που απηχούσε την πλούσια θεολογική πείρα της μεγάλης πόλεως Αντιοχίας και που προείδρευσε στη σπουδαιότατη αυτή Σύνοδο, καθώς επίσης και ο Ιεροσολύμων Μακάριος. Άλλοι πατέρες ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, που έδωσε με το δικό του παρόν, με την πείρα της αγιότητος και την αποδεικτική του θαύματος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Σεβάσμιος και Θαυματουργός, ο Παφνούτιος, ο Ιάκωβος, ο Μάξιμος, ο Αρποκρατίων, και που όλους τους διέκριναν χαρίσματα αποστολικά, όπως και όλους τους άλλους πατέρες που πήραν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Από τους πρεσβυτέρους, εξέχουσες προσωπικότητες ήσαν οι εκπρόσωποι του Ρώμης, οι πρεσβύτεροι Βήτων και Βικέντιος, και ο φλογερός και μαχητικότατος διάκονος της Αλεξανδρίας Αθανάσιος, που διέθετε νουν βαθύν, λογικήν ισχυράν, επιστήμην ευρίαν, ανθυρών ύφος λόγου και τέχνην ρητορικήν απαράμιλων, όπως σημειώνει ο Άγιος Νεκτάριος

πιο κατάλληλο εγκόμιο προς τους πατέρες της Εκκλησίας είναι το δοξαστικό της εορτής τους. Θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε σε αξία και τέχνη και περιεχόμενο αμέσως μετά το τροπάριο της Κασιανής. Ψέλνεται στο μεγαλοπρεπή πλάγιο τέταρτο ήχο όπως και εκείνο. Η συνεχής εναλλαγή ψηλών και πλατιών φθόγκων στο ακοσμά του μας γεμίζει με συναισθήματα υψηλά και βαθιά που απλώνονται σε όλο το εύρος της ύπαρξής μας. Η επιλογή φράσεων όπως «μίαν ουσίαν εδογμάτισεν και φύσιν» μας ανεβάζει σε υψηλά νοήματα και συναισθήματα. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η φράση «και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδοκε τη Εκκλησία». Και ενώ ονομάζει τους πατέρες χορό για να εξάρει τη συμφωνία της γνώμης και την ομοφωνία της διδασκαλίας τους, τους αποκαλεί στη συνέχεια θεία παρεμβολή μέσα στον κόσμο και θεηγόρους οπλίτες στην παράταξη του Κυρίου όταν αυτή μάχεται για την ορθόδοξη πίστη. Για να δείξει το τροπάριο τη διαφάνεια της διδασκαλίας των πατέρων και την έκταση την οικουμενική και επανανθρώπινη των υψηλών θεολογικών νοημάτων τους, με μακρά φωνή εντά τους ονομάζει αστέρας πολυφώτους του νοητού στερεώματος. Αυτούς κατέστησε ο Θεός φωτοφόρα αστέρια του νέου ουρανού που εξέτεινε και εστερέωσε πάνω από την εκκλησία του για να την σκεπάζει και να την λούζει με άπλετο φως. Αυτή η εκκλησία του Χριστού, η μυστική Σιών, έχει τώρα ολόγυρά της ακαθαίρετους πύργους. Οι πατέρες της εκκλησίας διαμέσου των αιώνων στέκονται ακυρίευτοι και ακατανίκητοι πύργοι μπροστά στους οποίους ταπεινώνονται και οπισθοδρομούν όλες οι ορδές των κατά καιρούς αιρετικών. Όπως τότε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, έτσι και τώρα και στους μελλοντικούς αιώνες, οι πατέρες δίνουν τον ορθό λόγο, την ορθή διδασκαλία στη θεωρία και στην πράξη. Κάθε φορά η Εκκλησία, όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα στους κόλπους της, ρωτάει τους πατέρες και με τη δική τους διδασκαλία διευθετεί τα προβλήματά της. Είναι χωρίς αμφιβολία οι πατέρες μυρίπνο άνθιοι και στη γη και στον παράδεισο του Θεού. Ευωδίες πνευματικές, αναρρύθμιτες και ανεξάντλητες είναι οι διδασκαλίες τους και η αγιότητά τους. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αναλήφθηκε στους ουρανούς, άφησε όμως στη γη, στην εκκλησία του, τα ολόχρυσα στόματα των πατέρων, που είναι δικά του στόματα, είναι στόματα του Λόγου. Οι πατέρες της εκκλησίας είναι το καμάρι της Νικαίας, αφού σε αυτήν συνάχτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ξεκαθάρισαν με την πνοή του Αγίου Πνεύματος τη διδασκαλία της εκκλησίας, ώστε να είναι για πάντα αυτή ορθόδοξη και θεία. Ατόφιος ο λόγος Θεού και ολοκάθαρη όρη πίστεως, οι κανόνες και κανόνες ορθής πράξεως. Γι' αυτό και αποδείχθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας αγλάης μας ολόκληρη την Οικουμένη, αλλά και Άγιοι που όντας κοντά στον Υιό και Λόγο του Θεού πρεσβεύουν για τη σωτηρία μας. Αυτό και τους παρακαλούμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Άγιοι πατέρες, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η τελευταία Κυριακή από την αναμενόμενη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Είναι αφιερωμένη στους 318 θείους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έλαβε χώρα στη Νίκαια της Κωνσταντινούπολεως το 325 μετά Χριστόν. Η Σύνοδος των Αγίων Πατέρων ανεκήρυξε και ανομολόγησε τον Ιησούν Χριστόν, ομοούσιον και ομότιμον το Θεό και Πατρί, δηλαδή Θεόν αληθινόν και εν σαρκή τέλειον άνθρωπον. Η Εκκλησία μας διαβάζει ως Ευαγγελική περικοπή την από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχοι 1 έως και 13, που είναι ένα απόσπασμα από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου στον κήπο της Γεθσημανή και που παρουσιάζει το σωτηριώδες έργο του Κυρίου, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το αποδεχθεί φωτιζόμενος από την επέλευση και επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και επίσης παρουσιάζει το ποιμαντικό έργο των πατέρων της Εκκλησίας που στηρίζεται σε όλες αυτές τις θεανθρώπινες και υπαρξιακές αλήθειες. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε: «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι να ποιήσω. Και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμί αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμι παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα α δε δοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι, ότι σύ εσύ και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά, και δε δόξας μεν αυτής, και ουκέτι μη εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοκάσμι, ή να όσοι εν καθώς και ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέ έρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής». Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, ήλθε η ώρα, δόξασε τον Υιόν σου και ο Υιός θα σε δοξάσει, γιατί του έδωσες εξουσία πάνω σ' όλους τους ανθρώπους, για να δώσεις όλους αυτούς που του έδωκε ζωή αιώνιο. Και αυτή είναι η αιώνιο ζωή, δηλαδή να γνωρίζουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησούν Χριστόν που απέστειλε στον κόσμο. Εγώ σε εδόξασα επάνω στη γη, τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Και τώρα, Πάτερ, δόξασέ με σύ, που κοντά σου με είχες πάντοτε και μου πρόσφερες την δόξα που είχα μαζί σου πριν από την κτήση του κόσμου. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωσες εμένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα δόθηκαν σε μένα είναι από σένα, γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί δική σου είναι και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσά τους και δεν είμαι πια στον κόσμο. Αυτοί όμως βρίσκονται στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πάτερ Άγιε, αυτούς που μου έδωσες φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως και εμείς.
όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μονάχα ο Υιός της απολίας, για να εκπληρωθεί η γραφή. Και τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά, ενώ ακόμα βρίσκομαι στον κόσμο, για να είναι γεμάτη από τη δική μου χαρά.

Γι' αυτό και δίδαξε πως ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός, αλλά είναι κτίσμα του Θεού, με την περίφημη και γνωστή στην ιστορία φράση του «Ειν ποτέ ότε ουκίν», δηλαδή «υπήρξε κάποτε που δεν υπήρχε ο Χριστός». Η διδασκαλία αυτή απείλησε, αγαπητοί ακροατέ, την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός μας λυτρώνει από την αμαρτία, γιατί είναι αδιάσπαστα ενωμένος και ομοούσιος με τον Θεόν Πατέρα Του κατά την θεότητά Του, και είναι και ομοούσιος με όλους εμάς κατά την ανθρωπότητά Του. Ο Κύριος πάντα υπεγράμμιζε «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Η Παναγία Θεοτόκος, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι οι κατά χάριν Θεοί, και επομένως είναι η τρανότερη απόδειξη της θεότητας του Χριστού, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενωμένοι με τον Χριστόν μετέσχουν της ακτής του θεανθρωπίνης ζωής του, και επομένως επετέλεσαν τον προορισμό τους που είναι η καταχάριν θέωσή τους. Όλοι οι πατέρες με επικεφαλής των Μέγαν Αθανάσιων, μετέπειτα πατριάρχοι της Αλεξανδρίας, κατεδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, προβάλλοντας την καθημερινή εμπειρία της Εκκλησίας που παρουσιάζει αυτό το θαύμα της σωτηρίας εν Χριστώ και της αγιότητας των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατέ, φανερώνουν στο πρόσωπό τους αυτή την παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και αυτή την πίστη στο Θεάνθρωπο Κύριο την διατύπωσαν και την διετράνωσαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όχι μόνο μέσα από την γραπτή τους ομολογία, αλλά και μέσα από την προσωπική τους ύπαρξη. Συνέταξαν αρκετά από τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως που το ομολογούμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Όπως είδαμε, η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί ως Ευαγγελική περικοπή ένα τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου, που είναι ακριβώς η προσευχή που απίφθινε ο Κύριος τη νύχτα της παραδόσεώς του εις τον κήπο της Γεθσημανή, και αποτελεί μια καταπληκτική συνομιλία και έναν προσωπικό διάλογο του Θεού Υιού με τον Θεόν Πατέρα. Είδαμε πως ο Κύριος ομιλεί και παρακαλεί να έχει την δόξαν που είχε προτού των κόσμων είναι παρά το Θεό και Πατρί, και αυτή την δόξαν τώρα που επιζητεί δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι το ερχόμενον εκούσιον πάθος. Και βλέπουμε, αγαπητοί ακροατέ, κάτι το οποίο είναι ακατάληπτο για μας τους ανθρώπους, ότι ο Κύριος το εκούσιον πάθος του, που είναι η έκφραση και η φανέρωση της απείρου αγάπης του σε εμάς τους ανθρώπους, αυτό το πάθος το θεωρεί ως μεγάλη και υψηλή.

πίστη δόξα για τον εαυτόν του. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος ζωοποιεί όλους εμάς τους ανθρώπους που μας εθανάτωσε η αμαρτία, όταν μας προσφέρει τον εαυτόν του μέσα από ακριβώς αυτήν την εσταυρωμένη αγάπη του και θυσιαζομένη αγάπη του. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας λέγει ότι ο Κύριος είναι το προκαταβολής κόσμου εσφαγμένων αρνίων. Η προσφορά της αγάπης του είναι ακριβώς, όπως είπαμε και πιο πάνω, η κατεξοχήν δόξα του. Και επίσης ο Κύριος αισθάνεται δοξασμένος όταν ο άνθρωπος αποδέχεται αυτή την προσφερωμένη αγάπη του Θεού εν Χριστώ Ιησού, και επομένως αποδέχεται και την κοινωνία και την ένωσή του με τον Θεό πάντοτε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λέγει ότι ο προορισμός του επί της γης ήταν να φανερώσει σε εμάς τους ανθρώπους το όνομα του Θεού και Πατρός. Και εδώ με αυτήν την φανέρωση έχουμε συγχρόνως και την μοναδική και αποκλειστική αποκάλυψη στον κόσμο του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Το κάλος της Αγίας Τριάδος, λέγουν οι πατέρες, είναι η κοινωνία της αγάπης που φανερώνουν τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας απεκάλυψε αυτό το μυστήριο της αγάπης, που είναι συγχρόνως και το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και αυτήν την εξουσία του επιπάση σαρκός την έδωσε ο Θεός Πατέρας στον Ιησού Χριστόν. Είναι η εξουσία της σωτηρίας των ανθρώπων. Όταν ο Χριστός μας λέγει, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατέ, «κενούτε», εξέρχεται του εαυτού του και μας προσφέρει με την κοινωνία της αγάπης του την θείαν και θεανθρώπινη ζωή του. Αυτή δε η έξοδος γίνεται διυπερβολήν της ερωτικής αυτού αγαθότητος διημάς τους ανθρώπους, και εδώ ακριβώς είναι που θεμελιώνεται η εξουσία του Κυρίου εις όλους τους ανθρώπους.

ζωή λοιπόν που ο Χριστός προσφέρει σε όλους εμάς τους ανθρώπους είναι αιώνιος, γιατί όπως ο ίδιος υπογραμμίζει εκπηγάζει από την γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού δεν είναι διανοητικής φύσεως, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο της μετοχής μας στην προσφερόμενη αγάπη του Θεού και επομένως συγχρόνως μετοχής μας εις την ζωή Του. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει «αύτη δε εστίν η αιώνιος ζωή» ή «να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Η αληθινή γνώση του Θεού είναι η πλήρης εμπιστοσύνη του εαυτού μας στο θέλημα του Θεού. Είναι το μυστήριο της πίστεως. Είναι η αντιπροσφορά της αγάπης μας στην προσφερόμενη αγάπη του Θεού, το μυστήριο της αγάπης, και η παροχή της ελπίδος η οποία ποτέ δεν κατεσκήνει τον άνθρωπον, το μυστήριο της ελπίδος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, με την διδαχή, τα θαύματα και την εκούσια σταυρική θυσία του μας απεκάλυψε όλες αυτές τις θεμελιώδεις υπαρξιακές αλήθειες. Μας αποκαλύπτει την δόξα του Θεού που είναι και δόξα δική Του, γιατί είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Η αγάπη του Κυρίου αποκαλύπτεται πρώτον ως κένωση και θυσία, δεύτερον ως υπερύψωση και δόξα που φανερώνεται με την Ανάστασή Του, τρίτον ως ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και τέταρτον ως ενότητα άρρηκτη μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτή η ενότητα έχει ως υπόδειγμα την ενότητα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ή ναώσιν εν καθώς ημίν». Η παρουσία τώρα του Αγίου Πνεύματος, το οποίον το αναμένομεν την επόμενη Κυριακή στην Εκκλησία, αποκαλύπτει αυτόν τον Χριστόν εν το μέσο ημών και μας χαρίζει την μεταυτού κοινωνία της αγάπης του. Αυτή είναι και η υψίστη χαρά που γεμίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Για αυτή την πεπληρωμένη χαρά ομιλεί ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Ετοιμάζεται να υπάγει προς τον Πατέρα για να στείλει τον παράκλητον στον κόσμο, σε μας τους ανθρώπους. Θα μας φανερώσει το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και η χαρά αυτή, η συνισταμένη από τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος, είναι εκείνη η οποία πλημμυρίζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Οι αλήθειες που μας αποκαλύπτει η ευαγγελική μας περικοπή είναι όμως θεμελιώδεις, υπαρξιακές και σωτηριώδεις, δηλαδή απαραίτητες για όλους μας να μας αξιώνει ο Θεός να τις αποδεχόμεθα για να μπορούμε να βρισκόμεθα στον χώρο και στην δυνατότητα της εν Χριστώ προσφερωμένης σωτηρίας μας. Γι' αυτό και ο Κύριος πάντοτε ομιλούσε δια των μαθητών του σε όλους εμάς και μας έλεγε ότι χρειαζόμεθα τον ερχομό και το φωτισμό και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος για να αρχίσουμε κάπως να αντιλαμβανόμεθα και να αποδεχόμεθα αυτές τις αλήθειες τις οποίες μας έχει προσφέρει. Και με αυτές τις αλήθειες η Εκκλησία μας ετοιμάζει, αγαπητοί ακροατέ, να υποδεχθούμε την ερχόμενη Κυριακή την παρουσία, τον φωτισμό, την κατασκήνωση και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός εν την χάνει υπέρ ημών, δηλαδή παρακαλεί τον Θεό και Πατέρα αδιάκοπα για όλους εμάς και το Άγιο Πνεύμα παραμένει κοντά μαζί μας για να μας βοηθεί να έχουμε πάντοτε την καρδιά μας ανοιχτή ώστε να δεχόμεθα την αγάπη του Θεού και Πατρός την οποία ενσταλάζει το Άγιο Πνεύμα όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στις καρδιές μας και έτσι η χαρά και η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στις καρδιές όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων, επομένως και όλων

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.

0: ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Σήμερα η στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού, την οποία αποτελούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στέκεται με ευλάβεια και σεβασμό και ανυπόκριτο θαυμασμό μπροστά στις ουρανομίκης μορφές των πατέρων της Εκκλησίας που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας. Αυτοί οι πατέρες έδωσαν τη σκληρότερη και πιο πολύ νεκρή μάχη κατά της αιρέσεως, την κέρδισαν και ύψωσαν σημαία νικητήρια, το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα και το υπόλοιπο. Αυτό σημαίνει σύμβολο. Σημαίνει σημαία, παντιέρα, φλάμπουρο των Ορθοδόξων. Αυτό το σύμβολο μας ξεχωρίζει σαν στρατιώτες του Χριστού από τους εχθρούς του Χριστού, τους ψευδαδέλφους και κακοδόξους. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της προσφοράς εκείνων των Αγίων Πατέρων προς την Ορθοδοξία, πρέπει να μεταφερθούμε νοερά στην εποχή που ξέσπασε η αίρεση του Αρίου και να μετρήσουμε τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσε. Ο Άριος ήταν πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια όταν άρχισε να διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού δεν ήταν Θεός αληθινός, ομοούσιος προς τον Πατέρα, αλλά κτίσμα που δημιουργήθηκε από τον Πατέρα. Η αιρετική αυτή διδασκαλία απλώθηκε σαν φωτιά και στο διάβα της άφηνε ερείπια. Πάνω από 50 χρόνια το σκάφος της Εκκλησίας κλειδωνιζόταν επικίνδυνα, ακόμα και μετά την καταδίκη της αιρέσεως και μετά το θάνατο του αιρεσιάρχη Αρίου. Τι ζημιές έκανε συγκεκριμένα? Πρώτον, χάθηκαν χιλιάδες ψυχές, κληρικών και λαϊκών, που παρασύρθηκαν στην αίρεση και πέθαναν αμετανόητοι. Επίσκοποι, ακόμη και πατριάρχες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, έγιναν αιρετικοί και με τη σειρά τους παρέσυραν πλήθη λαού. Αυτοκράτορες και επίσημοι, μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, προσχώρησαν και υποστήριξαν την αίρεση. Ήρθε εποχή, 50 χρόνια μετά την εμφάνιση της αιρέσεως, που ολόκληρη η Κωνσταντινούπολη είχε γίνει αιρετική. Δεν υπήρχε εκκλησία να λειτουργηθούν οι λίγοι Ορθόδοξοι και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα πρόχειρο μέρος άρχισε να διδάσκει την Ορθοδοξία. Δεύτερον, οι Ορθόδοξοι υπέστησαν διωγμούς και κακοποιήσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος δέχθηκε δολοφονική επίθεση μέσα στην Αγία Αναστασία όπου κήρυται. Ο γίγας της Ορθοδοξίας Άγιος Αθανάσιος, σαν Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κυνηγήθηκε όσο κανείς άλλος από τους αιρετικούς με επιθέσεις και αλλεπάλληλες εξορίες. 16 χρόνια τα πέρασε εξόριστος. Ο Μέγας Βασίλειος απειλήθηκε μαζί με όλη την Κεσάρια, όπου ήταν επίσκοπος, από τον αιρετικό αυτοκράτορα Ουάλη με αφανισμό. Μόνο το σθένος του Αγίου και η Θεία Χάρις έσωσαν τον Ορθόδοξο λαό. Με άλλα λόγια, ό,τι δεν πέτυχαν οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες με τους διωγμούς κατά των χριστιανών επί 300 χρόνια, πήγε να το πετύχει η αίρεση του Αρίου. Πήγε να καταποντήσει την Εκκλησία. Αλλά ο Κύριος είχε πει ότι πήλε άδου ου κατ' εισίσουση της Εκκλησίας. Και πράγματι, η Εκκλησία βγήκε νικήτρια στο φοβερό πόλεμο που τους έκανε η αίρεση, και αυτό οφείλεται εμπολής και στους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. 318 ήταν αυτή. Όπως μας λέει ο συγγραφέας του Πηδαλίου Νικόδημος Αγιορείτης, οι άντρες εκείνοι ήταν στολισμένοι με αποστολικά χαρίσματα και μαρτυρικά παθήματα. Πολλοί από αυτούς έφεραν στο σώμα τους, νοπά ακόμη, τα σημάδια από τους διωγμούς, έφεραν ουλές και αναπηρίες. Ξεχώριζαν ανάμεσά τους οι Άγιοι Αλέξανδρος Κωνσταντινουπόλεως, Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, Αθανάσιος, τότε διάκονος, Ευστάθιος Αντιοχίας, Παφνούτιος, Σπυρίδων Τριμηθούντος, Νικόλαος Μύρων. Από τους θεοφωτίστους εκείνους άνδρες, 4 συνετέλεσαν περισσότερο από τους άλλους στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Πρώτος ήταν ο αυτοκράτορ Άγιος Κωνσταντίνος. Μπορεί να μην ήταν κληρικός, όμως χάρη στον πόνο του για την Εκκλησία του Χριστού που κλειδωνιζόταν και χάρη στο κύρος και τη δύναμή του έγινε δυνατή η σύγκληση της Συνόδου. Αυτός προσκάλεσε τους επισκόπους από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας και τους διευκόλυνε να μεταβούν στη Νίκαια. Δείχνοντας δε το ενδιαφέρον του για την Ορθοδοξία, παρίστατος στις συνεδριάσεις της Συνόδου. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν πατέρα της τον θεωρεί και στη μνήμη του διαβάζουμε ευαγγελικές περικοπές μνήμης πατερικής. Δεύτερος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος. Διάκονος ήταν τότε, αλλά γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πλήρης από θεολογική δύναμη. Συντριπτικά ήταν τα θεολογικά του επιχειρήματα εναντίον της αιρέσεως που σκόρπισαν τις αιρετικές φλιαρίες. Τρίτος ήταν ο Άγιος Σπυρίδων. Μικρός όμως και ολιγογράμματος, αλλά γεμάτος από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και από θαυματουργική δύναμη. Με την προσευχή του έγινε θαύμα μπροστά σε όλους που φανέρωσε την τριαδικότητα του Θεού. Ένα κεραμίδι αναλύθηκε μέσα στο χέρι του σε χώμα, νερό και φωτιά. Τρία υλικά που πριν ήταν ένα κεραμίδι, όπως τρία είναι τα θεία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας ο Θεός, μία η Θεία Φύση. Τέταρτος ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο θαυματουργός, επίσκοπος μύρων της Λυκίας. Αυτός που ήταν εικόνα πραότητος, δεν άντεξε να ακούει τα βλάσιμα λόγια των αιρετικών και χαστούκησε τον Άριο. Επειδή αυτό ήταν ασέβεια προς τον Αυτοκράτορα, τον φυλάκισαν. Το πρωί όμως τον βρήκαν μέσα στο κελί να φορεί ένα ουρανόσταλτο ομοφόριο και να κρατάει ένα χρυσό θεόσδοτο Ευαγγέλιο και κατάλαβαν ότι ο Θεός βράβευσε τη δικαιολογημένη οργή του και αποδοκίμασε την αίρεση. Με τέτοια θαύματα έζησε η Ορθοδοξία και τέτοιοι άνθρωποι με τις θυσίες και τους αγώνες τους μας την παρέδωσαν κληρονομιά ανεκτίμητη για τη διατήρηση της οποίας θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν με εκπροσώπους της τους Αγίους Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου απέρριψε και κατεδίκασε με αδιάσυστα θεολογικά επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, αλλά και με τη θαυματουργική επέμβαση της Θείας Χάριτος, την αίρεση του Αρίου, που ήθελε τον Υιό του Θεού κτίσμα και μεταγενέστερο του Θεού Πατρός. Η αίρεση αυτή, όπως είπαμε, συνέχισε για ένα διάστημα μερικών δεκαετιών μετά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο να ταλαιπωρεί την Εκκλησία, μέχρι που έσβησε και ξεχάστηκε. Περάσανε από τότε 1500 χρόνια, μέχρι που ένας Αμερικανοεβραίος, ο Ρόσελ, στα τέλη του 19ου αιώνα ίδρυσε μια κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία, τη Σκοπιά του Πύργου, και ξέθαψε με τα έντυπά του την πεθαμένη αίρεση του Αρίου και την ξανάφερε στο προσκήνιο. Έτσι, μέχρι σήμερα, οι οπαδοί και συνάμα θύματα της αδίστακτης εταιρείας Σκοπιά, οι αυτονομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, μασάνε σαν τσίχλα την αίρεση του Αρίου και λένε ότι ο Υιός του Θεού ήταν άγγελος, ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού και σαν δημιούργημα ούτε Θεός είναι, ούτε ίσως προς τον Θεό Πατέρα. Μάλιστα ισχυρίζονται ότι αυτά τα διδάσκει η Αγία Γραφή. Κάποιος όμως που μελετάει ολόκληρη την Αγία Γραφή και όχι μόνο όσα του υποδεικνύει η Σκοπιά, εύκολα διαπιστώνει την αναλήθεια των ισχυρισμών τους. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής τους στίχους 4 έως 5 που λένε τα εξής: «Το σου των Κρήτων γενόμενος των αγγέλων όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα». Δηλαδή ο Χριστός αναδείχθηκε και σαν άνθρωπος τόσο πολύ ανώτερος κατά την αξία και τη δύναμη από τους αγγέλους, όσο διαφορετικότερο και εξοχότερο από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα, το όνομα δηλαδή του Υιού του Θεού. «Τι νιγαρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, και πάλιν εγώ έσομαι αυτό εις πατέρα και αυτός έστεμι εις Υιόν». Σε ποιον λέει από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Είσαι εσύ ο Υιός μου, εγώ όταν με την Ανάσταση και την Ανάληψη εδόξασα και θέωσα την ανθρώπινη φύση την οποία πήρες εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, σε γέννησα». Και πάλι σε άλλο μέρος της γραφής είπε ο Θεός, εγώ θα είμαι πατέρας σε αυτόν, τον ενανθρωπίσοντα Ιησού Χριστό δηλαδή, και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Σαφώς λέει εδώ λοιπόν ότι ο Υιός του Θεού είναι ανώτερος των αγγέλων, άρα δεν ήταν άγγελος όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ήταν Υιός του Θεού και Θεός. Γι' αυτό και στον αμέσως επόμενο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής λέει ότι οι άγγελοι τον προσκυνούν σαν Θεό τους. Λέει συγκεκριμένα, όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει και προσκυνησάτο σαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Όταν δηλαδή θα εισαγάγει με δόξα και δύναμη τον Υιό που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από τη δημιουργία προαιωνίως και θα τον εισαγάγει για να κρίνει την οικουμένη, λέει ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Άρα λοιπόν ο Υιός είναι Κύριος και ασυγκρίτως ανώτερος των αγγέλων. Ακόμη και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν τη θεότητα του Υιού του Θεού και τον προσκυνούν. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 6 ως 7 τα εξής. «Ιδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν». Εδώ μιλάει για τον, για τον δαιμονισμένο της χώρας των Γεργεσινών, ο οποίος δαιμονισμένος όταν είδε τον Ιησού από μακριά έτρεξε και τον προσκύνησε και κράξας φωνή μεγάλη λέγει. Δηλαδή άρχισε ο δαιμονισμένος να λέει, αλλά δεν μιλούσε αυτός, μιλούσε το δαιμόνιο που ήταν μέσα του. «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν μη με βασανίσεις». Δηλαδή ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου και τι ζητάς από μένα Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου. Σε εξορκίζω εν ονόματι του Θεού, ο οποίος με άφησε να κυριεύσω αυτόν τον άνθρωπο, να μην με βασανίσεις και να μην με διώξεις από εδώ που έχω ευχάριστη διαμονή. Αναγνωρίζουν δηλαδή τα δαιμόνια τη δύναμη του Χριστού να τους ρίξει την κόλαση. Αφού λοιπόν οι άγγελοι αλλά και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν τη θεότητα του Υιού του Θεού, πολύ περισσότερο εμείς οι άνθρωποι πρέπει να τον προσκυνάμε σαν Θεό. Αυτό έκαναν και οι Απόστολοι μετά το θαύμα της καταπαύσεως της τρικυμίας από τον Ιησού Χριστό, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 33. Μόλις μπήκαν δηλαδή ο Κύριος με τον Πέτρο που είχε περπατήσει για λίγο στα κύματα στο καΐκι, «Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιώσι». Οι άλλοι Απόστολοι δηλαδή ήρθαν και τον προσκύνησαν με ευλάβεια λέγοντας ότι είσαι αληθινά ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού λοιπόν κατά τις ρητές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής είναι ο ασυγκρίτος ανώτερος των αγγέλων και των ανθρώπων Θεός, είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτό το λέει απερίφραστα στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 36. «Τον λόγον όν απέστειλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως εστί πάντων Κύριος». Δηλαδή ότι δεν εμποδίζομαι, λέει ο Απόστολος, να αναπτύξω σε εσάς το λόγο και το κήρυγμα το οποίο ο Θεός έστειλε στους Ισραηλίτες, και με το λόγο και το κήρυγμα αυτό αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρηνεύσεως του Ισραήλ με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων και θέλει όλοι να σωθούν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε κατάπτυστες τις αιρετικές αριανικές φλιαρίες των μαρτύρων του Ιεχωβά που αρνούνται την θεότητα του Υιού του Θεού και κάνουν αυτό ακριβώς που λέει στην καθολική επιστολή του αδελφοθέου Ιούδα στο στίχο 4. Λέει εκεί, παρισέδησαν γάρτινες άνθρωποι υπάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα ασεβείς την του Θεού ημών χάριν μετά τη θέντες εις ασέλγιαν και των μόνων δεσπότην και Κύριων ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι. Είναι ανάγκη, λέει ο αδελφόθεος Ιούδας στους παραλήπτες επιστολής του, να αγωνιζόσαστε για την πίστη αυτή, γιατί ύπουλα και δόλια εισχώρησαν στην Εκκλησία μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι πριν από πολύ χρόνο είχε προφητευτεί και καθοριστεί στις γραφές ότι θα εμφανίζονταν και θα καταδικάζονταν στην κατάκριση και τιμωρία για την οποία θα σας μιλήσω. Είναι ασεβείς που διαστρέφουν και παραχαράσουν την αλήθεια την οποία μας έδωσε ο Θεός. Την παραχαράσουν και την οθεύουν, ζητώντας επιχειρήματα από αυτήν για να δικαιολογήσουν την ζωή τους την ακόλαστη και ανήθικη, και αρνούνται τον ένα και μόνον Δεσπότην και Κύριό μας Ιησού Χριστόν.

εορτή των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζουμε σήμερα μας θυμίζει τους αγώνες της Εκκλησίας κατά του μεγαλύτερου εχθρού της, της αιρέσεως. Η τιμή δε των Ορθοδόξων προς τους πατέρες, που είναι αιώνια, εκφράζει τον έπαινο της Εκκλησίας προς τα παιδιά της εκείνα που ύψωσαν τη φωνή για το ανάστημά τους και αγωνίστηκαν να προστατέψουν το λογικό πίμνιο από τους βαρύς λύκους τους αιρετικούς. Και όχι μόνο αγωνίστηκαν, αλλά και υπέμειναν διωγμούς και μαρτύρια από τους λυσασμένους λύκους τους αιρετικούς. Ο Άγιος Αθανάσιος εξερορίστηκε επανειλημμένος. Οι Άγιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης οι γραπτοί ονομάστηκαν έτσι γιατί οι αιρετικοί τους έγραψαν με πυρωμένο σίδερο γράμματα στα μέτωπα. Η τιμή της Εκκλησίας προς τους αγωνιστές πατέρες χαράζει και τη γραμμή πλεύσεως για τους Ορθοδόξους στο θέμα της στάσεως έναντι των αιρετικών. Ας θυμηθούμε λοιπόν σήμερα κι εμείς τι οδηγίες δίνει η Εκκλησία διαμέσου της γραφής και των συγγραμμάτων των πατέρων για τη στάση μας έναντι των αιρετικών. Πρώτα για τη στάση των κληρικών. Στα Ευαγγέλια ο Κύριος μας κακίζει τον ποιμένα που βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα στην τύχη τους. Τον λέει μισθωτό. Αντίθετα επαινεί τον καλό ποιμένα που βάζει το στήθος του μπροστά και μάχεται με το λύκο για να σώσει τα πρόβατα. Άρα καθήκον ημών των κληρικών είναι να αγωνιζόμαστε με νύχια και με δόντια να προστατέψουμε το ορθόδοξο πίμνιο από το μικρόβιο της αιρέσεως. Και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους ιερείς της Εφέσου, τους είπε, όπως διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στους στίχους 28 και 29, τα εξής. Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο ενώ το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους. Ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύς εις ημάς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Τους είπε λοιπόν προσέχτε τον εαυτό σας πώς θα συμπεριφέρεστε και τι θα διδάσκετε. Προσέχτε και το ποιμνιό σας στο οποίο το Άγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία ο Κύριος έσωσε και έκανε κτήμα του με το ίδιο του το αίμα. Σας λέω δε να προσέχετε διότι εγώ γνωρίζω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θα μπουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι άγριοι λύκοι και σκληροί που αλίπητα θα διαρπάζουν το ποίμνιο βλάπτοντας και αφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων. Και προς όλους τους χριστιανούς έχει οδηγίες η Αγία Γραφή σχετικά με τη στάση τους απέναντι στους αιρετικούς. Συνιστά στους χριστιανούς να μην είναι ασταθείς στην πίστη, αλλά να μένουν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του να γράψει ότι «και άγγελος εξ ουρανού να κηρύξει στους χριστιανούς άλλη διδασκαλία από αυτήν που διδάχτηκαν να είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος από το Θεό». Δεν επιτρέπεται λοιπόν να περιφρονεί κανείς την πατροπαράδοτη πίστη, τη διδασκαλία που έμαθε από τους γονείς, το σχολείο και την εκκλησία, και χωρίς καν να μπει στον κόπο να εξετάσει αν είναι αληθινή, να είναι έτοιμος να δεχθεί τα σκουπίδια διδασκαλίας των αιρετικών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή λέει στους στίχους 8 έως 11. Βλέπετε αυτούς ή να μη απολέσομεν άεργας άμεθα αλλά μισθών πλήρη απολάβομεν. Προσέχτε δηλαδή πολύ τον εαυτό σας για να μην χάσουμε αυτά για τα οποία κουραστήκαμε και να πάρουμε πλήρη την ανταμοιβή. Πάσο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν ουκ έχει. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Καθένας δηλαδή που δεν μένει μέσα στη διδαχή του Χριστού και δεν την τήρει, αυτός δεν έχει το Θεό αλλά είναι χωρισμένος από Αυτόν.
Εκείνος που μένει στη διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιό έχει, διότι έτσι έγινε ναός του Θεού. Και τονίζει εδώ ο Απόστολος, ήτις έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν ησυχίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Εάν λέει κανείς σας επισκέφτεται και δεν έχει αυτή τη διδαχή του Χριστού, να μην τον δέχεστε για φιλοξενία στο σπίτι σας, ούτε να τον καλημερίζετε, να μην τον χαιρετάτε καν. Ο γάρ λέγον αυτό χέριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής, διότι αυτός που τον χαιρετάει γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα, επειδή με τη σχέση και τον χαιρετισμό του τον ενθαρρύνει να εξακολουθήσει αυτές τις αντιλήψεις. Δεν στέκει λοιπόν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μπαίνουν σε μαγαζιά που τα έχουν αιρετική, ή να ανοίγουν την πόρτα στους προσιλητιστές, ή να έχουν φιλίες με ανθρώπους που γυρίζουν από εδώ και από εκεί και καταστρέφουν ψυχές. Και οι πατέρες της Εκκλησίας κινούνται στην ίδια με την Αγία Γραφή γραμμή. Συνιστούν πλήρη αποφυγή των αιρετικών. Λέει ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου, ο ευγενικός, ο πρόμαχος αυτός της Ορθοδοξίας. Λέει να αποφεύγετε τους αιρετικούς όπως αποφεύγει κανείς τα φίδια, γιατί είναι χριστέμποροι και χριστοκάπηλοι. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο ομολογητής, διδάσκει ότι ακόμα κι αν δώσει κανείς όλα τα χρήματα του κόσμου, δεν γίνεται φίλος του Θεού, αλλά γίνεται εχθρός όταν έχει σχέση με αιρετικούς. Συνιστούν μάλιστα οι πατέρες και την αντίδραση προς τους αιρετικούς. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι θα κατακριθεί από το Θεό όποιος, ενώ μπορεί να μιλάει για την αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν το κάνει όταν η ορθόδοξη πίστη κινδυνεύει. Το να αδρανεί κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις ισοδυναμεί με άρνηση της πίστεως. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τέλος λέει: θα σηκωθούν οι πέτρες να φωνάξουν όταν κινδυνεύει η ορθή πίστη, και εσύ μένεις σιωπηλός και αμέριμνος. Ας ακούσουμε και μια ακόμα πατερική προτροπή. Την πατροπαράδοτη πίστη δεν θα αρνηθούμε. Ορθόδοξοι βαπτιστήκαμε, ορθόδοξοι ζήσαμε, ορθόδοξοι και θα πεθάνουμε. Κι αν ο καιρός το καλέσει, θα μαρτυρήσουμε για την Ορθοδοξία. Μη μετακινήσουμε όρια αιώνια και αρχαίες διδασκαλίες. Μέχρι τέλους, αδελφοί, να μείνουμε σταθεροί στην Ορθοδοξία. Να ντραπούμε τους πατέρες, να ευλαβηθούμε τους Αγίους, να φοβηθούμε τον Κύριο και να μην προδώσουμε ποτέ την Ορθοδοξία. Ας σταθούμε ανδρεία και κανείς δεν θα μπορέσει να μας ανατρέψει.

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Ο Νικόλαος Καβάσιλας ήταν επιφανής θεολόγος της Βυζαντινής εποχής κατά τους χρόνους πρώτης Αλώσεως. Ήταν ανεψιός του Μητροπολίτου Νείλου. Τα θεολογικά του συγγράμματα εδώ και καιρό έχουν μελετηθεί πολύ. Γεννήθηκε το 1320 στη Θεσσαλονίκη και κοιμήθηκε πριν το 1391. Δεν ήταν ίσως κληρικός, είχε όμως προβληθεί για υποψήφιος πατριάρχης. Έλαβε μέρος στις ησυχαστικές έρηδες του 14ου αιώνα στο πλευρό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και εναντίον των κακοδοξιών των παπικών. Του οφείλουμε μια σημαντική κληρονομιά από πραγματείες, κηρύγματα και επιστολές. Τα περισσότερα έργα του έχουν εκδοθεί, υπάρχουν όμως και ανέκδοτα. Τα σπουδαιότερα έργα του ήταν εκείνο με τίτλο «Περί της εν Χριστώ ζωής», που έχει εκδοθεί, κυκλοφορήσει και αγαπηθεί, και το άλλο «Περί της ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας». Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου, ας πούμε στη συνέχεια τα κυριότερα από το τελευταίο αυτό έργο του, που ερμηνεύει τη Θεία Λειτουργία, η οποία αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Γι' αυτό και παραμένει πάντα η μοναδική ελπίδα αληθινής ζωής για τον άνθρωπο. Ο θεόπνευστος λόγος του Αγίου Νικολάου ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια, κάνοντάς μας ικανούς να πλησιάσουμε με αίσθηση ψυχής τη Θεία Λειτουργία και να γίνουμε ουσιαστικοί συμμέτοχοι της, όχι παθητικοί θεατές της. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επίγνωση στο εφρόσινο κάλεσμα που η Μητέρα μας Εκκλησία επαναλαμβάνει σε κάθε ευχαριστιακή της σύναξη. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, και σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε». Εν είδη προημείου να πούμε ότι έργο της Θείας Λειτουργίας κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί, δηλαδή του άρτου, του προσφόρου και του ίνου, σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη Θεία Μετάληψη αποκομίζουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και κάθε πνευματικό αγαθό. Σε αυτό το έργο και το σκοπό συμβάλλουν οι προσευχές, οι ψαλμωδίες, τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που τελούνται και λέγονται στη διάρκεια της λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι σαν να βλέπουμε σε ένα πίνακα ζωγραφισμένη ολόκληρη τη ζωή του Χριστού από την αρχή ως το τέλος της. Γιατί ο καθαγιασμός των δώρων, του άρτου και του ίνου δηλαδή, η ίδια η θυσία διακηρύττει το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψη του Ιησού Χριστού, καθώς τα δώρα αυτά μεταβάλλονται στο ίδιο το σώμα του Κυρίου, σε αυτό που σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Όσα πάλι προηγούνται της θυσίας, προηγούνται δηλαδή του καθαγιασμού των δώρων, φανερώνουν τα γεγονότα που έγιναν πριν το θάνατο του Κυρίου, δηλαδή την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή του, τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Και εκείνα που ακολουθούν τη θυσία, δηλαδή τον καθαγιασμό, συμβολίζουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, την επιστροφή των ανθρώπων στο Θεό και την κοινωνία τους μαζί του. Οι πιστοί που εκκλησιάζονται και συμμετέχουν σε όλα αυτά με προσιλωμένο το νου γίνονται πιο σταθεροί στην πίστη, πιο θερμοί στην ευλάβεια και την αγάπη τους προς τον Θεό. Αυτό είναι συνοπτικά το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Ας την εξετάσουμε όμως λεπτομερέστερα, αρχίζοντας με εκείνα τα οποία τελούνται στην πρόθεση. Το ψωμί και το κρασί που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία και τα οποία συμβολίζουν πριν τον καθαγιασμό το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν τοποθετούνται από την αρχή στο θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα για τη θυσία, αλλά πρώτα τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση και αφιερώνονται στο Θεό σαν δώρα τίμια. Αυτή πλέον είναι η ονομασία τους. Προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί, γιατί αυτά αποτελούν τροφή αποκλειστικά ανθρώπινη, με την οποία συντηρείται και εκδηλώνεται η ζωή μας. Γι' αυτό πιστεύετε πως όταν προσφέρει κανείς τροφή,
είναι σαν να προσφέρει την ίδια τη ζωή. Επειδή λοιπόν με τα Θεία Μυστήρια ο Θεός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, είναι φυσικό και το δικό μας δώρο να είναι κατά κάποιο τρόπο ζωή, για να μην είναι ατέριαστη η προσφορά μας με την ανταπόδοση του Θεού, αλλά να έχει κάτι συγγενικό. Άλλωστε ο Κύριος παρήγγειλε να του προσφέρουμε ψωμί και κρασί και αυτός πάλι μας ανταποδίδει άρτων ουράνιων και ποτήριων ζωής. Θέλησε να του προσφέρουμε εμείς εφόδια της πρόσκαιρης ζωής και εκείνος μας αντιπροσφέρει την αιώνια ζωή. Ο ιερέας τώρα, αφού πάρει στα χέρια του τον άρτο από τον οποίο θα κόψει το κεντρικό τμήμα που θα μεταβληθεί σε σώμα του Χριστού και το οποίο το ονομάζουμε αμνό, λέει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Τα λόγια αυτά αναφέρονται σε όλη τη λειτουργία και ανταποκρίνονται στην παραγγελία που άφησε ο Χριστός όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη λειτουργία και τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Μήπως θα διηγηθούμε εκείνα που τον απέδειξαν Θεό παντοδύναμο, ότι δηλαδή ανέστησε νεκρούς, έδωσε το φως σε τυφλούς, πρόσταξε τους ανέμους να κοπάσουν, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους με λίγα ψωμιά? Όχι, ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά, αλλά περισσότερο εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή τη σταύρωση, το πάθος, το θάνατο, γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Τα πάθη του Χριστού μας προξενούν τη σωτηρία και την Ανάσταση, ενώ τα θαύματά του αποδεικνύουν μόνο ότι αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας. Αφού λοιπόν ο ιερέας πει «εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», προσθέτει εκείνα που δηλώνουν τη σταύρωση και το θάνατο. Τεμαχίζει δηλαδή με το μαχαίρι τον άρτο, λέγοντας την προφητεία. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στην σφαγή και σαν αρνί αμόμητο που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Έτσι και ο Χριστός δεν άνοιξε το στόμα του. Και αφού ο ιερέας εναποθέσει στον Άγιο Δίσκο το κομμάτι αυτό, τον αμνό που έκοψε από το πρόσφορο,

Ο ιερέας συνεχίζει την προσκομιδή. Αφαιρεί τώρα μικρά κομμάτια, μερίδες όπως τα λέμε, από τα άλλα πρόσφορα και σαν δώρα ιερά τα εναποθέτει στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας για τον καθένα: «Εις δόξαν και τιμήν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Εις τιμήν και μνήμην των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Αναργύρων, των Αγίων που γιορτάζουμε». Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ευχαριστία στο Θεό και οικεσία, γιατί με τα δώρα μας είτε ανταποδίδουμε στον ευεργέτη την ευεργεσία που μας έκανε, είτε καλοπιάνουμε με κάποιον για να μας ευεργετήσει. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Η Εκκλησία με τα δώρα που προσφέρει στο Θεό τον ευχαριστεί, γιατί στα πρόσωπα των Αγίων της δόθηκαν η άφεση των αμαρτιών και η Βασιλεία των Ουρανών, και τον οικετεύει να δοθούν αυτά τα αγαθά και στα παιδιά της εκείνα που ακόμα ζουν και το τέλος τους είναι αβέβαιο, καθώς επίσης και σε αυτά που έχουν πεθάνει, αλλά με ελπίδες όχι τόσο καλές και σίγουρες. Για τους Αγίους ευχαριστεί, για τους άλλους οικετεύει. Αυτά γίνονται στην προσκομιδή. Κατά τη διάρκεια της προσκομιδής ο αμνός, το κομμάτι δηλαδή που παριστάνει το Χριστό, παρέμεινε ψωμί, άρτος, μόνο που τώρα έγινε δώρο αφιερωμένο στο Θεό και συμβολίζει το σώμα του Χριστού στην πρώτη του ηλικία. Γι' αυτό και ο ιερέας αναπαριστά τα θαύματα που έγιναν στο νεογέννητο Κύριο στη Φάτνη. Βάζει πάνω στον άρτο τον λεγόμενο αστερίσκο και λέει: «Να, το αστέρι ήρθε και στάθηκε πάνω στον τόπο που ήταν το παιδί». Ύστερα σκεπάζει το δίσκο και το Άγιο Ποτήριο με πολυτελή καλύματα και θυμιάζει, γιατί αρχικά ήταν συγκαλυμμένη η δύναμη του Χριστού μέχρι τον καιρό που αυτός άρχισε να θαυματουργεί και ο Θεός Πατέρας έδωσε τη μαρτυρία του από τον ουρανό. Μετά την προσκομιδή αρχίζει η Θεία Λειτουργία.

Θεία Λειτουργία αρχίζει με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αρχίζει δηλαδή με μια δοξολογία, διότι οι ευγνώμονες δούλοι το ίδιο κάνουν όταν παρουσιάζονται στον Κύριό τους. Πρώτα-πρώτα δηλαδή τον εγκομιάζουν και έπειτα τον παρακαλούν για τις δικές τους υποθέσεις. Ακολουθεί εν συνεχεία μία σειρά από αιτήματα τα οποία τα λέμε ειρηνικά. Τα λέμε έτσι διότι τα πρώτα αιτήματα αναφέρονται στην ειρήνη. Λέγοντας ειρήνη δεν εννοούμε μόνο την μεταξύ μας ειρήνη, να μην είμαστε μαλωμένοι, αλλά και την ειρήνη προς τους εαυτούς μας, όταν δηλαδή η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για τίποτα. Με τα υπόλοιπα αιτήματα παρακαλούμε για την Εκκλησία, για το κράτος και τους άρχοντες, για όσους βρίσκονται σε κινδύνους και για όλους γενικά τους ανθρώπους. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για ό,τι ενδιαφέρει την ψυχή, αλλά και για τα αναγκαία υλικά αγαθά, υπέρ ευκρασίας αέρων, υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Μετά από κάθε αίτημα, ο λαός που εκπροσωπείται από τους ιεροψάλτες λέει το Κύριε Ελέησον. Το να ζητάμε το έλεος του Θεού ισοδυναμεί με το να ζητάμε τη βασιλεία του. Μετά τα ειρηνικά αρχίζουν οι ψαλμωδίες που περιέχουν θεόπνευστα λόγια από τους προφήτες και μας προπαρασκευάζουν για το μυστήριο. Ταυτόχρονα όμως μας θυμίζουν τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη, τότε που εκείνος δεν φαινόταν ακόμα στον πολύ κόσμο και γι' αυτό ήταν ακόμη απαραίτητα τα προφητικά λόγια. Τις ψαλμωδίες αυτές τις ονομάζουμε αντίφωνα, διότι ψάλλονται κατά αντιφωνίαν από τον δεξιό και τον αριστερό χορό των ιεροψαλτών. Μετά τα αντίφωνα γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Ο ιερέας με το Ευαγγέλιο αναχείρας περιφέρει το Ευαγγέλιο μέσα στον Ιερό Ναό και στέκεται σε μικρή απόσταση από την θύρα του Αγίου Βήματος. Σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο, συμβολίζοντας έτσι την ανάδειξη του Κυρίου όταν άρχισε εκείνος να εμφανίζεται στα πλήθη. Διότι με το Ευαγγέλιο δηλώνεται ο ίδιος ο Χριστός. Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου και την απόθεσή του επάνω στην Αγία Τράπεζα, ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Ψάλλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο μετά την είσοδο του Ευαγγελίου για να διακηρύξουμε πως με την έλευση του Χριστού άγγελοι και άνθρωποι ενώθηκαν και αποτελούν πια μία εκκλησία. Αμέσως μετά ακολουθούν τα αναγνώσματα. Ο ιερέας παραγγέλει σε όλους να μην στέκονται με οκνηρία κατά τα αναγνώσματα, αλλά να έχουν προσιλωμένο το νου τους εκείνα που θα ακούσουν. Αυτό σημαίνει το πρόσχομεν. Επίσης με το σοφία που λέει ο λειτουργός υπενθυμίζει στους πιστούς τη σοφία με την οποία πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία. Αυτή η σοφία είναι οι καλοί λογισμοί που έχουν όσοι είναι πλούσιοι σε πίστη και ξένοι προς κάθε τι το ανθρώπινο. Επίσης η παρακίνηση ορθή περιέχει μια παρένεση. Θέλει όλοι οι πιστοί μπροστά στο Θεό να στεκόμαστε πρόθυμοι με ευλάβεια και ζήλο πολύ. Αυτό σημαίνει το ορθή. Ακολουθούν το Αποστολικό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αυτά δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου όπως γινόταν σιγά σιγά με την πρώτη του εμφάνιση στους ανθρώπους. Στη μικρή είσοδο προηγουμένως το Ευαγγέλιο ήταν κλειστό και συμβόλιζε το διάστημα των 30 πρώτων ετών του Κυρίου, τότε που ο ίδιος σιωπούσε. Τώρα όμως που διαβάζονται τα αναγνώσματα έχουμε την πληρέστερη αποκάλυψή του με όσα ο ίδιος δίδαξε δημόσια και με όσα πρόσταξε τους Αποστόλους να κηρύξουν. Μετά τα αναγνώσματα ακολουθεί η μεγάλη είσοδος. Πρέπει δηλαδή τώρα ο λειτουργός να προχωρήσει πλέον στη θυσία, στην τέλεση του μυστηρίου. Και πρέπει τα δώρα που πρόκειται να θυσιαστούν, το ψωμί και το κρασί δηλαδή που είναι αφιερωμένα στο Θεό στην πρόθεση, να τοποθετηθούν στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο λειτουργός παίρνει
τα τίμια δώρα που είναι στο δίσκο και στο Άγιο Ποτήριο και κρατώντας τα ψηλά προχωρεί με πολλή κοσμιότητα αργά και τα περιφέρει στο ναό. Στο πέρασμα του ιερέα οι πιστοί προσκυνούν με κάθε σεβασμό παρακαλώντας να τους μνημονεύει την ώρα που θα προσφέρει στο Θεό τα τίμια δώρα. Γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει αποτελεσματικότερη ηκεσία από αυτή την φρικτή θυσία που καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ όπου έπρεπε να θυσιαστεί. Ακολούθως ο ιερέας καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για τα τίμια δώρα, να παρακαλέσουν το Θεό δηλαδή να αγιαστούν τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας για να εκπληρωθεί ο αρχικός μας σκοπός. Παρακινεί επίσης τους πιστούς να έχουν μεταξύ τους ειρήνη και επειδή τη μεταξύ μας αγάπη ακολουθεί η αγάπη στο Θεό και η τέλεια και ζωντανή μας πίστη σε Αυτόν, γι' αυτό αμέσως μετά οι πιστοί ομολογούν την πίστη τους στον αληθινό Θεό με την εκφώνηση του συμβόλου της πίστεως. Αρχίζει εν συνεχεία η Αγία Αναφορά, δηλαδή η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. «Στόμεν καλός», λέει ο λειτουργός, «στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει». Στο σημείο αυτό οι πιστοί πρέπει να φέρουν στο νου τους τα λόγια του Κυρίου ότι αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, να κοιτάξεις να συμφιλειωθείς μαζί του πρώτα. Αρχίζει η ευχαριστήρια προσευχή που λέγεται αναφορά. Ο ιερέας λέγοντας την αναφορά μιμείται τον πρώτο ιερέα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι και ο λειτουργός ευγνωμονεί το Θεό για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και ιδιαίτερα για την θυσία του μονογενούς του Υιού και την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διηγείται μάλιστα ο ιερέας και τα της πρώτης τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας κατά το μυστικό δείπνο επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κυρίου. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Αμέσως μετά ο ιερέας προσπίπτει και οικετεύει θερμά το Θεό ώστε να δεχθούν τα τίμια δώρα το Πανάγιο και Παντοδύναμο Πνεύμα του και να μεταβληθούν ο άρτος στο Άγιο Σώμα του Χριστού και ο ίνος σε αίμα του Χριστού. Μετά από αυτή την ευχή η Θεία Ιερουργία ολοκληρώθηκε, τα δώρα αγιάστηκαν, η θυσία πραγματοποιήθηκε. Αφού λοιπόν συμπληρωθεί η θυσία, ο ιερέας βλέποντας μπροστά του το ενέχειρο της Θείας Φιλανθρωπίας, τον αμνό του Θεού, ευχαριστεί και οικετεύει. Οικετεύει για όλους τους Αγίους και εξαιρέτως για την υπερευλογημένη Θεοτόκο. Σε λίγο ο λειτουργός θα κοινωνήσει ο ίδιος και θα προσκαλέσει και τους πιστούς να κοινωνήσουν. Επειδή όμως δεν επιτρέπεται σε όλους ανεξαίρετα η Θεία Μετάληψη, ο ιερέας υψώνοντας τα τίμια δώρα, που πλέον είναι σώμα και αίμα του Χριστού, εκφωνεί τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ εννοεί όχι μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που αγωνίζονται να φτάσουν σε αυτήν, έστω και αν ακόμα υστερούν. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, αν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα που τους χωρίζουν από τον Χριστό και τους νεκρώνουν πνευματικά, δεν έχουν κανένα εμπόδιο να κοινωνούν. Τέλος, ο ιερέας καλεί τους πιστούς που είναι προετοιμασμένοι να κοινωνήσουν, λέγοντας «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Να προσέλθουν δηλαδή, χωρίς να καταφρονήσουν την ταπεινή εμφάνιση που έχουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά με επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν αιώνια ζωή σε αυτούς που μεταλαμβάνουν. Ποια είναι εκείνα που ζητάει από μας ο Χριστός για να μας αγιάσει με τα Θεία Μυστήρια? Είναι η κάθαρση της ψυχής, η πίστη και η αγάπη στο Θεό. Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, εύχονται να παραμείνει μέσα τους ο αγιασμός που έλαβαν και να μην προδώσουν τη χάρη ούτε να χάσουν τη δωρεά. Οι πιστοί με λόγια της Γραφής δοξολογούν το Θεό που είναι αίτιος και χορηγός όλων των αγαθών. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Τέλος, ο λειτουργός μοιράζει το αντίδωρο. Αυτό είναι ευλογημένο διότι προέρχεται από το αρχικό ψωμί που προσφέραμε στο Θεό για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας.
Οι πιστοί παίρνουν με ευλάβεια το αντίδωρο και φιλούν το χέρι του ιερέα που μόλις πριν άγγιξε το πανάγιο σώμα του Χριστού. Δέχθηκε από εκείνο τον αγιασμό και το μεταδίδει τώρα και σε όσους το ασπάζονται. Εδώ η Θεία Λειτουργία φτάνει στο τέλος της και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ολοκληρώνεται, γιατί και τα δώρα που προσφέραμε στο Θεό αγιάστηκαν και τον ιερέα αγίασαν και στο υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας μετέδωσαν τον αγιασμό τους.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σώσουν τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε εστίν αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δεδοκάσμη ή να πείσω. Και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού τον κόσμον είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δεδοκάσμη εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα α δέδοκάσμη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμη ότι σύ εσύ. Και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δεδόξασμε εν αυτής. Και ούκ έτι ημίν εν το κόσμο και ούτε εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δεδοκάσμη ή να όσιν εν καθώς ημείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δεδοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ημί ο Υιός της απολίας ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Η Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, προέρχεται από το 17ο κεφάλαιο του 4ου Ευαγγελίου και το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ένα είδος προσευχής του Ιησού Χριστού. Σπάνια τα Ιερά Ευαγγέλια καταγράφουν προσευχές του Κυρίου μας, ιδιαίτερα μάλιστα το μυστικό περιεχόμενό τους. Μόνο δύο συγκεκριμένες αναφορές έχουμε. Αυτήν εδώ της επωνομαζόμενης αρχιερατικής προσευχής και μιας άλλης όπου το κύριο περιεχόμενο είναι η Κυριακή προσευχή, το γνωστό σε όλους μας Πάτερ ημών, που αποτελεί και τη δημοφιλέστερη προσευχή σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Στην επιστήμη όμως της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης έχει τεθεί το ερώτημα εάν πράγματι η αρχιερατική προσευχή αποτελεί ένα είδος μυστικής προσευχής του Κυρίου που δημοσιοποιείται από τον Ευαγγελιστή ή πρόκειται για κάποιο λογίδριο εν είδη προσευχής με κύριο περιεχόμενο την ενότητα της Εκκλησίας. Και μάλλον συμβαίνει το δεύτερο. Πολλοί ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας και σύγχρονοι μελετητές θεολόγοι συγκλίνουν προς αυτή την εκδοχή. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι όταν ο Ιησούς επιθυμούσε να προσευχηθεί προς τον Πατέρα, αποσυρώταν σε κάποιο ερημικό μέρος κατηδίαν, χωρίς την παρουσία των μαθητών του ή κάποιων άλλων, και κατά συνέπεια ήταν αδύνατη η ακρόαση και η δημοσιοποίηση του περιεχομένου, πέρα από τη συνήθη μυστικότητα και σιωπηλότητα της κάθε προσωπικής προσευχής. Ακόμα και αυτή η Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών που γνωρίζουμε το περιεχόμενό της δεν πρόκειται για κάποια μυστική και κατηδίαν προσευχή αλλά για διδαχή περί προσευχής. Όταν οι μαθητές έθεσαν το ερώτημα στο διδάσκαλο Ιησού με τη φράση «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε». Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε σε μια γενική θεώρηση του θέματος της προσευχής ότι κάθε λόγος του Κυρίου μας, κάθε στοχασμός του και κάθε διδασκαλία του, εφόσον εντάσσεται στην αποκαλυπτική λειτουργία και στο σωτηριολογικό του έργο, είναι ένα είδος προσευχής και δέησης υπέρ της σωτηρίας όλων μας. Εξάλλου δεν λέμε συχνά πως η διδαχή και το κήρυγμα της Εκκλησίας εντάσσονται μέσα στις λειτουργικές δεήσεις, καθώς ον διόλων αυτών επιτελείται όχι μόνο η κατά Χριστόν παιδεία μας, αλλά και η σωτηρία όλης της ανθρωπότητας.
Πάντως, στην όλη συνάφεια της ιεραρχικής προσευχής διαπιστώνουμε ότι το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου έρχεται ως συνέπεια και αποτελεί την κατακλίδα μιας εκτεταμένης ομιλίας του Ιησού Χριστού καθαρά παραμυθητικού χαρακτήρα περί των εσχάτων εν ώψη και του τέλους της ιστορικής πορείας του. Γι' αυτό και το κεφάλαιο αυτό παίρνει τη μορφή μιας εξωτερήκευσης και εξομολόγησης της μεγάλης αγωνίας του Κυρίου μας για το μέλλον των μαθητών του και της Εκκλησίας, δίδοντας παράλληλα τις τελευταίες του παρακαταθήκες προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων για τη διαφύλαξη της ενότητάς του.

όσον αφορά τις αρχιερατικές προσευχές που επισύρει άμεσα την προσοχή όλων μας, είναι η ώρα του Ιησού, η οποία ήδη ελήλυθεν. Ασφαλώς εδώ δεν έχουμε κάποιο χρονικό προσδιορισμό που να ενδιαφέρει τον ιστορικό, αν και όπως φαίνεται τα πράγματα οδηγούνται σε κάποιο τέλος. Εδώ, καθώς και σε πολλά άλλα σημεία του Τετάρτου Ευαγγελίου, όπου αναφέρεται η έκφραση αυτή, σημαίνει ότι εσήμανε στην ιστορία ή στην προσωπική ζωή κάποιων ανθρώπων η ώρα του Ιησού. Πρόκειται για την αποκαλυπτική και σωτηριολογική ώρα του Κυρίου. Πράγματι, κάθε φορά που έχουμε ένα σημαντικό αποκαλυπτικό γεγονός και που να εντάσσεται στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και κάθε φορά που έχουμε ένα θαύμα είτε στην προσωπική ζωή κάποιου είτε στην εξέλιξη των σωτηριολογικών γεγονότων, επισημαίνεται πάντοτε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η κρίσιμη αυτή ώρα με διάφορες εκφράσεις όπως «ώρα ίνος η τρίτη», «είναι ώρα ενάτη» κτλ. Που σημαίνει ότι όταν ο κόσμος, κάποια κοινότητα ανθρώπων ή κάποιος άνθρωπος εισέρχεται στην ώρα του Ιησού, τότε έχουμε σαφώς ένα σωτηριολογικό γεγονός. Τα γεγονότα της ζωής και της ιστορικής πορείας του Χριστού μας, όπως η ενανθρώπιση, η μεταμόρφωση, ο σταυρός και ο θάνατος, η ανάσταση και η ανάληψη, δεν έχουν μόνο μια προσωπική αναφορά, αλλά και σωτηριολογικές και σχατολογικές προεκτάσεις. Όλα γίνονται και συντελούνται προς χάρη των ανθρώπων. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα εκάστης ώρας της ζωής μας ως εσχάτης ώρας και ως της μοναδικής ώρας για την προσωπική σωτηρία. Ο Ευαγγελιστής δεν είναι θειασότης μιας μελλοντικής εσχατολογίας. Για το τέταρτο Ευαγγέλιο όλα συντελούνται στον παρόντα χρόνο. Όλα δηλώνουν το νυν της σωτηρίας. Το δεύτερο στοιχείο που φύγεται στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε αναφέρεται στην εσχατολογική δόξα. Δόξα στην κοσμική γλώσσα σημαίνει ισχύ, δύναμη και κυριότητα. Σημαίνει αναγνώριση από τους άλλους και απόδοση τιμών. Μα πάνω απ' όλα σημαίνει διάκριση, υπερύψωση και αποστασιοποίηση από τα καθημερινά και τους κοινούς ανθρώπους. Και στην Παλαιά Διαθήκη δόξα σημαίνει αυθεντία και εξουσία, αλλά όχι με την κοσμική έννοια. Η δόξα εκεί έχει ηθικό βάρος και ο δοξαζόμενος περιβάλλεται με κύρος και πνευματική αναγνώριση. Συχνά η δόξα σχετίζεται με τα θαυμαστά έργα του Θεού που επενεργούν στη ζωή μερικών εκλεκτών ανθρώπων, γι' αυτό και πολλές φορές η δόξα είναι συνώνυμη λέξη με την έννοια της παρουσίας του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε μια παράλληλη προσέγγιση με αυτήν της Παλαιάς, μόνο που εδώ η δόξα έχει και προεκτάσεις σωτηριολογικές και σχατολογικές. Η δόξα του Θεού ανακεφαλαιώνεται στο έργο και στο πρόσωπο του Χριστού. Κάθε έργο επομένως διακονίας προς χάριν του λαού του Θεού, είτε από τον Χριστό, είτε από τους Αποστόλους, είτε ακόμα και από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, εμπεριέχει και φανερώνει τη δόξα του Θεού. Ο Θεός δοξάζεται εν της έργης των Αγίων Του. Η σωτηριολογική έννοια της δόξας έχει ασφαλώς και σχατολογικές προεκτάσεις. Δόξα σημαίνει σωτηρία, αλλά και σχατολογική δοξοποίηση του ίδιου του ανθρώπου. Σημαίνει τελείωση και θέωση. Εμείς είμαστε η δόξα του Θεού. Και όταν μιλάμε για εσχατολογία, δεν εννοούμε το τελευταίο κεφάλαιο ενός δογματικού εγχειριδίου περί εσχάτων, αλλά τη σωτηριολογική θέαση της ιστορίας στην έννοια της πλήρωσης και της ολοκλήρωσής της. Γι' αυτό και δεχόμαστε μια λειτουργική εσχατολογία μέσα στο σωτηριολογικό ιστορικό γίγνεσθε. Όχι μόνο ο Θεός, αλλά και ο Χριστός δοξάζεται μέσα στην ιστορία, παρά το γεγονός του σταυρικού θανάτου και της θυσίας του. «Δόξα σών σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός δοξάσισε». Το παράδοξο αυτό θυσίας, μαρτυρίου και δόξας καταξιώνεται ιστορικά στις σωτηριολογικές συνέπειες του έργου του Χριστού μας. Όταν οι πιστοί βιώνουν από τώρα την αιώνια ζωή και μετέχουν στους εσχατολογικούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τότε η δόξα του Θεού είναι μια ιστορική πραγματικότητα.
Η δόξα δεν αναφέρεται απευθείας στη δοξοποίηση του Θεού, αλλά στην ολοκλήρωση του έργου του Χριστού στη ζωή των πιστών. Η ενότητα των πιστών και της Εκκλησίας προβάλλεται ως κύρια απαίτηση στην αρχιερατική προσευχή. Αυτή είναι μια τρίτη επισήμανση με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε. Η έσχατη αγωνία, αγαπητοί ακροατές του Ιησού, είναι για την ενότητα της Εκκλησίας μας. Η διάσπαση και η διαίρεση, οι προσωπικές προτιμήσεις και οι αιρετικές αποκλίσεις δεν απειλούν μόνο τους κοσμικούς οργανισμούς. Είναι ο διαρκής και μόνιμος πειρασμός και για την Εκκλησία. Ιδιαίτερα μάλιστα ο φανατισμός και ο ζηλωτισμός, η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός χαρακτηρίζουν κυρίως θρησκευτικούς ανθρώπους και προδίδουν την ενότητα. Πρώτου τέλους λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός παρακαλεί τον Πατέρα για τη διαφύλαξη της ενότητας των πιστών. Αυτή είναι η Νέα Διαθήκη. Κριτήριο αληθινότητας των πιστών είναι η αιμονή και η πίστη στην αξία της ενότητας. Μια ενότητα όχι ασφαλώς επιφανειακή και επίπλαστη, αλλά ουσιώδης και λειτουργική. Η ενότητα επιτυγχάνεται και κερδίζεται συνεχώς μέσα στη ζωή, παρά τις παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις και τις επιβαλλόμενες αναθεωρήσεις. Η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι έργο των ανθρώπων, είναι έμπνευση και επίτευγμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Όπως κατανοούμε τη θεότητα τριαδολογικά ως την κοινωνία και τη μετοχή των τριών προσώπων και υποστάσεων, παρά τις υποστατικές ιδιαιτερότητες, έτσι και η ενότητα της Εκκλησίας μας πρέπει να διατηρεί την πολυσυνθετότητα και πολλαπλότητα των μελών της. Η Εκκλησία είναι μία και Αγία, αλλά συγχρόνως είναι καθολική και οικουμενική, που σημαίνει πολυσύνθετη και πολυδιάστατη ως προς τα μέλη της και ως προς τις ιδιαιτερότητες των ποικίλων παραδόσεών της. Όπως η κτήση και η φύση, που είναι δημιουργία του Θεού, διατηρεί την ενότητα και την αρμονία μέσα στη θαυμαστή ποικιλία των ειδών, έτσι και η Εκκλησία συνιστά την ενότητα της ανθρωπότητας. Ενότητα δεν σημαίνει ταυτότητα, σημαίνει πιστότητα στην αγαπητική λειτουργία της κοινωνίας προσώπων. Η αγάπη και η κοινωνία συνιστά την ενότητα. Ενότητα έξω από κάθε δουλική σχέση υποταγής. Η ταυτότητα συνεπάγεται πάντοτε την υποταγή στην ομοιομορφία και τη ρύθμιση της ζωής σε κάποιους στιγνούς κανόνες. Η εκκλησιολογική ενότητα μοιάζει με τη γαμική σχέση και την αγαπητική κοινωνία δύο διαφορετικών φύλων και δύο διαφορετικών προσώπων που ενώ παραμένουν διαφορετικοί κοινωνούν στη χάρη της αγάπης τους και στην ελευθερία της επιλογής τους. Η πίστη και η πιστότητα στη σχέση κοινωνίας είναι κριτήριο της ενότητας. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την αγάπη, που ως η μείζωνα των αρετών υπερβαίνει στην εσχατολογική της προοπτική και την πίστη και την ελπίδα κατά τον Απόστολο Παύλο. Η αγάπη έρχεται ως υπέρβαση κάθε διαιρετότητας λόγω ύπαρξης ιδιαιτεροτήτων. Η αγάπη λειτουργεί ενοποιητικά και υπερβαίνει την έννοια του φίλου, της φιλής, της εθνικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας, αλλά και της διάφορης θρησκευτικής παράδοσης, κατά το «ουκ έστιν άρσεν και θήλη», «βάρβαρος ή ελεύθερος», «Ιουδαίος ή Έλλην». Πάντων των αρετών και των καλών επιδιώξεων, μίζονται τούτον η αγάπη.

χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, με τη νέα πίστη και τη νέα θεολογία δεν προβάλλεται στην αρχιερατική προσευχή ως διαφορετική θρησκεία, αλλά ως ενωπιός εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κοινωνία και κοινότητα. Σημαίνει συμφιλίωση και αδελφοποίηση όλων. Όταν κοινωνώ και διαλέγω με αγαπητικά με κάποιον, γίνομαι σύνεμο, σύσαρκος και σύζωος μαζί του. Η Εκκλησία παρομοιάζεται με συζυγική κοινωνία και οι δύο έσονται η σάρκα μίαν. Κανένας δεν εξουσιάζει επί του άλλου. Όλοι διακονούν αλλήλους. Η Βασιλεία του Θεού είναι κοινωνία αδελφών. Είναι Εκκλησία και κοινότητα πιστών. Όταν λέμε ότι εισέρχομαι στη Βασιλεία του Θεού, εννοούμε ουσιαστικά ότι κοινωνώ με το πρόσωπο του Χριστού. Και μην ξεχνάμε αυτό που τονίζει η πατερική ερμηνευτική παράδοση, ότι τελικά ο Χριστός είναι η αυτοβασιλεία, όπως ακριβώς είναι η αυτοαλήθεια και η αυτοζωή. Μετέχω στη ζωή του Χριστού, διαλέγομαι και κοινωνώ με τον Χριστό, σημαίνει ότι ο Χριστός γίνεται η ζωή ημών. Με αυτή την έννοια κατανοούμε γιατί η αρχιερατική προσευχή συσχετίζει την κοινότητα των πιστών και την Εκκλησία με την αιώνια ζωή. Στην περίπτωση αυτή, όταν μιλάμε για ενότητα, δεν εννοούμε ασφαλώς κάποια μηχανική τυπική ενότητα. Εννοούμε μια ενότητα εκκλησιολογική, δηλαδή δυναμική και λειτουργική ενότητα ζωής. Στην εσχατολογική έννοια, η Εκκλησία και η Βασιλεία του Θεού συνυπάρχουν και συναποτελούν την κοινότητα του λαού του Θεού. Τα μέλη της Εκκλησίας είναι δυνάμει και μέλη της Βασιλείας του Θεού. «Θέλω η ναό που είμαι εγώ, κακίνη όσοι μετεμού». Η ενότητα της Εκκλησίας στην εσχατολογική της προοπτική δεν είναι δεδομένη λόγω κάποιας ιδεολογικής και θεολογικής ταυτότητας. Πρόκειται για μια ενότητα λειτουργική, μια ενότητα που συνεχώς κερδίζεται και κατακτάται. Το σώμα της Εκκλησίας δομείται και αναπτύσσεται μέσα στην εξέλιξη της ζωής. Γι' αυτό και η ενότητα αυτή πάντοτε κρίνεται και δοκιμάζεται στην ιστορία. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι μια διαρκής πρόκληση για βίωση και πραγμάτωσή της, ακριβώς όπως η ίδια η ζωή. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, τίποτε δεν είναι εκ προημίου και εκ παραδόσεως αναπαλωτρίωτο γεγονός. Η παράκληση του Κυρίου στην αρχιερατική προσευχή είναι ακριβώς προς αυτή τη δυναμική και λειτουργική εσχατολογική κατεύθυνση. Η ναώση μετεμού. Η ιστορία στην αρχιερατική προσευχή αντιμετωπίζεται εσχατολογικά. Η ιστορική ώρα του Ιησού είναι η έσχατη στιγμή, η νέα σωτηριολογική ευκαιρία βίωσης της πίστεως. Αλλά και η ενότητα της Εκκλησίας αντιμετωπίζεται και αυτή όχι ως ένα απλό ιστορικό επίτευγμα, αλλά ως μια εσχατολογική προοπτική. Πορεύομαι διαρκώς προς την ενότητα. Λειτουργώ την ενότητα και εργάζομαι υπέρ της ενότητας των πάντων. Γι' αυτό και η αρχιερατική προσευχή καταλήγει με την αίσθηση της δημιουργικής πληρότητας, με την αίσθηση της δημιουργικής χαράς. Η χαρά του Χριστού ολοκληρώνεται στην ενότητα της Εκκλησίας και φτάνει στο έσχατο τέλος της, στη ζωή των πιστών εν ημίν. Ο Χριστός δεν συνιστά απλώς την ενότητα ως εσχατολογική προοπτική. Την προβάλλει και ως ιστορικό καρπό της κοινωνίας των πιστών μαζί του. Με αυτή την έννοια, κάθε ευχαριστιακή σύναξη ιστορικοποιεί αυτή την εσχατολογική προοπτική της ενότητας πάντων. Όλοι και όλα στην ευχαριστιακή σύναξη είναι παρόντα και τελεσιουργούνται σωτηριολογικά. Στην ενότητα των πιστών και της Εκκλησίας πραγματώνεται και η δόξα του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ο κόσμος και οι μαθητές από τη μία μεριά, ο ουράνιος πατέρας από την άλλη και στο μέσο νομεσίτης Θεού και ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός. Έτσι το είδαμε μέσα στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε. Μιλάει για το έργο του, τη φανέρωση του ονόματος του Θεού στους ανθρώπους. Η γνώση αυτή του πατέρα από τους ανθρώπους είναι αιώνια ζωή. Είναι η γνώση της μοναδικής και μεγάλης αλήθειας, η γνώση του μόνου αληθινού Θεού και του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού. Οι μαθητές είναι εκείνοι που έλαβαν την αποκάλυψη αυτή. Ο κόσμος έμεινε στην άρνηση και κατά συνέπεια στην άγνοια. Συγχρόνως όμως ο κόσμος παραμένει μια πρόκληση για τους μαθητές, για κάθε μαθητή. Πρόκληση για να του μεταδώσει τη σωτήρια γνώση του Ιησού και να τον οδηγήσει έπειτα στην αληθινή και αιώνια ζωή. Η μετάδοση όμως της Θείας Γνώσης, η φανέρωση του προσώπου του Ιησού στον κόσμο, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο κόσμος που δεν έχει ακόμα να γεννηθεί αποτελεί επικίνδυνη περιοχή. Αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνηθιών του και πολλές φορές παρασύρει στην ορμητική δίνη του κατά του Θεού οποιονδήποτε αστόχαστο ή αδόκιμο μαθητή, αρνούμενος την κλίση για σωτηρία. Αυτός ο κόσμος αποτελεί το χωράφι με τους τριβόλους και τα αγκάθια που περιμένει τον καλό γεωργό. Ο Ιησούς γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να έχεις τη γνώση του αληθινού Θεού, να ζεις εν το κόσμο και να πρέπει να αγωνίζεσαι για να φέρεις επίγνωση της αλήθειας εκείνων από τον οποίο κινδυνεύεις να πεθάνεις. Γι' αυτό ακριβώς ζητάει από τον Πατέρα να του στηρίσει εν το ονόματί του. Έτσι θα αποτελέσουν όλοι μαζί την Αγία Κοινωνία και θα είναι μέτοχοι της χάρης του Θεού. Θα είναι εν. Η πολλαπλότητα και η διάσπαση είναι χαρακτηριστικά του κόσμου. Η ενότητα ανήκει στον κόσμο του Θεού. Ενότητα χωρίς να συγχέεται η κάθε προσωπική ύπαρξη με την άλλη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει τρόπος να αποδοθεί το γεγονός αυτό με ανθρώπινα σχήματα ή σύμβολα. Η αποδοχή και η βίωσή του κατά το μυστικό τρόπο που η Ορθόδοξη Εκκλησία και η πνευματικότητα γνωρίζει ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος έκφρασής του. Κάθε προσπάθεια περιγραφής εκείνης της πραγματικότητας φοβάμαι ότι θα ήταν έξοδος από τα όρια της ανθρώπινης σφαίρας και εισχώρηση στην περιοχή της αρχής με κεφαλαίο όπου δεν υπάρχουν σύμβολα παρά μόνο θέα του αόρατου, ακοή του άρητου, οσμή της πνευματικής ευωδίας και σιωπή μπροστά στο μυστήριο, όπως ο Βυζαντινός αγιογράφος το παρουσιάζει στην έκφραση των αυστηρών ασκητικών του μορφών. Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα. Είναι μεγάλη στιγμή που ο Ιησούς σημαδεύει το ύψος του έργου των μαθητών αλλά και των μεγάλων κινδύνων. Είναι η ώρα της παρακαταθήκης λίγο πριν από την ώρα του φυσικού χωρισμού που για τον Ιησού είναι διαρκής παρουσία. Θα παρακολουθεί τον αγώνα των μαθητών μέσα στον κόσμο, θα ενισχύει την αδυναμία τους, θα στηρίζει την πίστη τους, θα ανακουφίζει το καθημερινό τους μαρτύριο, θα τους στηρεί στην αλήθεια του, θα στεφανώνει τους άθλους τους. Και όλα αυτά με τον τρόπο της άμεσης παρουσίας και τις πιο πολλές φορές σιωπηλά. Κι όμως ο Ιησούς δεν απευθύνεται προς τους μαθητές, δεν τους συμβουλεύει, δεν απαντά σε απορίες ή άλλες ερωτήσεις τους. Αλλά παρακαλεί τον Πατέρα να τους διαφυλάξει από τις παγίδες του κόσμου και να τους κάνει μετόχους της υπέροχης εκείνης της φοβερής ζωής του Θεού. Όντας ο ίδιος πηγή της ζωής, γνωρίζει ότι είναι αδύνατη η συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού χωρίς την πατρική πρόνοια, χωρίς τη συγκαταβαίνουσα και αναγεννητική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό παίρνει τη θέση του ανθρώπου και προσεύχεται γι' αυτόν και μένει τόσο ευχαριστημένος από τη μικρή, την ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή. Αρκεί η μικρή κλίση, η επίκληση του ονόματος του Θεού, η εξήτηση της σωτηρίας, το μνήστητή μου εν τη βασιλεία σου. Και εκείνος προσλαμβάνει και αποδέχεται αδιάκριτα για να δώσει την αιώνια ζωή, τη χαρά της αιώνιας ζωής και τη δόξα μέσα στους θαυμαστούς κόσμους του Αγίου.
και η πιο ζωή φαντασία δεν θα μπορούσε να περιγράψει την ουσία της ζωής αυτής, όπου κυριαρχεί το πλήρωμα της χαράς και η δόξα του Πατέρα σε ένα χώρο αγιότητας που το βέβυλο και θνητό, η θλίψη και η ταπείνωση της αμαρτίας είναι άγνωστα. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δεδοκάσμη. Η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς είναι απαραίτητο γνώρισμα της πνευματικής ζωής. Η προσευχή του Ιησού οπλίζει με βεβαιότητα την ψυχή που αγωνίζεται να περάσει το τρικυμισμένο πέλαγος και να φτάσει στο λιμάνι που δεν φαίνεται ακόμη. Ο σημερινός κόσμος, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχει ανάγκη αυτής της βεβαιότητας. Σήμερα που ταλανίζεται από τις περιπλανήσεις του στους πνευματικούς λαβυρίνθους, με τα ψυχολογικά διέξοδα και τις απογοητεύσεις, από τις φρούδες ελπίδες των ανανεωτικών κηρυγμάτων, από τις επαναλαμβανόμενες αντιθέσεις του νέου προς το παλαιό και κατεστημένο, από τη σύγχυση των αξιών της ζωής. Μια στροφή της προσοχής προς τους λόγους του Ιησού θα απελευθέρωνε το σημερινό άνθρωπο από την πνευματική δουλεία και θα άνοιγε δρόμο προς ό,τι λαχταρά η ψυχή του. Τη ζωή, τη χαρά και την αναγνώριση. Γιατί η προσευχή του Ιησού είναι αιώνια και αναφέρεται στους σημερινούς μαθητές. Θα ήταν μια τέτοια στροφή όχι μόνο λυτρωτική από τα στοιχεία του κόσμου, αλλά και αποκαλυπτική των διαστάσεων της πνευματικής ζωής στο χώρο του Αγίου. Για όσους έλαβαν τη φανέρωση του ονόματος του Θεού, η επίκληση «Πάτερ Άγιε» αποτελεί την ανακεφαλαίωση του δοξολογικού ύμνου, την ύψιστη ευχαριστία για τη μετοχή στη ζωή του Θεού, τη μαρτυρία του ενός. Παράλληλα, είναι η αιώνια ηκεσία, η ασίγαστη παράκληση για τη φανέρωση του μυστηρίου της αγάπης και προς τους έξω. Αυτή η ηκεσία, ολιγόλογη και έντονη καθώς είναι, περικλεί όλο το Άγιο Πάθος για τη σωτηρία του κόσμου, τη θλίψη για την αιμονή των πολλών στο σκοτάδι της πλάνης. Πάτερ Άγιε, ομολογία και δοξολογία μαζί με παράκληση και πόνο, στο βάθος του οποίου ο δεσμός και η φλόγα της πατρικής αγάπης συντηρεί μια βέβαιη ελπίδα.

Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, γιορτάζει και τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία παρέστησαν και έδωσαν τη μαρτυρία τους υπέρ της πίστεως ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός. Η Σύνοδος εν Αγίω Πνεύματι εξέφρασε την παραδοθήσα πίστη της Εκκλησίας και διατύπωσε τη δογματική διδασκαλία αυτής περί του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Η αξία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου βρίσκεται στο γεγονός ότι περιφρούρησε τη ζωή από την αιρετική διδασκαλία του Αρίου και των οπαδών του, που δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων, γιατί όπως τόνισαν οι Άγιοι Πατέρες, αν ο Χριστός είναι κτίσμα, δηλαδή άνθρωπος, τότε πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος? Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το όνομα του Χριστού φανερώνει ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Η του Χριστού προσιγορία του παντός εστίν ομολογία. Δηλή γάρ τόντε χρήσαντα Θεόν και τον Χριστέντα Υιόν και το χρίσμα το πνεύμα, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ αποκαλύφθηκε σε εμάς το πρόσωπο του Χριστού με τη σάρκωσή του. Ο σαρκωμένος λοιπόν Λόγος του Θεού, ο ιστορικός Θεάνθρωπος Ιησούς, είναι ακριβώς η ουσία της αποκαλύψεως του Θεού, η ουσία της πίστεώς μας. Ο Χριστός όμως στην ορθόδοξη πίστη μας και στο βίωμα της Εκκλησίας μας είναι αχώριστος από την Εκκλησία που είναι το σώμα του, και η Εκκλησία είναι αχώριστη από τον Χριστό που είναι η κεφαλή και η επαρχή της, η ζωή και το ήθος της. Όσοι αποχωρίζουν τον Χριστό από την Εκκλησία ή την Εκκλησία από τον Χριστό, κάνουν το μεγαλύτερο σφάλμα και πέφτουν στη μεγαλύτερη πλάνη και αίρεση. Αποσαρκώνουν και απογυμνώνουν τον Χριστό, τον σαρκωθέντα Θεολόγο, και τον αποδιώκουν από το σώμα του. Αυτό όμως σημαίνει πως τον αποδιώκουν από τον άνθρωπο και τον κόσμο. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού δόθηκε η μεγάλη μάχη και νικήθηκε κατά κράτος η δύναμη της αμαρτίας, η κατάρα του νόμου, η αδυσόπιτη μοίρα των θνητών, το κράτος.

ότι ο μέγιστος εχθρός ενός λαού είναι η απώλεια της αυτοσυνειδησίας του, η φθορά της πολιτισμικής του ιδιοπροσωπείας και η αλλίωση του ήθους του. Η ουσιαστικότερη επεκφυγή του ανθρώπου από τον εαυτό του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι να νομίζει ότι η ουσία βρίσκεται στο περιεχόμενο των αιτημάτων του και όχι στο ήθος του. Μόνο με τη διατήρηση και διαφύλαξη της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας μας μπορούμε να είμαστε μάρτυρες της πίστεως και του πολιτισμού μας, μάρτυρες του εαυτού μας και άξιοι να έχουμε στα χέρια μας τα κοιμήλια και την παράδοσή μας, χρόνους χιλιάδες φυλαγμένα στην καρδιά από γενιά σε γενιά. Με άλλα λόγια, πρέπει να κεντριστούμε στην Εκκλησία για να μεγαλώσουμε μέσα της και να ζήσουμε μέσα σε εκείνη τη μυστηριακή παράδοση που περιλαμβάνει το σύνολο των αποκαλύψεων και των οραμάτων, την πρόγευση της μέλουσα ζωής και μακαριότητας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού σε αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτον Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.